βασίλειο, το Χρυσόστομο και άλλους, ή βλέπουμε τον Χριστό να μεταλαμβάνει τους αποστόλους του. Κάτω από τα σφαιρικά τρίγωνα ενός ναού θα δούμε σκηνές από τη ζωή του Χριστού, σκηνές από την επίγεια ζωή του, τη γέννηση, τη βάπτιση, όλες τις σκηνές από το πάθος του Χριστού, τη σύλληψή του, τα βασανιστήρια, τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη. Και πιο κάτω, περίπου σε μια ζώνη που συνήθως πλησιάζει στο ύψος των πιστών, υπάρχει ο χορός των πολλών Αγίων, που τους κατατάσσουμε σε κάποιες ομάδες. Λέμε, αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι όσοι, αυτοί είναι οι ασκητές, άνδρες και γυναίκες. Αυτός είναι ο εικονογραφικός κύκλος ενός ορθόδοξου ναού, όλος ο κύκλος. Αυτόν όλο τον κύκλο των Αγίων τον μνημονεύουμε ιδιαίτερα κάθε Κυριακή στη Θεία Ευχαριστία και μάλιστα στην πιο σημαντική στιγμή της Θείας Λειτουργίας, την ώρα που έχει γίνει η καθαγίαση των Αγίων Δώρων. Λέει ο ιερέας ότι τα δώρα που προσφέραμε με τη λογική αυτή λατρεία και που τώρα καθαγιασμένα είναι σώμα και αίμα Χριστού, τα προσφέραμε επίσης υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Για όλους αυτούς λοιπόν προσφέρουμε τη λογική αυτή λατρεία, για τους εμπίστη αναπαυθέντες, αυτούς που έχουν αναπαυθεί, που έχουν φύγει από την παρούσα ζωή εμπίστη, πατέρες, προφήτες, αποστόλους, ευαγγελιστές, μάρτυρες και γενικά για κάθε πνεύμα δικαίου που έχει τελειωθεί δια της πίστεως. Εξαιρετικά δε προσφέρουμε τη λατρεία αυτή στο όνομα της κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Αποστόλων. Ποιοι είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι που μας περιβάλλουν μέσα σε ένα ναό, αλλά και εκτός του ναού, που μας περιβάλλουν πριν έρθουμε εμείς στη ζωή, αλλά και όταν φεύγουμε από τη ζωή, και τι σημαίνει Άγιος στην Εκκλησία μας, και γιατί υπάρχει αυτή η τιμή των Αγίων, και γιατί προσευχόμαστε στους Αγίους. Ας ξεκινήσουμε από δύο στοιχεία. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι για τη δική μας παράδοση οι Άγιοι είναι μέτοχοι της Θείας Δόξης. Μετά την Παναγία είναι αυτοί που έχουν ενθεωθεί, δηλαδή αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει αυτό που όλοι ζητάμε να επιτευχθεί για τον καθένα μας. Έχουν επιτύχει το έσχατον. Έχουν διαποτιστεί από τις άκτισες ενέργειες της θεότητας. Είναι ενθεωμένοι. Είναι μετά του Χριστού. Ζούνε μετά του Χριστού. Υπάρχει βέβαια εδώ το ερώτημα, τι σημαίνει ένας Άγιος να ζει μετά του Χριστού, ενώ το σώμα του έχει διαλυθεί. Ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό το ερώτημα, θα το εξετάσουμε αργότερα. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι και οι φίλοι των ανθρώπων. Ζούνε σε μια μεσότητα αυτής της φιλίας, τρόπον τινά, όντας αυτοί τετελείς

έναν μάρτυρα, χρειάζεται ένα και μόνο στοιχείο. Τη μαρτυρία του περιεστώτος λαού. Δηλαδή τη μαρτυρία του λαού που συγκροτείται ως λαός γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο αυτό το στοιχείο, η λαϊκή μαρτυρία, αυτό οδηγεί την Εκκλησία να εγγράψει έναν Άγιο στο αγιολόγιο της. Και δεν τίθεται θέμα η Εκκλησία να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την αγιότητα. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Η Σύνοδος, είτε πρόκειται για το Πατριαρχείο, είτε πρόκειται για την Εκκλησία της Ελλάδας, είτε πρόκειται για μια άλλη τοπική εκκλησία, ή ακόμα και αν φανταζόταν κανείς μια νεότερη Οικουμενική Σύνοδο Ορθοδόξων, δεν εγκρίνει αν κάποιος είναι ή δεν είναι Άγιος. Απλώς αναγνωρίζει αυτό που μαρτυρείται από την κοινή συνείδηση του περιεστώτος λαού, του λαού δηλαδή που ίσταται περί το τραπέζι της ευχαριστίας. Έτσι η Σύνοδος δεν εξετάζει τον βίο του Αγίου, αν ήταν ενάρετος ο βίος του ή όχι και πόσο ενάρετος ήταν. Χρειάζονται βέβαια κάποιες μαρτυρίες, αλλά είναι ο ίδιος ο λαός που οδηγεί ουσιαστικά στην ανακήρυξη ενός Αγίου. Το κριτήριο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, πάνω στο οποίο βασίζεται η κρίση του λαού, είναι τα λεγόμενα σημεία της αγιότητας. Ένα σημείο αγιότητας είναι η θαυματουργία, η εμπειρία ότι ο Άγιος θαυματουργεί. Εάν υπάρχουν λείψανα του Αγίου, σημείο θεωρείται η ευωδία τους. Δεν είναι τεκμήριο αγιότητας ούτε η ακρίβεια στην Ορθόδοξη πίστη, ούτε ο φαινόμενος ενάρετος βίος. Αυτό μαρτυρούν τα συναξάρια. Υπάρχουν άνθρωποι που πολιτεύονται και ζουν ενάρετος, αλλά τα κρύφια της ψυχής τους κανείς μας δεν τα ξέρει παρά μόνο ο Θεός. Είναι πολύ λίγες, σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που μπορούμε ίσως να πούμε πως υπήρξε στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποια αγιοποίηση σκοπιμότητας για λόγους παιδαγωγίας. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τα πολύ τελευταία μας για να καταλάβετε τι εννοώ. Σχετικά με την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως ίσως γνωρίζετε, δίδαξε επί έτη στη Ριζάριο σχολή, κατήχηση και δογματική, και κήρυξε ως θεολόγος. Ως θεολόγος, ο Άγιος δεν είναι και πολύ κοντά στη λεγόμενη ακριβή ορθόδοξη πίστη. Ακολουθώντας λίγο ως πολύ το γενικό κλίμα των θεολογικών

έφτιαξε από εγχειρίδια της δυτικής θεολογίας και η κατήχησή του, αν την κρίνουμε με βάση θεολογικά δεδομένα, δεν εκφράζει απόλυτα τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι λοιπόν η διδασκαλία του που οδήγησε την Εκκλησία να τον ανακηρύξει Άγιο. Όπως δεν είναι ούτε και ο ενάρετος βίος, αφού, όπως είπαμε, την αρετή του καθενός μας την γνωρίζει μόνο ο Θεός. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τον Άγιο Νεκτάριο να μαρτυρείται ως Άγιος? Πρώτα είναι η μαρτυρία αυτών που έσαν κοντά του και μαρτυρούν, το ξεχύλισμα αγάπης προς τη δημιουργία του Θεού και προς τον άνθρωπο. Κυρίως όμως είναι η θαυματουργία. Δια των θαυμάτων του ο λαός έχει την εμπειρία της παρουσίας και της αγιότητας του Αγίου Νεκταρίου. Και είναι αυτή η εμπειρία του περιεστώτος λαού, του λαού που θεραπεύεται μπροστά στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, αυτή που οδηγεί την επίσημη Εκκλησία στην αναγνώριση της αγιότητάς του. Ο λαός τον τιμά ως Άγιο και η εκκλησιαστική ιεραρχία έρχεται να αναγνωρίσει αυτή την αγιότητα. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα, θα σας πω πώς γίνεται η αγιοποίηση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και θα καταλάβουμε έτσι και τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που είπα παραπάνω. Υπάρχουν και εκεί αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Η θαυματουργία, τα ιερά λείψανα, η ευωδία. Αλλά δεν κατατίθενται ως στοιχεία της εμπειρίας του λαϊκού σώματος. Για να γίνουν τα στοιχεία αυτά δεκτά από τη Δυτική Εκκλησία ως τεκμήρια αγιότητος, πρέπει να εξαντικειμενοποιηθούν. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια αντικειμενική μέτρηση της πραγματικότητας αυτών των στοιχείων. Και κυρίως πρέπει να μαρτυρηθεί η οσιότητα του βίου δια των αρετών. Ακολουθείτε λοιπόν η εξής διαδικασία. Ένας τοπικός επίσκοπος, ο οποίος πιθανότατα εκπροσωπεί την εμπειρία του λαού της δικαιοδοσίας του, προτείνει στο Βατικανό, στην κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την αγιοποίηση ενός ευσεβούς χριστιανού που έζησε ανάμεσά μας, μεγάλου ή μικρού θεολόγου, μεγάλου ή μικρού μάρτυρα. Τότε δημιουργείται στο Βατικανό ένα είδος δικαστηρίου. Ένας από τους καρδιναλίους, που είναι επιφορτισμένος με αυτό το έργο, επικουρούμενος από ένα ολόκληρο συνεργείο, αναλαμβάνει να εξετάσει λεπτομερώς τον βίο του υποψηφίου Αγίου. Ένας άλλος καρδινάλιος, με τη δική του ερευνητική ομάδα, αναλαμβάνει τον άχαρο ρόλο να εξετάσει τις πιθανές μελανές σελίδες αυτού του βίου, τα παραπτώματα που ενδεχομένως έχει κάνει ο υποψήφιος Άγιος και ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί να ανιβαίνει στην αγιοποίηση. Και έτσι κάποια στιγμή στείνεται ένα κανονικό δικαστήριο όπου υπάρχει ο καρδινάλιος που προτείνει την αγιότητα και ο καρδινάλιος που απορρίπτει την αγιότητα. Ο δεύτερος, μάλιστα, ονομάζεται συνήγορος του διαβόλου, advocatus diaboli. Θα την έχετε ακούσει την έκφραση αυτή. Ο ρόλος του είναι να προβάλλει τα τυχόν αρνητικά στοιχεία τα οποία καλείται να τα αντικρούσει ο άλλος καρδινάλιος. Και όταν λέω καρδινάλιος, επαναλαμβάνω πως ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα μόνο πρόσωπο, αλλά για ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που μελέτησε συστηματικά και πισταμένος το ζήτημα, ώστε το συμπέρασμα που θα βγει να αντέχει σε οποιαδήποτε αντικειμενική κριτική. Και τότε, εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της αγιότητας, ο λαός επιτρέπεται να τιμήσει το νέο του Άγιο. Αν με νεότερες έρευνες που θα γίνουν αποδειχθεί ότι είχαν παραλυφθεί κάποια στοιχεία που εμποδίζουν την αγιότητα, η Δυτική Εκκλησία μπορεί να διαγράψει έναν Άγιο από το αγιολογείο της. Αυτό που λέω δεν είναι θεωρητικό. Παραδείγματος χάρη, συνέβη και σχετικά πρόσφατα, κατά τη δεκαετία του 1960, ως αποτέλεσμα της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου, όταν διαγράφηκαν μερικές δεκάδες Αγίων, γιατί εντωμεταξύ
μεταξύ είχε προχωρήσει η έρευνα, είχαν αναπτυχθεί οι γεωλογικές σπουδές, είχαν αναγνωστεί καλύτερα οι πηγές, βρέθηκαν νέα ντοκουμέντα και είδαν ότι δεν υπήρχε το εχέγγυο της αγιότητας. Αυτό για τη συνδική εκκλησία η αγιότητα έχει να κάνει με την αρετή, δεν έχει να κάνει με την έκπληξη της ενθεώσεως όπως συμβαίνει στη δική μας παράδοση.

Γνωρίζετε όλοι τον Συναξαριστή ή έχετε ακούσει γι' αυτόν. Είναι ένα βιβλίο που περιέχει μια συλλογή δύο Αγίων σύμφωνα με τη σειρά που έχουν μέσα στο όλο εν εαυτό του εορτολογίου μας. Δεν υπάρχει μια σταθερή έκδοση του Συναξαριστή. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορες εκδοχές και εκδόσεις Συναξαριστή, άλλες πιο εκτεταμένες και άλλες πιο συνοπτικές. Άλλες φορές είναι ο γνωστός ο επιμελητής της έκδοσης και άλλες όχι. Αλλά τι είναι ακριβώς ο Συναξαριστής? Είναι ένα εγχειρίδιο παιδαγωγίας, μόνο που δεν είναι ένα αυτόνομο βιβλίο, αλλά είναι ενταγμένο μέσα στη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας. Κανονικά, στον Όρθρο, σε αυτό το διδακτικό μέρος της λατρείας μας, μετά την έκτη οδή διαβάζεται και το Συναξάριο ή τα Συναξάρια των Αγίων, ή μάλλον θα έπρεπε να διαβάζεται, γιατί σήμερα αυτό παραλείπεται. Είναι κείμενα λειτουργικά, δεν είναι κείμενα βιογραφικά ή ιστορικά ή εγκυκλοπαιδικά. Γι' αυτό και διαφέρουν από αυτό που θα λέγαμε βίος του Αγίου, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κείμενο που εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Συναξαριστής δεν εξιστορεί εξάπαντος ιστορικά γεγονότα. Έχει έναν τρόπο λειτουργικής προσέγγισης της ζωής του Αγίου. Μας παρουσιάζει πάντα κάποια μεμονωμένα περιστατικά της ζωής του και οπωσδήποτε το τέλος της ζωής του, είτε δια του μαρτυρίου, είτε ειρηνικά έφυγε από ανάμεσά μας. Μάλιστα, έτσι μεμονωμένα που παρουσιάζονται αυτά τα περιστατικά, πολλές φορές δεν φαίνεται να έχουν κανένα λογικό ιρμό με την αγιότητά του. Είναι σαν μικρές εκπλήξεις μέσα στη ζωή του Αγίου. Ένας διάλογος με έναν περαστικό, ένα περπάτημα στα βουνά, η συνομιλία του με τον πνευματικό του, ένας διάλογος με τον δήμιό του, μια προσευχή του προς τον Θεό και άλλα τέτοια μικρά περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με τη λειτουργική υφή της ζωής μέσα στη λειτουργική σύναξη. Όπως δηλαδή σε μια λειτουργική σύναξη έχουμε μικρά περιστατικά που ανακεφαλαιώνουν λειτουργικά κάποια ιστορικά γεγονότα και φτάνουν στο κορυφαίο περιστατικό της Θείας Ευχαριστίας ως γεγονότος που συντελείται εκείνη τη στιγμή, έτσι και σε αυτά τα συναξάρια έχουμε μικρά περιστατικά που συντείνουν να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο Άγιος ζει εν το Χριστό. Αυτά που διαλέγει κανείς για να περιλάβει σε ένα συναξάρι μέσα από όλη τη ζωή των Αγίων είναι τα περιστατικά που έχουν άμεση σχέση με το ζήν εν Χριστώ. Είτε αμαρτάνοντας μετανοώ εν Χριστώ, είτε ζώντας ζω εν Χριστώ. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, δεν ζω για την αρετή, αλλά ζω για την αλήθεια. Η αλήθεια δεν εξαρτάται από την αρετή. Η αρετή εξαρτάται από την αλήθεια. Ο λειτουργικός αυτός συναξαριστής καταρτίστηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα και δημιουργός του φέρεται ο διάκονος Μαυρίκιος, ο οποίος συνέλεξε στοιχεία από τους βίους των Αγίων και γι' αυτό ονομάστηκε Μαυρίκιος ο Συναξαριστής. Αργότερα το επίθετο έγινε όνομα της συλλογής, η οποία εντάχθηκε στη λειτουργική πράξη. Κυριότερη πηγή του υπήρξε το έργο του Σιμεών του Μεταφραστή, ο οποίος το έγραψε κατά τον 9ο αιώνα, «Βίη και πολιτείε Αγίων». Το έργο γράφτηκε σε απλή αττική γλώσσα, όπως μέχρι σήμερα υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία που ονομάζονται Μηναία. Εννοώ το έργο που συνέθεσε ο Μαυρίκιος. Επειδή τα κείμενα αυτά είχαν μεγάλη παιδαγωγική σημασία, επιχειρήθηκε κατά τους μετέπειτα χρόνους να μεταφραστούν σε αυτοτελή συλλογή προς παιδαγωγία των πιστών.
κάποιες μεταφράσεις γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη του Μάξιμου Μαργούνιου, αλλά κυρίως του Νικόδημου του Αγιορείτη. Η τελευταία αποτελεί κλασική πλέον έκδοση και λόγω της αποκαθάρσεως του παλαιού κειμένου που έκανε ο Άγιος και λόγω της συμπληρώσεως με βίους νεότερων Αγίων, κυρίως όμως λόγω της γλώσσας, μιας δημόδους γλώσσας του τέλους του 18ου αιώνα, της γλώσσας λοιπόν και του ύφους. Το έργο εκδόθηκε 10 χρόνια μετά την εκδημία του Αγίου Νικοδήμου, αλλά κατά το δεύτερο ίμιση του 19ου αιώνα, περίπου 1860, μέσα στο κλίμα της καθαρευουσιάνικης λέλαπας, μεταφράστηκε στην καθαρεύουσα και έτσι κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Τελευταία όμως επανεκδόθηκε το αυθεντικό κείμενο της πρώτης έκδοσης σε 3 τόμους.

0: και μισή.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε την κατάσταση της αγιότητας. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Στη σχολαστική θεολογία μιλάμε για μία μέση κατάσταση. Είναι μία έκφραση που μπορούμε κάλλιστα να την δεχθούμε. Τι θα πει όμως μέση κατάσταση? Αν διαβάσουμε σχολαστικά εγχειρίδια δογματικής, και μιλάω για ορθόδοξα εγχειρίδια, θα δούμε πως μέση κατάσταση σημαίνει ότι οι Άγιοι μετέχουν της έσχατης καταστάσεως, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε αυτήν την έσχατη κατάσταση. Ωστόσο, θα έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτή τη σχολαστική αντίληψη και έκφραση, αναγκαία σε εμάς τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε με το μυαλό μας, και να πάμε σε μια άλλη διατύπωση που δεν είναι καν διατύπωση, αλλά παράδοξο. Οι Άγιοι δεν ζουν σε μια μέση κατάσταση. Δεν ζουν το τέλος. Δεν ζουν την αρχή. Οι Άγιοι ζουν. Αυτό είναι η αγιότητά τους, το ότι ζουν. Δεν είναι εν το θανάτο, αλλά είναι εν τη ζωή. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να αναρωτηθεί, μα η ζωή, η πραγματική ζωή των εσχάτων, σημαίνει ανάσταση του σώματος. Και ο δικαιωμένος άνθρωπος, ψυχή και σώμα, είναι δικαιωμένος ψυχήτε και σώματι, όπως λέει η Εκκλησία μας. Τι γίνεται λοιπόν με τους Αγίους, αφού το σώμα τους βρίσκεται εδώ, διαλυμένο στη γη? Και ναι μεν, όταν έχουμε το Άγιο Λείψανο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία σωματική μαρτυρία. Αλλά πολλές φορές το Άγιο Λείψανο είναι κατατεμαχισμένο και διασκορπισμένο σε όλη την οικουμένη. Ή δεν έχουμε τα Άγια Λείψανα, είτε γιατί καταποντίστηκαν μέσα στη θάλασσα, είτε γιατί κατακάηκαν, είτε για τον Α ή τον Β λόγο. Το ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ψευδές. Δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ερώτημα μέσα σε αυτή τη λειτουργική διάσταση που αντιμετωπίζουμε, το «Ζω εν Χριστώ». Και δεν υπάρχει, γιατί όταν μιλάμε για σώμα και για ψυχή, δεν μιλάμε για δύο αντικειμενοποιημένες καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν μιλάμε για την ύλη και για το πνεύμα. Μιλάμε για έναν κόσμο του πνεύματος και για έναν κόσμο της ύλης. Όταν λέμε ότι κάθε άνθρωπος μετέχει της πνευματικής και της υλικής φύσεως, μιλάμε για δύο μέρη μιας ενιαίας φύσεως του ανθρώπου και όχι για δύο στοιχεία που ενώνονται σε μας. Κάθε ένας μας που πεθαίνει δεν διαλύεται ούτε ως πνευματικό στοιχείο, ούτε ως υλικό στοιχείο. Αυτό που διαλύεται είναι η αρμονία των δύο αυτών στοιχείων, η συμφιλία. Συμβαίνει αυτό που ακούμε στην νεκρόσιμη ακολουθία, όπου τονίζεται η οδύνη της διαιρέσεως της ψυχής από το σώμα, ή, για να το πω αλλιώς, η οδύνη της διαστάσεως του πνευματικού μέρους της φύσεώς μας από το υλικό μέρος της φύσεώς μας. Μετά το θάνατο το υλικό μέρος παραμένει και το πνευματικό μέρος παραμένει. Ωστόσο, είτε στην ένωσή τους, είτε στη διαίρεσή τους, αυτά τα δύο μέρη από μόνα τους δεν κάνουν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον κάνει κάτι άλλο. Μπορούμε να αρθρώσουμε διάφορες λέξεις και να πούμε τι είναι αυτό το διαφορετικό. Ενδεχομένως μπορούμε βαθιά μέσα μας να το κατανοήσουμε, αλλά κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να διαλεχτούμε μεταξύ μας και να πούμε τι ακριβώς είναι αυτό το διαφορετικό. αυτό το διαφορετικό είναι το πρόσωπο ή η υπόσταση. Αν υπάρχει σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην ψυχή και στο σώμα που λέγεται άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην απουσία αυτής της σχέσης. Όταν επικαλούμαστε την παρέμβαση των Αγίων, ασφαλώς και ξέρουμε ότι οι Άγιοι δεν έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα να ενεργήσουν, αφού και αυτοί αναμένουν την κοινή Ανάσταση για να υπάρξουν ως ενθεωμένοι και ολοκληρωμένοι. Αυτός που ενεργεί όταν επικαλούμαστε έναν Άγιο είναι ο Θεός με τη χάρη Του και τη δύναμή Του και ενεργεί στο όνομα των φίλων Του, που είναι οι Άγιοι, τους οποίους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού και φίλους δικούς μας. Η παρουσία τους έρχεται από το έσχατο μέλλον δια της ενεργίας του Θεού που τους κάνει παρόντες. Ο Άγιος λοιπόν είτε έχει αναγνωριστεί από την Εκκλησία ως Άγιος είτε δεν έχει αναγνωριστεί, βρίσκεται σε άλλη πρόπτικη. Ξεπερνώ λοιπόν τις εκφράσεις σε άλλη κατάσταση, σε μέση κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι τις απορρίπτω ως λάθος, και βάζω στη θέση του την έκφραση σε άλλη πρόπτικη. Ποια είναι αυτή η άλλη πρόπτικη? Όλοι γεννιόμαστε με πρόπτικη να πεθάνουμε. Ο Άγιος κατορθώνει να ξεπεράσει αυτήν την πρόπτικη της φύσεώς του, της φυσικής του γεννήσεως, και βρίσκεται στην πρόπτικη της ζωής. Ο Άγιος γεννιέται μέσα σε μια αγιότητα για να ζει. Και αυτό είναι που λέμε ζω εν Χριστώ. Για να το καταλάβουμε αυτό ίσως ακόμα καλύτερα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της ευχαριστίας, επομένως κάθε έσχατη ημέρα που είναι παρούσα, κάθε στιγμή που πραγματοποιείται αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού, Δεύτερα Παρουσία, όλοι όσοι είμαστε συναγμένοι γύρω από το τραπέζι αυτό, είμαστε επίσης Άγιοι. Η διαφορά μας με τους επώνυμους Αγίους της Εκκλησίας μας είναι ότι σε εμάς η αγιότητα μας χαρίζεται, μας δωρίζεται, μας προσφέρεται σε αυτήν τη σύναξη και μετά την χάνουμε και πάμε να την ξαναβρούμε. Είμαστε σε έναν τραγικό διάλογο με αυτήν την αγιότητα, ενώ ο Άγιος βρίσκεται ιονή εις το διηνικές μέσα σε αυτήν την αγιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά μας.

άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω σήμερα είναι το θέμα της μεσητείας των Αγίων. Όλοι μας, από μικρά παιδιά, έχουμε γνωρίσει την ευεργεσία αυτής της μεσητείας, είτε γιατί εμπιστευόμαστε τους γονείς μας, είτε γιατί οι ίδιοι κάποτε έχουμε μία εμπειρία της μεσητείας αυτής. Όλοι έχουμε τους Αγίους μας. Υπάρχουν Άγιοι που τους ξέρουμε όλοι και υπάρχουν Άγιοι που τους αγνοούμε. Υπάρχουν Άγιοι που είναι δικοί μας, με τους οποίους διαλεγόμαστε, στους οποίους, όπως λέμε, προσευχόμαστε. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μας βεβαιώνουν ότι έχουν γνωρίσει θαύματα από Αγίους, από επώνυμους, συγκεκριμένους Αγίους. Και υπάρχουν Άγιοι που θα λέγαμε ότι έχουν ειδικευτεί σε ορισμένα θαύματα. Άλλοι κάνουν αυτά τα θαύματα και άλλοι κάνουν εκείνα τα θαύματα. Και βέβαια, έναντι όλων αυτών υπάρχουν οι συνεχείς λογικές ενστάσεις ημών των ανθρώπων που όλο ρωτάμε πώς είναι δυνατόν αυτό και πώς είναι δυνατόν το άλλο, άλλοτε υποτύπων απλής απορίας και άλλοτε με ένταση δραματική. Ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πριν από οτιδήποτε άλλο είναι ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία παίζουμε. Παίζουμε πραγματικά. Τι κάνει ένα παιδί όταν παίζει? Βρίσκεται εκτός λογικής καταστάσεως, λειτουργεί με άλλες αισθήσεις. Έχει νικήσει τον χρόνο, έχει νικήσει τον χώρο, έχει νικήσει την ατομικότητά του και παίζει. Δηλαδή ζει. Εάν δεν καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό το παιχνίδι της χαράς, όπου τα λεγόμενα παράλογα στοιχεία είναι αληθινά, και όπου τα θεωρούμενα λογικά στοιχεία είναι ψευδή, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σχέση μας με τους Αγίους μας. Μπορώ να σας φέρω και παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή, όταν οι πιο γνήσιες στιγμές στη ζωή μας είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ακόμα και στην ηλικία της ωριμότητάς μας, οι πιο γνήσιες στιγμές μας είναι οι στιγμές που παίζουμε με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Μπορεί οι στιγμές αυτές να είναι λίγες ή να είναι πολλές, αλλά είναι οι πιο αληθινές. Όλο τον άλλο χρόνο της ζωής μας προσποιούμεθα ότι υπάρχουμε. Αλλά οι στιγμές που πραγματικά υπάρχουμε είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ή, για να πάψω τώρα να παίζω κι εγώ και να σας μιλήσω σοβαρά, είναι οι στιγμές που έχουμε κατορθώσει να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να υποτάξουμε εκείνον τον λόγο στον οποίο επικρατεί η φύση σε έναν άλλον λόγο στον οποίο επικρατεί η χάρη. Μας έχουν μιλήσει οι νυπτικοί πατέρες μας για τον τόπο της καρδίας ως τόπο της παρουσίας της χάριτος του Κυρίου. Και για να μιλήσω ακόμα πιο θεολογικά, ως τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εκεί το Άγιο Πνεύμα έχει λόγο και ακούγεται ο λόγος της παρουσίας του Θεού. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση του λόγου της καρδίας με τον λόγο του νοός και καταφέρουμε να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας, ώστε ο νους να λογάται καρδιακός, τότε βρισκόμαστε σε μία εντελώς άλλη διάσταση ζωής. Σε αυτή τη διάσταση ζωής υπάρχει η σχέση μας με τους Αγίους. Γι' αυτό είναι Άγιοι, γιατί υπάρχουν συνεχώς σε αυτή την άλλη διάσταση ζωής. Σας θυμίζω επίσης, για να συνεχίσω το παίξιμο που έκανα προηγουμένως, ότι στο παιχνίδι υπάρχουν με τον τρόπο που δηλώνει η φράση του Αποστόλου Παύλου είτε ενσώματι είτε εκτός σώματος και δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το ιερό παιχνίδι μας και σε αυτό μας καλεί ο Χριστός όταν μας προτείνει να γίνουμε παιδιά. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, που μη εισέρθετε στην Βασιλεία του Θεού.

μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, είμαστε Άγιοι, γιατί ο Θεός μας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα της αγιότητας. Ως Αγίους μας κοινωνεί με το σώμα του Υιού του. Άγιοι είναι και οι Αγίοι μας. Ας δούμε τώρα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εμάς τον χάριτη Θεού Αγίων και των πραγματικών Αγίων που τιμάμε στην Εκκλησία μας. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν φτάσαμε στο σημείο της παραίτησης. Ποιο είναι αυτό το σημείο της παραίτησης? Επιτρέψτε μου να πω ότι όσο ενάρετοι και αν φτάσουμε να γίνουμε, αν είμαστε ειλικρινείς, θα ανοιχνεύουμε στον εαυτό μας συνεχώς στοιχεία ιδιοτέλειας. Της αγαθότερης, αν θέλετε, ιδιοτέλειας, πάντως ιδιοτέλειας. Όμως ο Άγιος είναι πέρα και από αυτή την αγαθή ιδιοτέλεια. Έχει φτάσει στο σημείο της παραίτησης. Πολύ παλιά, στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, έχουμε την περίπτωση του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Παραιτείται. Την ώρα που λιθοβολείται, αυτός βλέπει, ωρά. Ερχόμαστε έναν αιώνα περίπου μετά, στην περίπτωση του Αγίου Ιγνατίου. Ο Άγιος Ιγνάτιος παραιτείται. Αρχίζει το ταξίδι προς τη Ρώμη και έχει ήδη παραιτηθεί. Έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Γι' αυτό γράφει εκείνη την επιστολή προς τους Ρωμαίους, όπου παρακαλεί τους αδελφούς του να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει, γιατί αυτός θέλει, λέει, να ζήσει, θεωρώντας τη μάχη του με τα θηρία ως ζωή. Αν προχωρήσουμε στις μεγάλες μορφές των Αγίων μας, θα δείτε πάντα μία παραίτηση, πλήρη παραίτηση, και αυτή η παραίτηση περιγράφεται ως κατάσταση χαράς. Όμως προσέχτε, λέω κατάσταση χαράς και όχι αισθήματα χαράς. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο θέμα της κατάστασης αγιότητας για να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν δεχθούμε την ορολογία μέση κατάσταση ως σωστή, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να την ερμηνεύουμε, για να μην την παρερμηνεύουμε, ως μια κατάσταση χαράς ενώπιον του Χριστού, ως μια αίσθηση και όχι συνέστημα διαρκούς παρουσίας του νυμφίου Χριστού. Αυτή την παρουσία του νυμφίου Χριστού μόνο το πρόσωπο μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί να την έχει η φύση. Η φύση αποδέχεται την παρουσία αυτή. Οι συνέπειες της παρουσίας του Χριστού υπάρχουν και στη φύση, αλλά μόνο το πρόσωπο μπορεί να έχει αυτή τη σχέση, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του νυμφίου ως σχέση. Και αυτή είναι η Άγια της Εκκλησίας μας. Μιλάμε πολύ συχνά για Άγια Λείψανα και για Άγιες εικόνες και αποδίδουμε κάποια δύναμη στα Λείψανα, όπως και στις εικόνες των Αγίων μας. Επίσης, πολλές φορές αποδίδουμε δύναμη σε κάποια αντικείμενα που έχουν σχέση με τους Αγίους. Το ράσο, ένα κομμάτι ύφασμα, η ζώνη της Παναγίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μια πρώτη απάντηση που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και θα στεκόταν ως κατηγορία είναι ότι ειδωλοποιούμε, δημιουργούμε είδωλα. Η απάντηση όμως που πηγάζει, το βλέπουμε στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και το βλέπουμε στη 7η Οικουμενική Σύνοδο που δίνουν οι πατέρες τέτοια απάντηση, είναι ότι εμείς μετέχουμε της παρουσίας των ακτίστων ενεργειών. Είμαστε σε έναν διάλογο με αυτές τις ενέργειες. Όταν κατά τη διήγηση της Γραφής ο Αδάμ καλείται από το Θεό στην ενθέωση, δεν καλείται σε μια αφηρημένη ενθέωση. Καλείται σε μια ενθέωση μαζί με την κτήση της οποίας καταστάθηκε διαχειριστής. Ο Αδάμ καλείται να ενθεώσει εαυτόν και την κτήση, τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα, τα πάντα. Ο Άγιος, μετέχοντας αυτής της ενθεώσεως, κουβαλάει μαζί του και τα κτιστά, τον κτιστό κόσμο, τα δικά του, αλλά και τα δικά μας.
ότι η Βασιλεία του Θεού δεν απαρτίζεται από αποπνευματοποιημένα όντα. Ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μετέχει όλη η δημιουργία, διαποτισμένη από τις θείες ενέργειες. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός ενσώματος υπάρχει σε αυτό το ουράνι, τον ουράνιο όπως τον λέμε τόπο. Και αυτό το σώμα του Κυρίου συγκεφαλαιώνει όλη τη δημιουργία του Θεού. Και αν ο Πατήρ αγαπάει τον Υιό του, αγαπάει και όλα όσα είναι του Υιού του, αγαπάει δηλαδή όλη τη δημιουργία που ο Υιός του την προσέλαβε ως σάρκα του. Η ενσάρκωση του Υιού επαναλαμβάνεται με έναν μοναδικό τρόπο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πράγματα, το ψωμί και το κρασί, γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Κατά ανάλογο τρόπο και πράγματα των Αγίων γίνονται οχήματα της ευλογίας και της χάρης τους. Υπάρχει μια παρουσία των δυνάμεων του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή η παρουσία δεν εμφαίνεται μέσα στην ιστορία κατά έναν αφηρημένο τρόπο. Πρέπει να εμφαίνεται και κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ο πλέον συγκεκριμένος τρόπος εμφάνειας αυτής της παρουσίας της δυνάμεως του Θεού είναι ακριβώς η παρουσία των Αγίων. Και αυτοί οι Άγιοι αγιάζουν και το κτιστό. Κατεξοχήν τα Άγια Λείψανα είναι διαποτισμένα από τις δυνάμεις αυτής της ενθεώσεως. Είναι διαποτισμένα και το υλικό μέρος της φύσης τους, το οποίο εμείς μπορούμε να το ξυλαθούμε στα Άγια Λείψανά τους. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η ύλη που θεραπεύει, αλλά είναι η χάρη που έχει διαποτίσει το υλικό και η οποία χάρη μπορεί να ακτινοβολήσει, να θεραπεύσει, να σώσει, να κάνει σώο, ότι είναι επίσης κτιστό. Κατά την επαφή μας με τα Άγια Λείψανα μπορούμε να θεραπευόμαστε ως κτιστά όντα. Κατά την επαφή μας με το πνευματικό μέρος της φύσεως των Αγίων, το όρατο, αόρατο βέβαια, αλλά υπάρχον, μπορούμε να οδηγούμαστε και προς τη σωτηρία μας. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση μας με τους Αγίους. Θέτω στο σημείο αυτό ένα ερώτημα, ξέροντας ότι ίσως δεν υπάρχει απάντηση. Μήπως απέναντι στο κάλος, αυτό που εννοούμε κάλος, ομορφιά, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κάλος, υπάρχει ένα άλλο κάλος, μια άλλη ομορφιά, που είναι η ομορφιά των Ιερών Λειψάνων? Είχα την ευκαιρία κάποτε να επισκεφθώ τα σπήλαια του Κιέβου. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν είναι μόνο αυτή η ευωδία των Λειψάνων. Είναι ότι περπατώντας μέσα σε αυτά τα δεκάδες, εκατοντάδες Άγια Λείψανα και επίσης τα άλλα Λείψανα στο Ψκόβ, που επίσης είχα επισκεφθεί, καταλαβαίνεις και παρετήσε από κάθε ερμηνεία του τι σημαίνει παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα στο κτιστόν της φύσεως, στο υλικό της φύσεως, όχι στο πνευματόδες και στο αφηρημένο.

τέλος της εκπομπής και θα ήθελα να προσεγγίσουμε τους Αγίους μέσα από ένα τροπάριο δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής των Αγίων Πάντων. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η Βάσης, του Ευαγγελίου η Τελείωσης, ημείς, εσείς δηλαδή, έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του Άδου, κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε, εκλήστησα, ή του αίματος ημών χύσης, τα σιδωλικάς σποδάς εξήρανε, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το Θεό στεφανιφόρη παρίσταστε. Εσείς δηλαδή που είστε ο χορός των θείων μαρτύρων, που είστε η βάση, το θεμέλιο της Εκκλησίας, που είστε η τελείωση, το τέλος, η δικαίωση του Ευαγγελίου, πραγματοποιήσατε τα λόγια του Σωτήρος δια του έργου με τα έργα σας, γιατί στη δική σας περίπτωση οι πόρτες του Άδη που ανοίχθηκαν κατά της Εκκλησίας κλείστηκαν. Το αίμα σας που έρευσε ξήρανε τις θυσίες των ειδώλων. Αντιμετωπίσατε την ιδωλολατρία, την εξαφανίσατε με το μαρτύριό σας, με το αίμα σας. Η σφαγή σας γέννησε τον λαό του Θεού. Εξεπλήξατε τις ασώματες δυνάμεις, τους αγγέλους και παρίσταστε ενώπιον του Θεού στεφανιφόροι, δοξασμένοι, δικαιωμένοι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Οι μάρτυρες είναι ένα μέρος των Αγίων μας. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα που ζούμε σε μια περίοδο απουσίας διωγμού να καταλάβουμε τι σημαίνει μάρτυρας της Εκκλησίας, να καταλάβουμε τι σημαίνει η χαροποιός όδευση ενός ανθρώπου στον θάνατο. Προσπάθησαν άνθρωποι σημερινοί να συσχετίσουν αυτή τη θυσία των μαρτύρων μας με τις θυσίες άλλων μαρτύρων, μαρτύρων που πολεμούν για τις ιδέες τους. Μπορεί από κάποια άποψη αυτή η συσχέτιση να εμπεριέχει μια αλήθεια. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι τούτο. Και λοιπόν, να ζήσεις όλη τη ζωή σου, να μαρτυρήσεις για αυτά που αγαπάς, αν θέλετε για αυτούς που αγαπάς ή για αυτόν που αγαπάς, και να πεθάνεις και να μείνεις εν το θανάτο. Η αθανασία σου να είναι μόνο στη μνήμη των επιγόνων σου. Και λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα πάντα υπήρχε απαρχής από την αυγή της ιστορίας. Πώς θα ξεπεράσεις το όριο του θανάτου? Να πεθάνεις για να ζήσεις. Όχι για να πεθάνει για να υπάρχεις απλώς ως μνήμη. Να πεθάνεις για να ζήσεις. Γι' αυτό στην περίπτωση της δικής μας παράδοσης, όταν μιλάμε για τους Αγίους, μπορεί για παιδαγωγικούς λόγους να μιλήσουμε για τις αρετές τους, να μιλήσουμε για τις ασκήσεις τους, να μιλήσουμε για τα βασανιστήριά τους, για την αγάπη τους, για όλα αυτά. Θα ξέρουμε όμως, και πάντα το ξέρουμε, και αυτά μας λένε οι ιστορίες των Αγίων, ότι είναι Άγιοι όχι για όλα αυτά. Αυτά όλα είναι μικρά στοιχεία της ζωής τους. Είναι Άγιοι γιατί παραιτήθηκαν. Ο πρώτος Άγιος που μαρτυρείται στην Εκκλησία μας είναι ακριβώς ο Άγιος της παραιτήσεως, της πλήρους παραδόσεως. Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του παραδίδεται σε αυτόν που βρίσκεται δίπλα του σταυρωμένος. Είναι ο ληστής. Αυτός είναι ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας μας. Παραιτείται. Παραδίνεται. Και γι' αυτό βρίσκεται μέσα στους κόλπους του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αρετή και ο ενάρετος βίος δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αντιθέτως, η ενάρετη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία επειδή είναι οδός ασκήσεως, για να μην πω η κατεξοχήν οδός ασκήσεως. Αν με ρωτούσατε ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στην Εκκλησία, θα σας έλεγα τον δρόμο των αρετών. Δεν είναι όμως οι αρετές που θα κάνουν κάποιον Άγιο. Εκείνο που θα κλείνει τον καθένα μας δεν είναι τα επιμέρους κέρδη μας στη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά αν το ταξίδι θα φτάσει στο τέλος. Γι' αυτό
θα πρότεινα μεν τον δρόμο των αρετών ως μια αναγνωρισμένη και καταξιωμένη οδό ασκήσεως, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σας πω ποιος δρόμος θα αποκλείσει κάποιον από το να φτάσει στους κόλπους του νυμφίου Χριστού. Είναι ίσως σκληρό αυτό που λέω, αλλά στην παράδοση της Εκκλησίας εκ του αποτελέσματος κρίνεται το πρώτερο. Σε μια κοσμική παράδοση μπορεί να θεωρηθεί αυταξία το ίδιο το ταξίδι, αλλά για την παράδοση της Εκκλησίας, αν δεν φτάσει στην αγκαλιά του Πατρός, το ταξίδι διαγράφεται. Αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι υπάρχει τέλος, αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο Άγιος Μάξιμος υποστηρίζει ότι το ταξίδι συνεχίζεται και μετά θάνατο. Μιλάει για τις συναντήσεις με το πρόσωπο του νυμφίου που είναι συνεχής. Συνεχώς ο νυμφίος μας αποκαλύπτει

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στριανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η απελπισία μπορεί να είναι μοχθηρή και αδιάλακτη. Ο αυτόχειρας μπορεί τη στιγμή που σκοτώνονταν να μισούσε διπλά εκείνος που φθονούσε σε όλη του τη ζωή. Κύριοι ένορκοι, προσέξτε, μην διαπράξετε δικαστική πλάνη. Τι το αναλυθοφανές υπάρχει σε όλα αυτά που σας παρουσίασα και σας περιέγραψα. Βρείτε μία πλάνη στην έκθεσή μου. Βρείτε κάτι το αδύνατο, το παράλογο. Μα αν υπάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω και σκιά αληθοφάνειας στις υποθέσεις μου, φυλαχτείτε από το να καταδικάσετε. Μα εδώ, μήπως είναι μονάχα σκιά, ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο, πως πιστεύω απόλυτα σε ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μου εκδοχή για το φόνο. Και το σπουδαιότερο, με κάνει και τα χάνω και με κάνει να παραφέρομαι διαρκώς. Η ίδια σκέψη πως από τον όγκο των γεγονότων που φόρτωσε στον κατηγορούμενο ή κατηγορούσα αρχή, δεν υπάρχει ούτε ένα που να είναι κάπως ακριβές και ακαταμάχητο. Μα πως χάνεται ο δύστυχος μονάχα από τη συρροή αυτών των γεγονότων. Μα η συρροή αυτή είναι φρικτή. Αυτό το αίμα που στάζει από τα δάχτυλα, τα ματωμένα ρούχα, η σκοτεινή νύχτα όπου ακούγεται η κραυγή, πατροκτώνε. Και εκείνος που φώναξε να πέφτει με σπασμένο το κεφάλι. Και ύστερα αυτό το πλήθος των λόγων, των καταθέσεων, των χειρονομιών, των κραυγών. Όλα αυτά επιδρούν τόσο πολύ. Μπορεί να επηρεάσουν τόσο εύκολα την πεποίθηση. Μα τις δικές σας πεποιθήσεις, τάχα, κύριοι ένορκοι, μπορούν να τις επηρεάσουν. Θυμηθείτε πως σας έχει δοθεί απεριόριστη εξουσία. Εξουσία του δεσμήν και του λύην. Μα όσο πιο μεγάλη είναι η εξουσία, τόσο πιο τρομερή είναι η διαχείρισή της. Εγώ ούτε κατά ένα γιώτα δεν υποχωρώ σε αυτά που είπα. Μα είναι. Ας συμφωνήσω κι εγώ προς στιγμή με την κατηγορία πως ο δυστυχισμένος πελάτης μου έβαψε τα χέρια του στο αίμα του πατέρα του. Αυτό είναι, το ξαναλέω, μια υπόθεση μονάχα. Εγώ ούτε για μια στιγμή δεν αμφιβάλλω για την αθωότητά του. Μας είναι. Θα υποθέσω πως ο κατηγορούμενος είναι ένοχος πατροκτονίας. Μα ακούστε με ωστόσο. Κι αν ακόμα παραδεχόμουν μια τέτοια υπόθεση, έχω στην καρδιά μου κάτι που πρέπει να σας εκφράσω. Γιατί προαισθάνομαι πως και στη δική σας καρδιά και στη δική σας ψυχή γίνεται μία τρομερή πάλι. Συγχωρέστε μου αυτά τα λόγια, κύριοι ένορκοι, για την καρδιά και για την ψυχή σας. Μα θέλω να είμαι αληθινός και ειλικρινής ως το τέλος. Ας είμαστε λοιπόν όλοι ειλικρινείς. Σε αυτό το σημείο τον συνήγορο τον διακόψανε αρκετά δυνατά χειροκροτήματα. Πραγματικά, τα τελευταία του λόγια τα πρόφερε με έναν τόνο τόσο ειλικρινά συγκινημένο που όλοι αισθάνθηκαν πως πραγματικά έχει κάτι να πει και πως αυτό που θα πει τώρα είναι και το πιο σπουδαίο. Μα ο πρόεδρος, μόλις άκουσε τα χειροκροτήματα, απείλησε ότι θα εκενώσει την αίθουσα αν αυτό επαναληφθεί φυσικά. Τότε έγινε άκρα σιωπή και ο Φιεντουκόβιτς άρχισε με μια καινούργια υποβλητική φωνή, εντελώς διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούσε ως τα τώρα.
δεν είναι η συρροή των γεγονότων που καταστρέφει τον πελάτη μου, κύριε Ενορκή», είπε αυτός. «Όχι, τον πελάτη μου τον καταστρέφει ουσιαστικά ένα μονάχα γεγονός, το πτώμα του γέρου πατέρα. Αν ήταν ένας απλός φόνος μπροστά στην ασημαντότητα, το αναπόδεικτο, τη φανταστικότητα των γεγονότων, αν τα εξετάσει κανείς το καθένα χωριστά και όχι σε η φανταστικότητα των γεγονότων, αν τα εξετάσει κανείς το καθένα χωριστά και όχι σε συσχετισμό

ασημαντότητα και το αναπόδεικτο των ενοχοποιητικών γεγονότων γίνεται πια όχι τόσο ασήμαντη και όχι τόσο αναπόδεικτη, και αυτό ακόμα και στο πιο απροκατάληπτο μυαλό. Πώς να αθώσει κανείς έναν τέτοιο κατηγορούμενο? Κι αν σκοτώσει και διαφύγει την τιμωρία, να τη αισθάνεται ο καθένας στην καρδιά του, χωρίς να το θέλει, με το ένστικτο. Ναι, είναι τρομερό να χύσει κανείς το αίμα ενός πατέρα, το αίμα εκείνου που τον γέννησε, που τον αγαπούσε, το αίμα εκείνου που δεν λυπόταν να δώσει και τη ζωή του γι' αυτόν, που πονούσε με τους πόνους του παιδιού του, που σε όλη του τη ζωή υπόφερε για την ευτυχία του και μονάχα με τις χαρές του και τις επιτυχίες του ζούσε. Ω, να σκοτώσει κανείς έναν τέτοιον πατέρα, αυτό είναι αδύνατον, αδύνατον και να το σκεφτεί ακόμα κανείς. Κύριε ένορκη, τι είναι ένας πατέρας, ένας αληθινός πατέρας? Τι είναι αυτή η μεγάλη λέξη? Ποια τρομερά μεγάλη ιδέα περικλείεται σε αυτή? Μόλις τώρα δείξαμε κάπως τι είναι και πως πρέπει να είναι ένας αληθινός πατέρας. Στην παρούσα όμως υπόθεση που τόσο μας απασχολεί και τόση οδύνη μας προκαλεί, στην παρούσα υπόθεση ο πατέρας, ο μακαρίτης Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, καθόλου δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν την έννοια του πατέρα που μόλις τώρα καθόρισε η καρδιά μας. Αυτός είναι σωστός όλευρος. Ναι, πραγματικά υπάρχουν πατεράδες που μοιάζουν με όλευρο. Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτόν τον όλευρο από πιο κοντά. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να φοβόμαστε, κύριοι ένορκοι, όταν έχουμε υπόψη μας τη σπουδαιότητα της απόφασης που πρόκειται να πάρουμε. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να φοβόμαστε, και ας το πούμε, να αποδιώχνουμε μια ιδέα σαν παιδιά ή σαν φοβιτσιάρες γυναίκες κατά την πετυχημένη έκφραση του διακεκριμένου κατηγορού. Μα στο θερμό του λόγου, ο σεβαστός μου αντίπαλος, και αντίπαλος προτού καν προφέρω την πρώτη μου λέξη, ο αντίπαλός μου αρκετές φορές αναφώνησε: «Όχι, κανέναν δεν θα αφήσω να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο. Δεν θα παραχωρήσω την υπεράσπισή του στο συνήγορο που ήρθε από την Πετρούπολη. Εγώ είμαι ο κατήγορος. Εγώ είμαι και ο συνήγορος». Να τι αναφώνησε αρκετές φορές. Κι όμως ξέχασε να υπενθυμίσει πως αν ο τρομερός κατηγορούμενος 23 ολόκληρα χρόνια ήταν τόσο ευγνώμων για ένα φούντι φουντούκια που τα πήρε από τον μόνο άνθρωπο που τον χάιδεψε στα παιδικά του χρόνια στο πατρικό του σπίτι, τότε απέναντίας δεν μπορούσε αυτός ο ίδιος άνθρωπος να μην θυμάται όλα αυτά τα 23 χρόνια πως έτρεχε ξυπόλυτο στον πατέρα του στην πίσω αυλή, χωρίς παπούτσια και με παντελονάκι που κούμπωνε με ένα κουμπί, κατά την έκφραση του φιλάνθρωπου γιατρού Χέρτενστούπε. Ω, κύριε ένορκη, γιατί να παρατηρήσουμε από πιο κοντά αυτό τον όλευρο? Να επαναλάβουμε αυτά που όλοι πια ξέρουν. Για ποιο λόγο? Τι συνάντησε ο πελάτης μου όταν ήρθε εδώ στον πατέρα? Και γιατί να παριστάνουμε τον πελάτη μου ανέστητο, εγωιστή και τέρας? Είμαι ασυγκράτητος, είμαι βίαιος και ορμητικός. Να, τώρα τον δικάζουμε γι' αυτό. Μα ποιος φταίει για τη μοίρα του? Ποιος φταίει που ενώ είχε καλές κλήσεις και ευγνωμοσύνη, ευαίσθητη καρδιά,

ανατροφή. Τον δίδαξε πάχα κανείς ορθοφρόνηση. Τον μίλησε στις επιστήμες. Τον αγάπησε τάχα κανείς καθόλου στα παιδικά του χρόνια. Ο πελάτης μου μεγάλωσε στο έλεος του Θεού, δηλαδή σαν άγριο ζώο. Ίσως να ποθούσε να δει τον πατέρα του ύστερα από πολύχρονο χωρισμό. Ίσως χίλιες φορές προηγουμένως θυμούμενος σαν μέσα σε όνειρο τα παιδικά του χρόνια να απόδιωχνε τα αποκρουστικά οράματα που είδε τότε και με όλη του την ψυχή να ποθούσε να δικαιολογήσει και να αγκαλιάσει τον πατέρα του. Και λοιπόν τον υποδέχονται μονάχα με κοινικούς χλεβασμούς για τα αναμφισβήτητα χρήματα. Ακούει μονάχα συστάσεις και κανόνες ζωής που του ανακατεύουν την καρδιά από αηδία. Και τέλος βλέπει τον πατέρα του να επιχειρεί να αρπάξει από αυτόν το γιο του με τα ίδια του τα λεφτά την αγαπημένη του. Ο κύριε Ένορκη, αυτό είναι αηδιαστικό και σκληρό. Και αυτός ο ίδιος ο γέρος παραπονιέται σε όλους για την έλλειψη σεβασμού και την αγριότητα του γιού του. Τον γελιδώνει στην κοινωνία, του κάνει κακό, τον συκοφαντεί, εξαγοράζει τα αγραμμάτια του για να τον βάλει φυλακή.

εξόψεως φαίνονται σκληρόκαρδοι, βίαιοι και ασυγκράτητοι, όπως ο πελάτης μου, έχουν πολύ συχνά εξαιρετικά τρυφερή καρδιά, μονάχα που δεν το δείχνουν. Μη γελάτε. Μη γελάτε με τη σκέψη μου. Ο διαπρεπής κατήγορος ηρωνεύτηκε πριν από λίγο τον πελάτη μου σκληρά, τονίζοντας πως αγαπάει το Σίλερ, αγαπάει το ωραίο και το υψηλό. Εγώ στη θέση του, στη θέση του κατήγορου, δεν θα τον ηρωνευόμουν για αυτά του τα αισθήματα. Ναι, αυτές οι καρδιές, ο αφήστε με να υπερασπίσω αυτές τις καρδιές, που τόσο σπάνια και λαθεμένα τις καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αυτές οι καρδιές πολύ συχνά διψάνε το τρυφερό, το ωραίο και το δίκαιο, ακριβώς σαν κάτι αντίθετο με τον εαυτό τους, σαν κάτι αντίθετο στην βιαιότητά τους, στη σκληρότητά τους. Διψάνε ασυναίσθητα, μα διψάνε. Παράφοροι και σκληροί εξωτερικά είναι ικανοί να αγαπήσουν μέχρι μαρτυρίου, να αγαπήσουν μια γυναίκα λόγου χάρη και να την αγαπήσουν με έναν έρωτα ιδανικό και ανώτερο. Και πάλι μη γελάτε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει συχνότατα κιόλας σε αυτές τις φύσεις. Μονάχα που δεν μπορούν να κρύψουν τα πάθη τους. Ώρες-ώρες πολύ βάναυσα. Αυτό είναι κιόλας που εκπλήττει. Αυτό είναι που προσέχει ο κόσμος. Μα το βάθος του ανθρώπου δεν το βλέπει. Απέναντίας, όλα τα πάθη τους σβήνουν γρήγορα και κοντά σε ένα ευγενικό, υπέροχο πλάσμα, αυτός ο φαινομενικά βάναυσος και άκαρδος άνθρωπος γυρεύει να αναγεννηθεί. Γυρεύει τις δυνατότητες να διορθωθεί, να γίνει καλύτερος, να γίνει υψηλόφρον και τίμιος, ανώτερος και υπέροχος, όσο κι αν γελιοποιήθηκε αυτή η έκφραση. Πριν από λίγο είπα πως δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να αγγίξω το ειδήλιο του πελάτη μου με την κυρία Βερχόφτσεβα. Μα ωστόσο, δύο λόγια μπορώ να τα πω. Ακούσαμε προηγουμένως όχι μία κατάθεση, μα μία κραυγή παράφορης και εκδικούμενης γυναίκας. Και δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε αυτή να κατηγορεί για απιστία, γιατί αυτή η ίδια απίστησε. Αν είχε έστω και λίγο καιρό για να το σκεφτεί, δεν θα έκανε ποτέ μία τέτοια κατάθεση. Μην το πιστεύετε. Όχι, δεν είναι τέρας ο πελάτης μου, όπως τον αποκαλούσε. Ο εσταυρωμένος φιλάνθρωπος, έτοιμος για τα πάθη του, έλεγε, «Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός ο ποιμήν, ο καλός την ψυχή αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Και ου μη απόλυνδε εις τον αιώνα. Ας μην καταστρέφουμε κι εμείς μια ανθρώπινη ψυχή». Ρωτούσα τώρα τι είναι ο πατέρας και αναφώνησα πως είναι μια μεγάλη λέξη, ένα πολύτιμο όνομα. Μα με τις λέξεις, κύριοι ένορκοι, πρέπει να φερνόμαστε τίμια. Κι εγώ θα επιτρέψω στον εαυτό μου να ονομάζει τα πράγματα με το όνομά τους, με το αληθινό τους όνομα. Ένας τέτοιος πατέρας σαν το θύμα, το γέρο Καραμαζόφ, δεν μπορεί και δεν αξίζει να λέγεται πατέρας. Η αγάπη για τον πατέρα, όταν δεν δικαιολογείται από τον πατέρα, είναι μια ηλθιότητα, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κανείς αγάπη από το τίποτα. Από το τίποτα. Μονάχα ο Θεός δημιουργεί.
οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα τέκνα ημών, γράφει ο Απόστολος, που η καρδιά του φλογίζεται από αγάπη. Δεν τα λέω αυτά τα λόγια για χάρη του πελάτη μου. Τα υπενθυμίζω για όλους τους πατέρες. Ποιος μου έδωσε αυτή την εξουσία να κάνω μάθημα στους πατέρες? Κανένας. Μα σαν άνθρωπος και πολίτης αναφωνώ. Επικαλούμε τους ζωντανούς. Είμαστε για λίγο καιρό στη γη. Κάνουμε πολλές κακές πράξεις και λέμε λόγια κακά. Και γι' αυτό ας αδράχουμε όλη την κατάλληλη στιγμή για να πούμε ο ένας τον άλλον μία λέξη καλή. Αυτό κάνω κι εγώ. Όσο είμαι σε αυτή τη θέση, επωφελούμαι τη στιγμή μου. Δεν μου δόθηκε άδικα αυτό το βήμα από ανώτερη θέληση. Από εδώ μας ακούει όλη η Ρωσία. Δεν τα λέω μονάχα για τους εδώ πατέρες, μα φωνάζω σε όλους τους πατέρες. Πατέρες, μην ερεθίζετε τα τέκνα ημών. Ναι, ας εκτελέσουμε πρώτα οι ίδιοι τις εντολές του Χριστού και τότε μονάχα ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το ζητάει και από τα παιδιά μας. Αλλιώς δεν είμαστε πατέρες, μα εχθροί των παιδιών μας. Και αυτά δεν είναι παιδιά μας, μα εχθροί μας. Και εμείς μόνοι μας τους κάναμε εχθρούς μας. Το γάραυτο μέτρο, ο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε και ημί. Αυτό πια δεν το λέω εγώ. Αυτό το γράφει το Ευαγγέλιο. Πώς λοιπόν να κατηγορήσουμε τα παιδιά μας αν μας μετρούν με τα δικά μας μέτρα? Πριν από λίγο στην Φινλανδία, μια κοπέλα υπηρέτρια την υποπτεύθηκαν πως γέννησε κρυφά ένα παιδί. Αρχίσανε να την παρακολουθούν και στη σοφίτα του σπιτιού, στη γωνιά πίσω από ένα σωρό τούβλα, βρήκανε το σεντούκι της που κανένας δεν το ήξερε. Το ανοίξανε και βρήκανε μέσα το πτώμα του δολοφονημένου νεογέννητου. Στο ίδιο σεντούκι βρήκανε δύο σκελετούς μωρών που είχε γεννήσει προηγούμενα και που τα σκότωσε η ίδια τη στιγμή της γέννησής τους, πράγμα που ομολόγησε. Κύριε Ένορκη, είναι τάχα μητέρα αυτή? Ναι, τα γέννησε. Μα είναι μάνα τους? Θα τολμήσει άραγε κανείς να την ονομάσει με το άγιο όνομα της μάνας αυτή τη γυναίκα? Ας είμαστε τολμηροί, κύριε Ένορκη. Ας είμαστε μάλιστα θρασείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε τέτοιοι, θρασείς δηλαδή, τούτη τη στιγμή, και να μην φοβόμαστε μερικές λέξεις και ιδέες, όπως κάνουν οι μοσχοβίτισες εμπόρισες που φαντάζονται πως υπάρχουν γρουσούζικες λέξεις. Όχι, ας αποδείξουμε απεναντίας πως η πρόοδος των τελευταίων χρόνων έχει επιδράσει και στη δική μας ανάπτυξη. Και αυτό πούμε ανοιχτά. Ο γεννήτωρας δεν είναι ακόμα πατέρας. Μα πατέρας είναι εκείνος που γέννησε και στάθηκε άξιος για αυτό το όνομα. Ο φυσικά υπάρχουν κι άλλες σημασίες, άλλες εξηγήσεις της λέξης πατέρας, που απαιτούν να μείνει ο πατέρας μου πατέρας, έστω κι αν είναι σωστός όλεθρος, έστω κι αν είναι κακούργος με τα παιδιά του, μόνο και μόνο γιατί με γέννησε. Μα αυτή η σημασία είναι, ας το πούμε, μυστικιστική, που δεν την καταλαβαίνω με το μυαλό μου, μα μπορώ να την παραδεχτώ με την πίστη, ή, για να το πούμε σωστότερα, πιστεύοντας τους άλλους, όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνω, μα που η θρησκεία με προστάζει
ωστόσο να τα πιστέψω. Μα σε αυτήν την περίπτωση ας μείνει αυτό έξω από την περιοχή της πραγματικής ζωής. Στην περιοχή δε της πραγματικής ζωής που έχει όχι μονάχα τα δικαιώματά της, μα και η ίδια επιβάλλει μεγάλες υποχρεώσεις, σε αυτή την περιοχή, αν θέλουμε να είμαστε ουμανιστές, χριστιανοί τέλος, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε μονάχα τις πεποιθήσεις που δικαιώνονται από τη λογική και από την πείρα που περάσανε από το χωνευτήρι της ανάλυσης. Με δύο λόγια, να ενεργούμε λογικά και όχι παράλογα, όπως στον ύπνο και στο παραλήρημα, για να μην κάνουμε κακό στον άνθρωπο και να μην βασανίσουμε και να μην καταστρέψουμε ουσιαστικά τον άνθρωπο. Και τότε αυτό θα είναι πραγματικά χριστιανική πράξη, όχι μονάχα μυστικιστική, μα λογική και πραγματικά μια φιλάνθρωπη πράξη.

Σε αυτό το σημείο ξέσπασαν δυνατά χειροκροτήματα από πολλές μεριές της αίθουσας. Μα ο Φιεντουκόβιτς έκανε με τα χέρια του σαν να παρακαλούσε να μην τον διακόπτουν και να τον αφήσουν να τελειώσει. Όλοι τότε ησυχάσανε μονομιάς. Ο ρήτορα συνέχισε. «Νομίζετε τάχα, κύριοι ένορκοι, πως τέτοια προβλήματα μπορεί να μένουν απαρατήρητα από τα παιδιά μας ή έστω από τους νέους μας που άρχισαν να σκέφτονται? Όχι, δεν μπορούν. Και ας μην απαιτούμε από αυτά ένα συγκρατημό σκέψης που είναι αδύνατο να υπάρχει. Το θέμα του ανάξιου πατέρα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τους άλλους πατέρες, τους άξιους που έχουν άλλα παιδιά συνομιλικά του, άθελα υποβάλλει στον έφηβο ερωτήματα βασανιστικά. Το απαντάνε στερεότυπα σε αυτά τα ερωτήματα. Σε γέννησε, είσαι αίμα του και γι' αυτό θα πρέπει να τον αγαπάς. Ο έφηβος αθέλητα πέφτει στη συλλογή. Μα μ' αγαπούσε τάχα όταν με γεννούσε, αναρωτιέται απορώντας όλο και περισσότερο. Για μένα τάχα με γέννησε. Δεν ήξερε ούτε εμένα, ούτε καν το φίλο μου εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή του πάθους που ίσως να άναψε από το κρασί. Και το μόνο που μου έκανε είναι να μου μεταδώσει τη ροπή στο μεθύσι. Να, όλη και όλη η ευεργεσία του. Γιατί λοιπόν πρέπει να τον αγαπάω μόνο και μόνο επειδή με έφερε στον κόσμο και ύστερα σε όλη μου τη ζωή δεν μ' αγαπούσε? Ίσως να σας φαίνονται βάναυσες αυτές οι ερωτήσεις, απάνθρωπες. Μα μην απαιτείτε από ένα εφηβικό μυαλό συγκρατημό αδύνατο. Διώξε τη φύση από την πόρτα και αυτή θα μπει από το παράθυρο. Αλλά προπάντων, ας μη φοβόμαστε τις γρουσούζικες λέξεις. Ας λύσουμε το πρόβλημα όπως το υπαγορεύουν η λογική και ο ανθρωπισμός. Και όχι όπως το υπαγορεύουν οι μυστικιστικές αντιλήψεις. Πώς να το λύσουμε λοιπόν? Να πω, ας σταθεί ο γιος μπροστά στον πατέρα του και ας τον ρωτήσει. Πατέρα, πες μου, γιατί πρέπει να σε αγαπάω? Απόδειξέ μου, πατέρα, πώς πρέπει να σε αγαπάω. Και αν αυτός ο πατέρας θα έχει τη δυνατότητα και θα είναι σε θέση να το απαντήσει και να το αποδείξει, να τότε η πραγματική, η κανονική οικογένεια που δεν βασίζεται μονάχα στις μυστικιστικές προκαταλήψεις, μα σε βάσεις λογικές, προφανείς και αυστηρά ανθρωπιστικές. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν αποδείξει ο πατέρας αμέσως, έρχεται το τέλος αυτής της οικογένειας. Αυτός πια δεν είναι πατέρας του και ο γιος είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να τον θεωρεί ξένο και μάλιστα εχθρό του. Το βήμα μας, κύριε ένορκοι, πρέπει να γίνει σχολείο της αλήθειας και των υγιών αντιλήψεων. Εδώ ο ρήτορας διακόπηκε από ασυγκράτητα χειροκροτήματα, σχεδόν παράφορα. Βέβαια, δεν χειροκροτούσε όλη η αίθουσα, πάντως η μισή χειροκροτούσε. Χειροκροτούσαν πατέρες και μητέρες. Από πάνω εκεί που κάθονταν οι κυρίες, ακούγονταν τσιριξιές και φωνές. Κουνούσαν τα μαντήλια τους. Ο πρόεδρος άρχισε να χτυπάει το κουδούνι με όλη του τη δύναμη. Ήταν φανερά ερεθισμένος με την συμπεριφορά του ακροατηρίου.
μα να εκενώσει την αίθουσα όπως απειλούσε πριν, δεν τόλμησε. Χειροκροτούσαν και κουνούσαν τα μαντήλια τους στο ρήτορα. Χειροκροτούσαν ακόμα και εκείνοι που κάθονταν πίσω από τον πρόεδρο σε ορισμένα καθίσματα, διάφοροι αξιωματούχοι, γεροντάκια με παράσημα στα φράκα τους, έτσι που όταν ο θόρυβος καταλάγιασε, ο πρόεδρος περιορίστηκε μονάχα να απειλήσει αυστηρά σαν και πρώτα πως θα εκενώσει την αίθουσα. Ενώ ο συνήγορος μέσα στον θρίαμβό του συγκινημένος εξακολουθούσε την αγόρευσή του. Κύριοι ένορκοι, θυμάστε εκείνη την τρομερή νύχτα που για αυτήν τόσα πολλά υπόθηκαν και σήμερα ακόμα, όταν ο γιος μπήκε πηδώντας τον φράχτη στο σπίτι του πατέρα του και στάθηκε επιτέλους πρόσωπο με πρόσωπο με τον γεννήτορά του, με τον εχθρό του που τόσο τον είχε προσβάλει. Με όλη του τη δύναμη επιμένω, δεν πήγε εκεί για τα λεφτά εκείνη τη στιγμή. Η κατηγορία για ληστεία είναι ανοησία, όπως το εξέθεσα και προηγουμένως. Και ούτε για να σκοτώσει όρνησε μέσα. Όχι. Αν είχε προμελετήσει κάτι τέτοιο, τότε θα φρόντιζε τουλάχιστον από πρώτα για όπλο. Το μπακυρένιο γουδοχέρι το άρπαξε ενστικτόδικα, χωρίς ο ίδιος να ξέρει το γιατί. Ας ξεγέλασε τον πατέρα του με τα συνθήματα. Ας μπήκε μέσα. Το είπα πια πως ούτε για μια στιγμή δεν πιστεύω σε αυτόν τον μύθο. Μας είναι. Ας το υποθέσουμε έστω για μια στιγμή. Κύριε ένορκη, σας ορκίζομαι σε ό,τι υπάρχει ιερό πως αν δεν ήταν ο πατέρας του, μα ένας ξένος, αυτός που τον είχε προσβάλει δηλαδή, τότε αφού θα διέτρεχε όλα τα δωμάτια και βεβαιώνονταν πως αυτή η γυναίκα δεν ήταν σε αυτό το σπίτι, τότε θα έφευγε τρέχοντας, χωρίς να κάνει στον αντίζηλό του κανένα κακό. Θα τον χτυπούσε, θα τον έσπρωχνε ίσως, μα αυτό θα ήταν όλο. Γιατί δεν είχε σε αυτό το νου του, γιατί βιαζότανε, έπρεπε να μάθει που είναι εκείνη. Μα πατέρας, πατέρας, όλα τα έκανε μόνο η θέα του πατέρα που τον μισούσε από τα παιδικά του χρόνια, του εχθρού του, αυτού που τον πρόσβαλε και τώρα του περατώδη αντίσυλου του. Είναι κύμα μίσους. Αυτό είναι κύμα μίσους και τον κυρίεψε άθελα του, ακατανίκητα. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Όλα αναδύθηκαν μονομιάς. Αυτό ήταν πλήρη σύγχυση. Σύγχυση τρέλας, μα και πλήρη σύγχυση της φύσης που εκδικιότανε τους αιώνιους νόμους ασυγκράτητα, ασυνείδητα, όπως είναι όλα στη φύση. Μα ο δολοφόνος και εδώ δεν σκότωσε. Το βεβαιώνω αυτό, το υπογραμμίζω και το φωνάζω. Όχι, έκανε μονάχα με το γουδοχέρι μια κίνηση αποτροπιασμού και αγανάκτησης μαζί, μη θέλοντας βέβαια να σκοτώσει, μη ξέροντας καν πως θα σκότωνε. Αν δεν είχε αυτό το μοιραίο γουδοχέρι στο χέρι του, και τότε θα έδερνε ίσως μονάχα τον πατέρα του. Μα όχι, δεν θα τον σκότωνε. Όταν έφυγε, δεν ήξερε αν είναι νεκρός ο γέρος που έριξε χάμου. Ένας τέτοιος φόνος δεν είναι φόνος. Ένας τέτοιος φόνος δεν είναι πατροκτονία. Όχι. Ο φόνος ενός τέτοιου πατέρα δεν μπορεί να ονομαστεί πατροκτονία. Ένα
ένας τέτοιος φόνος μπορεί να θεωρηθεί πατροκτονία μοναχά από πρόληψη. Μα έγινε ή δεν έγινε. Έγινε πραγματικά αυτός ο φόνος. Σας ξαναρωτάω και πάλι από τα βάθη της ψυχής μου. Κύριε ένορκη, να που θα τον καταδικάσουμε και αυτός θα πει στον εαυτό του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε τίποτα για μένα, για την ανατροφή, για τη μόρφωσή μου, για να με κάνουν άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν με τάισαν και ούτε με πότισαν και ούτε με επισκέφτηκαν όταν ήμουν γυμνός στη φυλακή μου. Και να που τώρα με στέλνουν στο κάτεργο. Έχουμε εξοφλήσει πια τους λογαριασμούς μας. Τώρα τίποτα δεν τους χρωστάω και σε κανέναν δεν χρωστάω στους αιώνες των αιώνων. Είναι μοχθηρή και θα γίνω κι εγώ μοχθηρός. Είναι σκληρή και θα γίνω κι εγώ σκληρός. Να τι θα πει, κύριε ένορκη. Και το ορκίζομαι πως με την καταδίκη σας θα ξαλαφρώσετε μονάχα τη συνείδησή του. Θα καταργέτε το αίμα που έρχισε, μα δεν θα λυπάτε. Μαζί με αυτό θα καταστρέψετε και τον άνθρωπο που υπάρχει ενδεχομένως μέσα του. Γιατί θα μείνει μοχθηρός και τυφλός για όλη του τη ζωή. Μα θέλετε να τον τιμωρήσετε τρομερά, φοβερά, με την πιο τρομακτική τιμωρία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για να τον σώσετε όμως και να αναγεννήσετε την ψυχή του, για πάντα δεν κάνετε τίποτα. Αν είναι έτσι, τότε συντρίψτε τον. Συντρίψτε τον με την ευσπλαχνία σας. Θα δείτε, θα ακούσετε πως θα ρηγήσει και θα φρίξει η ψυχή του. Μπορώ εγώ τάχα να σηκώσω αυτή την καλοσύνη για μένα? Όλη αυτή η αγάπη είναι για μένα? Τάχα εγώ αξίζω τέτοια αγάπη? Να τι θα αναφωνήσει. Ω, εγώ ξέρω. Ξέρω την καρδιά του. Αυτήν την άγρια μα ευγενική καρδιά, κύριε ένορκη. Αυτή θα γονατίσει μπροστά στον ηθικό σας άθλο. Αυτή διψάει τη μεγάλη πράξη της αγάπης. Θα φλογιστεί και θα αναστηθεί για πάντα. Υπάρχουν ψυχές που μέσα στη μικρότητά τους κατηγορούν όλο τον κόσμο. Μα κατασυντρίψτε αυτήν την ψυχή με την ευσπλαχνία σας. Δείξτε τη αγάπη και αυτή θα καταραστεί όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, γιατί έχει μέσα της τόσα καλά σπέρματα. Η ψυχή θα πλατινθεί και θα δει πόσο ο Θεός είναι ελεήμων και πόσο οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και δίκαιοι. Θα τον κάνει να φρίξει, θα τον κατασυντρίψει η μετάνοια και το άμετρο χρέος του προς τους ανθρώπους. Και δεν θα πει τότε «έχουμε ψοφλήσει πια», μα θα πει «έφτεξα μπροστά σε όλους και είμαι ο πιο ανάξιος από όλους».

σε δάκρυα μετάνοιας και φλογερής παρακτικής συγκίνησης, θα αναφωνήσει: «Οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από μένα, γιατί θελήσανε όχι να με καταστρέψουν, μα να με σώσουν». Είναι τόσο εύκολο να επιτελέσετε αυτή την πράξη της ευσπλαχνίας, γιατί, μια και δεν υπάρχει καμία αληθοφανής ένδειξη, θα σας είναι δύσκολο να προφέρετε: «Ναι, είναι ένοχος». Είναι προτιμότερο να αθώσετε 10 ενόχους παρά να καταδικάσετε έναν αθώο. Την ακούτε? Την ακούτε αυτή την περίφημη φωνή από τον προηγούμενο αιώνα κιόλας? Από τον προηγούμενο αιώνα της δοξασμένης μας ιστορίας. Εγώ, ο ταπεινός και άσημος, πρέπει να σας υπενθυμίσω πως η ρώσικη δικαιοσύνη δεν είναι μονάχα τιμωρία, μα και σωτηρία του ανθρώπου που ξέπεσε. Ας αφήσουμε στους άλλους λαούς το γράμμα του νόμου και την τιμωρία. Εμείς ας ακολουθήσουμε το πνεύμα και το βαθύτερο νόημά του και ας αποβλέψουμε στην σωτηρία και στην αναγέννηση του παραστρατημένου. Κι αν είναι έτσι, αν πραγματικά είναι τέτοια η Ρωσία και η δικαιοσύνη της, τότε εμπρός, εμπρός Ρωσία, και μη μας τρομάζετε, μη μας τρομάζετε με τις αφηνιασμένες αστρόικες που με συχαμάρα παραμερίζουν μπροστά τους οι λαοί. Όχι η αφηνιασμένη τρόικα, μα το μεγαλύτερο ρούσικο άρμα θα φτάσει θριαμβευτικά και ήρεμα στο σκοπό του. Η τύχη του πελάτη μου είναι στα χέρια σας. Στα χέρια σας και η τύχη της ρωσικής μας δικαιοσύνης. Εσείς θα τη σώσετε. Εσείς θα την υπερασπιστείτε. Θα αποδείξετε πως υπάρχουν άνθρωποι να την πληρήσουν, πως βρίσκεται σε καλά χέρια». Έτσι τελείωσε ο Φιαντουκόβιτς και ο ενθουσιασμός των ακροατών ξέσπασε αυτή τη φορά σαν θύελλα. Ούτε σκέψη να τον συγκρατήσει κανείς. Οι γυναίκες κλαίγανε. Κλαίγανε και πολλοί από τους άντρες. Ακόμα και δυο αξιωματούχοι χύνανε δάκρυα. Ο πρόεδρος υποτάχθηκε και μάλιστα άργησε να χτυπήσει το κουδούνι. Να εναντιωθεί κανείς σε έναν τέτοιο ενθουσιασμό θα ήταν πραγματική ιεροσιλία, όπως φωνάζανε αργότερα οι κυρίες μας. Ο ίδιος ο ρήτορας ήταν ειλικρινά συγκινημένος. Και να που σε μια τέτοια στιγμή σηκώθηκε να δευτερολογήσει ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Τον κοίταζαν όλοι με μίσος. Πώς? Τι θα πει αυτό? Τολμάει ακόμα να έχει αντίρρηση? Άρχισαν να τιτιβίζουν οι κυρίες. Μα κι αν ακόμα τιτίβιζαν οι κυρίες όλου του κόσμου με επικεφαλής την ίδια τη σύζυγο του υπόλοιπου Κυρίλοβιτς, και τότε αυτόν δεν θα μπορούσε να τον συγκρατήσει κανείς εκείνη τη στιγμή. Ήταν χλωμός. Έτρεμε από την ταραχή του. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες φράσεις που πρόφερε ήταν μάλιστα ακατάληπτες. Πνίγοντα, τράβλιζε, έχανε τα λόγια του. Για να λέμε την αλήθεια, γρήγορα έστρωσε. Μα από αυτήν την δεύτερη αγόρευσή του θα παραθέσω μονάχα μερικές φράσεις. Μας κατηγορούν πως φτιάξαμε μυθιστορήματα. Μα τι είπε ο συνήγορος, αν όχι μυθιστόρημα πάνω στο μυθιστόρημα? Μονάχα οι στίχοι έλειπαν. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, περιμένοντας την αγαπημένη του, σκίζει το φάκελο και τον ρίχνει στο πάτωμα. Παρά τι
τίθενται μάλιστα και τα λόγια που είπε σε αυτήν την καταπληκτική περίπτωση. Μα μήπως τάχα δεν είναι ποίημα αυτό? Και πού είναι η απόδειξη πως έβγαλε τα λεφτά από εκεί? Ποιος άκουσε αυτά που έλεγε? Ο ηλίθιος Μερνιακόφ, μεταπλασμένος σε κάποιον βυρονικό ήρωα που εκδικείται την κοινωνία για το παράνομο της γέννησής του. Μήπως τάχα δεν είναι ποίημα αυτό? Και ο γιος που εισόρμησε στο σπίτι του πατέρα του, τον σκότωσε, μα ταυτόχρονα και δεν τον σκότωσε, αυτό πια δεν είναι ούτε μυθιστόρημα, ούτε ποίημα. Είναι σφίγγα που βάζει ενίγματα που ούτε η ίδια φυσικά δεν θα λύσει. Αν σκότωσε, σκότωσε. Πώς μπορεί να σκότωσε και να μην σκότωσε? Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Ύστερα μας πληροφορούν πως το βήμα μας είναι βήμα της αλήθειας. Της αλήθειας και των υγιών αντιλήψεων. Και να που από αυτό το βήμα των υγιών αντιλήψεων μας διαβεβαιώνουν με όρκο πως το να ονομάζει κανείς το φόνο του πατέρα του πατροκτονία είναι μονάχα μια πρόληψη. Μα αν η πατροκτονία είναι πρόληψη και αν το κάθε παιδί αρχίζει να ανακρίνει τον πατέρα του, «Πατέρα, γιατί πρέπει να σε αγαπώ?», τότε τι θα απογίνει με μας? Τι θα απογίνει με τα θεμέλια της κοινωνίας που θα καταλήξει η οικογένεια? Η πατροκτονία, βλέπετε, είναι μία από αυτές τις γρουσούζικες λέξεις που τρομάζουν τις εμπόρισες της Μόσχας. Τα πιο πολύτιμα, οι πιο ιερές υποθήκες για τον προορισμό και το μέλλον της δρόσικης δικαιοσύνης παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα και επιπόλαια παράλληλα, μόνο και μόνο για να πετύχουμε το σκοπό μας, να δικαιώσουμε τα αδικαίωτα. Ω, κατασύντριψτε τον με την ευσπλαχνία, αναφώνει ο συνηγορός. Άλλο που δεν θέλει ο κακούργος, και αύριο κιόλας θα δούνε όλοι πόσο θα έχει συντριβεί. Πολύ ολιγαρκής ο κύριος συνήγορος που ζητάει μονάχα την αθώωση του κατηγορούμενου. Γιατί να μην αξιώσει και την ίδρυση υποτροφίας στο όνομα του πατροκτόνου για τη δικαίωση του κατορθώματός του στις επόμενες γενναίες και στην νεολαία? Διορθώνονται το Ευαγγέλιο και η θρησκεία. Αυτά όλα, λέει, είναι μυστικισμός μονάχα. Εμείς όμως είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Ένας χριστιανός που δοκιμάστηκε πια από τη λογική ανάλυση και τις υγιείς αντιλήψεις. Και να που υψώνουν μπροστά μας ένα ψεύτικο ομοίωμα του Χριστού. Ο Χριστός έδωσε την εντολή να μετράμε με εκείνο το μέτρο που μας έχουν μετρήσει και μας. Και αυτό από το βήμα της αλήθειας

ακούσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου το διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπολίου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σκοράδων από τους 97,7.

Κόκκινος Κοιτώνας, εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

χρόνια που δουλεύουν μαζί στη διοίκηση αυτής της πόλης. Εγώ, ο κυβερνήτης και εσείς ο αρχηγός της αστυνομίας, συναντιόμαστε κάθε μέρα εδώ στο γραφείο μου. Σήμερα είναι η τελευταία φορά. Γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω καν ποιος από τους 34 νυχτοφύλακες που είναι ακόμα ζωντανοί θα σκοτωθεί απόψε. Όχι. Σας το ρωτούσα με αγωνία κάθε βράδυ εδώ και 3 εβδομάδες. Είμαι βέβαιος πως όταν πέσει η νύχτα, οι γκάγκστερ θέλουν στο ραντεβού τους και σήμερα, όπως και τις άλλες μέρες. Εδώ και 3 εβδομάδες από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην πόλη μας, δεν παρέλειψαν ούτε ένα ραντεβού. Ποτέ δεν καθυστέρησαν ούτε δευτερόλεπτο. Χτυπούν με την ακρίβεια ρολογιού και με την ίδια συχνότητα. 2 μέρες πάυση και την 3η νύχτα επίθεση. Δεν θέλουν να αλλάξουν σε τίποτα ούτε τις συνήθειές τους, ούτε το πρόγραμμά τους. Και απόψε λοιπόν θα ξαναχτυπήσουν. Δεν σας απευθύνω κατηγορίες, μην ανησυχείτε. Είτε σας κατηγορήσω είτε όχι, οι γκάγκστερ θα χτυπήσουν και απόψε. Είναι να τα χάνεις, κύριε κυβερνήτα. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο. Κάναμε τα πάντα για να πιάσουμε τους δολοφόνους και να εμποδίσουμε το σκάνδαλο. Είναι βέβαιο πως σε λίγες ώρες θα χτυπήσουν ξανά. Και για μια ακόμη φορά κανείς δεν θα τους δει. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα φαντάσματα. Δεν είναι λάθος της αστυνομίας. Ενεργούν σαν να είναι αόρατοι. Λίστεψαν 7 τράπεζες σε 3 εβδομάδες, σπάζοντας τα χρηματοκιβώτια, τρυπώντας τοίχους, τρακισμένες πόρτες και ταβάνια. Και μάλιστα χωρίς να αφήσουν ίχνη. Συγκέντρωσαν λίγα αρκετών δισεκατομμυρίων. 4 νυχτοφύλακες στραγγαλίστηκαν. Και σε ολόκληρη την πόλη κανείς δεν είδε τίποτε. Κανείς δεν άκουσε τίποτε. Δεν υπάρχει πουθενά αποτύπωμα. Γιατί να τους δουν και να τους ακούσουν απόψε. Σίγουρα απόψε η αόρατη γκάγκστερ θα τρυπήσουν πάλι τα χρηματοκιβώτια της 8ης τράπεζας. Και ίσως ένας 5ος νυχτοφύλακας δολοφονηθεί με στραγγαλισμό. Όπως οι 4 προηγούμενοι. Ομολογούμε πως είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε για να τους εμποδίσουμε. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε τίποτα περισσότερο. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό, το προσπαθήσαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Ας μου πούν τι άλλο πρέπει να σκεφτώ και θα το κάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω μαζί σας, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, μολονότι το ζήτημα είναι επίγον και σοβαρό. Τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Πρέπει να σας αναγγείλω μάλιστα το εξής. Οι ληστές πρόσθεσαν 2 καινούργια θύματα στον κατάλογο του κυνηγιού τους. Εσάς και μένα. Είμαστε εκεί 2 παυμένοι. Σε 2 θυσιμότητα. Διωγμένοι με κλωτσιές στα πισινά. Τηλεφωνικά. Να τι ευνοείτε και θέλω να σας πληροφορήσω. Το έμαθα κι εγώ λιγότερο από μισή ώρα. Είναι επίσημο, κύριε κυβερνήτα. Απολύτως επίσημο. Είναι κυβερνητική απόφαση. Αύριο θα φτάσουν οι αντικαταστάτες μας, ο νέος κυβερνήτης της πόλης και ο νέος αρχηγός της αστυνομίας. Ας έρθουν. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Ένας δεν μπορεί. Εμείς τα βάλαμε με όλα τα συνεργεία. Δεν υπάρχει λάθος από τη μεριά μας. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι πως δεν έχουμε τύχη. Στην αστυνομία, ξέρετε, η τύχη είναι τόσο σημαντική όσο στη ρουλέτα. Τους μεγάλους αστυνομικούς τους φτιάχνει η τύχη. Ευτυχώς για εσάς τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα σας αναθέσουν αύριο μια άλλη διοίκηση. Σίγουρα θα έχετε μια λιγότερο σημαντική θέση, αλλά όπως και να είναι, θα είστε διοικητής. Για μένα όμως είναι διαφορετικά. Ένας κυβερνήτης ξεπερασμένος από τα γεγονότα και διωγμένος από τη θέση του. Είναι ένας ξοφλημένος άνθρωπος. Για πάντα. Δεν θα ασκεί πια πολιτικό λειτουργήμα. Δεν υπερβάλλω καθόλου όταν υποστηρίζω πως από σήμερα η καριέρα μου τελείωσε. Έχω συντριβεί. Είμαι νεκρός. Σκοτωμένος από τους κακοποιούς που δολοφονούν τους νυχτοφύλακες της πόλης μας. Είμαι το ίδιο νεκρός
όσο και οι τέσσερις φύλακες που δολοφονήθηκαν. Δεν έχετε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τίποτε, κύριε κυβερνήτα. Έχω συνταγματάρχα. Δεν είμαι ένοχος για τους φόνους των νυχτοφυλάκων, αλλά είμαι ένοχος γιατί εγκατέλειψα μια λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα για να μπω στην πολιτική. Είναι βαρύ σφάλμα. Μου θυμίζει την Αγελάδα που έχοντας γεμίσει το δοχείο με γάλα, του δίνει μια δέξια κλωστιά και το αναποδογυρίζει. Το φρέσκο γάλα χύνεται στην κοπριά. Ένα τέτοιο λάθος έκανα κι εγώ. Και σήμερα πληρώνω το τίμημα. Εγκατέλειψα το Πανεπιστήμιο για την πολιτική. Διάλεξα, βλέπετε, την ευκολία. Ξέροντας καλά πως στην πολιτική δεν υπάρχει μεγαλοσύνη. Μπορεί να υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός από την πολιτική. Στην πολιτική όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολύ κυλιέσαι στη λάσπη. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις, τόσο πιο βρώμικος είσαι. Τόσο πιο πολύ κυλιέσαι στη λάσπη. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις, τόσο πιο βρώμικος είσαι. Το ήξερα.

αυτό είναι το τέλος 50 χρόνων δουλειάς. Από 6 χρόνων ξέρω ότι θα ταλαιπωρούμε, επειδή είμαι ορφανός στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Αργότερα υπέφερα στα οικοτροφία και τις εστίες για άπορους σπουδαστές. Άντεξε το κρύο, την πείνα και τις ταπεινώσεις των κρουσίων στο κολέγιο και στο πανεπιστήμιο. Και όταν έφτασε επιτέλους στο τέρμα, όταν με την ψυχή στο στόμα κέρδισα την έδρα του καθηγητή στο πανεπιστήμιο, αντί να χαρώ που δεν έσπασα από την πολλή προσπάθεια, όπως οι πιο πολλοί από τους συντρόφους μου, εγκατέλειψα τον πανεπιστήμιο για να μπω στην πολιτική, για να γίνω κυβερνήτης. Είναι ταπεινωτικό να χάνεις την πρωτιά τη στιγμή ακριβώς που αγγίζεις το νήμα. Και να που σήμερα μια σπήρα δολοφόνων και ληστών με καταργεί από την πολιτική ζωή. Με ανακαλούν τηλεφωνικά, διώχνοντάς με όπως διώχνουν έναν υπηρέτη ανίκανο και ανάξιο. Όλα αυτά έγιναν από λάθος μου. Γιατί μπήκα με τη θέλησή μου στον υπόκοσμο της πολιτικής. Πρέπει να υποστώ τα χτυπήματα του κόσμου αυτού. Και όταν δεν είσαι άνθρωπος της πολιτικής, όταν απλά είσαι άνθρωπος, αυτό προξενεί πολύ πόνο. Ταπεινώνει. Ας ελπίσουμε πως θα τακτοποιηθεί το θέμα, κύριε κυβερνήτα, λέει ο αρχηγός αστυνομίας. Στην πολιτική όλα στο τέλος βολεύονται. Αδύνατο. Δεν μπορούν να με κρατήσουν σε αυτή τη θέση. Αυτό το καταλαβαίνω, αν θέλετε. Η κυβέρνηση πρέπει να με διώξει από αυτή την πόλη για να ικανοποιήσει τον όχλο. Εδώ και 3 εβδομάδες είμαι ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Ένας ανίκανος που κυβερνά μια πόλη όπου δολοφονούνται ατιμόρυτα οι νυχτοφύλακες και όπου λεηλετούνται οι τράπεζες. Κάθε δημοσιογράφος έχει καθήκον να με διασύρει, να με καθυβρίζει. Είμαι ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης, στην οποία μια νύχτα στις 3 οι κακοποίοι τρυπούν τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών και μαζεύουν τα λεφτά με τη σέσουλα. Ειλικρινά, είναι υποχρεωμένοι να με διώξουν, να με ανακαλέσουν, να με πετάξουν με τις κλωτσιές από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη. Παρ' όλα αυτά είμαι τόσο ταπεινωμένος συνταγματάρχα που θα σας πω κάτι τρομερό. Οι δολοφονημένοι νυχτοφύλακες, αυτοί οι φουκαράδες που στραγγαλίστηκαν στο πόστο τους από τον γκάγκστερ, είναι αθώα θύματα, αξιολείπητα, σίγουρα. Αλλά εγώ, ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν, επιθυμώ ακόμη και αυτή τη στιγμή να είχα την τύχη τους. Θα ήθελα να είμαι εκεί όπου βρίσκονται 5 πόδια κάτω από τη γη, αντί να είμαι ένας κυβερνήτης διωγμένος δημόσια από τη θέση του για ανικανότητα. Σας ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ συνταγματάρχα, που μιλώ τόσο ανοιχτά μπροστά σας. Είστε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο τολμώ να μιλήσω μετά την επέσχυντη απόλυσή μου. Και τώρα σας αποχαιρετώ. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω. Είμαστε ακόμα εν ενεργεία για λίγες ώρες. Αυτό το βράδυ, ως αύριο το πρωί στις 8, παραμένω ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης όπου σκοτώνουν και ληστεύουν ατιμόρυτα. Και εσείς είστε ακόμα ο αρχηγός της αστυνομίας. Πάρτε σας παρακαλώ τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, όπως κάνατε ήδη στο παρελθόν. Χαίρετε, συνταγματάρχε. Αυτή τη νύχτα, κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ δεν θα μπορέσουν να μπουν σε καμία από τις 34 τράπεζες και τα οικονομικά ιδρύματα της πόλης, εκτός και είναι πραγματικά αόρατοι. Έφερα καινούργιες δυνάμεις χωροφυλακής. Έβαλα σκοπούς γύρω από κάθε κτίριο, τον ένα κολλητά στον άλλον, έτσι που να σχηματίζουν αδιαπέραστο τείχος. Απέκλεισα όλους τους δρόμους. Πάνω στις στέγες, στα δέντρα, στις χάρες των υπονόμων, παντού υπάρχουν σκοποί. Οι τράπεζες θα φυλάγονται όλη τη νύχτα από εκατοντάδες άγρυπνα μάτια στραμμένα πάνω τους. Παντού αστυνομικοί σχηματίζουν κλειό. Είναι αδύνατο να περάσουν απόψε. Ούτε πουλί δεν θα περάσει στα μέρη όπου υπάρχουν τράπεζες. Προηγούμενα βράδια, συνταγματάρχα, είχατε τοποθετήσει τα ίδια φράγματα, τους ίδιους αστυνομικούς κλειούς, τους ίδιους σκοπούς. Μου αναφέρετε εσείς ο ίδιος με τις ίδιες λέξεις όλα αυτά τα

Και οι κακοποίοι παρόλα αυτά πέρασαν. Έσπασαν τα φράγματα. Έσπασαν τα χρηματοκιβώτια. Άρπαξαν τα λεφτά. Και μετά στραγγάλισαν τους νυχτοφυλακές. Απόψε δεν θα κλείσω μάτι, κύριε κυβερνήτα. Ξέρετε, αυτό δεν θα αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά αφού οι γκάγκστερ κατάφεραν να σπάσουν 7 φορές τα φράγματά σας, γιατί δεν θα τα σπάσουν και την όδη? Φαίνεται πως η σκοπή και ο κλειός των αστυνομικών δεν τους εμποδίζουν. Θα μπουν και απόψε στην τράπεζα της επιλογής τους, χωρίς να τους δείτε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Βάλετε από την αρχή όλα σας τα μέσα σε

ακούγεται το τικ-τακ από το χρυσό εκκρεμές. Οι δύο άντρες δεν έχουν πια τίποτα να κουβεντιάσουν. Είναι θύματα της κακοτυχίας. Δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν αλλιώτικα το σκάνδαλο που βασιλεύει. Είναι πραγματικά κατανόητο πως δεν συνέλαβαν ακόμα τη σπήλα που τρομοκρατεί την πόλη και δολοφονεί τους νυχτοφυλακές. Η αστυνομία έχει τα μέσα. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει τους δολοφόνους, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση κάτι το σκοτεινό, κάτι το αφύσικο. Κάθε βράδυ οι χωροφυλακές κυκλώνουν τις πολυκατοικίες. Κανείς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Κανείς δεν περνά απαρατήρητος μέσα από αυτόν τον κλειό. Και παρόλα αυτά, οι γκάγκστερ περνούν. Χωρίς να τους δει κανείς. Ούτε να τους ακούσει. Ούτε όταν μπαίνουν, ούτε όταν βγαίνουν. Ούτε όταν στραγγαλίζουν τους νυχτοφυλακές. Είναι στα αλήθεια αόρατη. Αόρατοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Η επιστήμη είναι κατηγορηματική. Γι' αυτό όλος ο κόσμος γυρεύει με αγωνία το κλειδί του μυστηρίου. Γιατί υπάρχει κάποιο μυστήριο σε όλα αυτά. Είναι τρεις μετά τα μεσάνυχτα. Μια νύχτα λευκή για τον κυβερνήτη Ανδρέας Γκριμπάν. Μια νύχτα πολύ πικρή. Νύχτα μοναξιάς. Αντιλαμβάνεται πως το δράμα της ζωής του δεν είναι ούτε καν προσωπικό, γιατί η ιστορία του κάθε ανθρώπου δεν είναι παρά σε σμίκρυνση η ιστορία του λαού από τον οποίο κατάγεται. Ο άνθρωπος βιώνει στη σάρκα του όσο ζει πάνω στη γη το ίδιο δράμα που βίωσε ο λαός του στο κύλισμα των αιώνων. Σε αυτή τη χώρα το κάθε γεγονός, ατομικό ή συλλογικό, φέρει το αποτύπωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γίνεσαι υπουργός, κυβερνήτης, αρχηγός της αστυνομίας, ακριβώς όπως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο απλός θνητός γινόταν πασάς, βεζίρης, χαλίφης. Γίνεσαι ως διαμαγείας μεγάλος άρχοντας από ένα καπρίτσιο του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του πεπρωμένου. Η θέλησή του δεν λογαριάζει ούτε τη δουλειά, ούτε την αξία, ούτε τα προσόντα του ανθρώπου. Ο Σουλτάνος διαλέγει κατά τα γούστα του, με μοναδικό νόμο το κέφι του. Μια μέρα ο ίδιος ο Σουλτάνος που σε έκανε μεγάλο άρχοντα, που σε γέμισε χρυσάφι και πλούτη, προστάζει το δίμιο να σου πάρει το κεφάλι, χωρίς ειδικό λόγο, από τυφλή ιδιοτροπία. Οι Τούρκοι έχουν φύγει χρόνια από τη χώρα, αλλά τα αποτυπώματά τους έμειναν. Ο άνθρωπος είναι ένα παιχνίδι στα χέρια της ιστορίας. Ο κυβερνήτης προσπάθησε να χειραφετηθεί, να γίνει ένας άνθρωπος που να κυριαρχεί πάνω στα γεγονότα και στην ιστορία, χάρη στη θέλησή του και στον κόπο του. Τα δοκίμασε όλα. Από 6 χρονών ο Ανδρέας Γκριμπάν δουλεύει στερούμενος τα πάντα, υπομένοντας τα πάντα. Για να φτάσει το ιδανικό του να γίνει επιστήμονας. Και την ημέρα που εκλέχθηκε καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν στάθηκε να βρέψει τους καρπούς του μόχθου του και το κουράγιο του. Αφέθηκε να τον διευθύνει η κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε. Προσαρμόστηκε στα ήθη που οι Οθωμανοί λες και έχουν χαράξει πάνω στο σώμα της χώρας. Δέχτηκε να παντρευτεί μια πλούσια γυναίκα από την φαναριώτικη ολιγαρχία, τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Χάρη σε αυτό το γάμο έγινε κυβερνήτη στην πόλη. Σύντομα θα γινόταν υπουργός. Αργότερα πρωθυπουργός. Και θα κρατούσε το υπουργηλίκη στον αιώνα τον άπαντα. Όπως συμβαίνει κληρονομικά στα μέλη της οικογένειας Ξανθοπούλου, οικογένειας φαναριώτικης και σατράπη. Και ένα από μια σπήρα δολοφόνων που ανοίγει χρηματοκιβώτια μπαίνει στην πόλη. Τα πλήθη ξεσπούν σε βρισχές κατά την κυβερνήτη και αυτός ρίχνεται βορρά στο στόμα τους. Χωρίς νόμιμη διαδικασία, χωρίς έρευνα, χωρίς να εξακριβωθεί αν πραγματικά είναι ανίκανος, διεφθαρμένος ή ανόητος, τον ξυλώνουν από τη θέση του. Τηλεφωνικά, χωρί
χωρίς δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ακριβώς όπως γινόταν επί Σουλτάνου. Ο κυβερνήτης Κρυμπάν αναθυμάται τα ήθη στις χώρες της Δύσης, τις μόνες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στη Δύση προχωρούν αργά. Το κάθε τι είναι δύσκολο και απαιτεί κόπο. Δεν γίνεσαι κυβερνήτης μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκε στη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Όλα όσα κτίζει ο άνθρωπος με τα χέρια του, με τον υδρότα του, με την υπομονή του και το εφευρετικό του πνεύμα, στη Δύση μένουν. Κανείς δεν κερδίζει κάτι μόνο μιας, όπως τη λοτάρια. Ούτε τα χάνει μόνο μιας όλα. Τον Ανδρέας Κρυμπάν τον έκαναν κυβερνήτη χωρίς να εκτιμήσουν τις αρετές του, τα προσόντα του, τις ικανότητές του, μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκε τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Και τον διώχνουν με τον ίδιο τρόπο. Σαν να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Στις χώρες της Δύσης χρειάζεται να δουλέψεις μια ολοκληρή ζωή για να γίνεις κυβερνήτης. Αλλά όταν εκείνης παραμένεις, θα αποκτούσε αυτή τη θέση μόνο και μόνο από το γάμο του, ακόμα κι αν μεταβίασε, ήξερε, να γράφει ή να διαβάζει. Όπως τόσοι άλλοι. Και τώρα είναι σε δυσμένεια. Απόκλειος της ζωής εξαιτίας μιας πείρας αόρατων δολοφόνων. Ο κυβερνήτης προσπαθεί να καταλάβει γιατί οι γκάνγκστερ δολοφονούν εδώ και τρεις εβδομάδες μόνο νυχτοφύλακες. Θέτει στον εαυτό του με επιμονή αυτό το ερώτημα. Προσπαθεί να φανταστεί πώς καταφέρνουν να διεισδύουν σε τράπεζες των οποίων η τύχη είναι σαν καστρότυχη, που έχουν σιδερένια κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες. Πώς μπαίνουν μέσα στα τσάλινα δωμάτια των χρηματοκιβωτίων, τρυπώντας τα και λαϊλατώντας τα σαν να ήταν παιδικά παιχνίδια. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως μπαίνουν χωρίς να τους βλέπει κανείς σε κύματα που τα φρουρούν εκατοντάδες. Αόρατοι γκάνγκστερ δεν υπάρχουν. Κι όμως η συμμορία προχωράει, δουλεύει, ενεργεί λες και αποτελείται από αόρατα πρόσωπα. Οι γκάνγκστερ ενεργούν όπως θα ενεργούσαν άνθρωποι χωρίς σώμα, χωρίς βάρος. Περνούν μέσα από τους τοίχους, τους κλειούς των αστυνομικών, τις θωρακισμένες πόρτες σαν φαντάσματα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν δεν ξέρει τίποτα από αστυνομικά ζητήματα, δολοφονίες και κλέψεις. Δεν διάβασε ποτέ του αστυνομικά μυθιστορήματα, ούτε τη στήλη του δελτίου συμβάντων. Αυτό που τον βάζει σε σκέψεις είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τα θύματα είναι αποκλειστικά νυχτοφυλάκες. Τέσσερις στρανταλίστηκαν. Κι ήταν και οι τέσσερις φουκαράδες νυχτοφύλακες. Μένουν ακόμα 34. Κάθε βράδυ αναλαμβάνουν υπηρεσία με αγωνία και τρόμο, γιατί ξέρουν πως ένας τους θα δολοφονηθεί αυτή τη νύχτα. Αυτή την ίδια νύχτα πριν ξημερώσει, ο ένας από τους 34 θα στραγγαλιστεί. Είναι βέβαιο. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος. Γι' αυτό και οι 34 τρέμουν κάθε νύχτα, ώσπου να ξημερώσει. Γιατί το χάρμα, ένας από όλους θα είναι νεκρός. Μα γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες, αναρωτιέται ο κυβερνήτης, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί. Και απαντάει στον εαυτό του. Γιατί είναι τα μόνα πρόσωπα που συναντούν μπαίνοντας στις τράπεζες. Αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση. Οι γκάνγκστερ για να περάσουν συναντούν πρώτα στρατιώτες, αστυνομικούς και χωροφύλακες που φρουρούν τις τράπεζες και τους δρόμους. Οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες είναι πιο επικίνδυνοι για τους κακοποιούς. Είναι καλύτερο οπλισμένοι. Έχουν υδράυλια, αυτοκίνητα, προβολής. Οι νυχτοφύλακες έχουν μονάχα παλιά πιστόλια. Κι όμως ποτέ δεν σκοτώνουν στρατιώτες, αστυνομικούς ή χωροφυλακές. Μόνο τους νυχτοφύλακες σκοτώνουν. Τους φουκαράδες τους νυχτοφύλακες. Γιατί? Δεν ξέρω, λέει από μέσα του αναστενάζοντας ο κυβερνήτης. Είμαι κουρασμένος. Έχεις καθήκον να σκεφτείς, κυβερνήτη, ψάξε. Δεν θα είμαι πια κυβερνήτης, λέει στον εαυτό του. Προσπαθεί να κοιμηθεί γιατί σε λίγο ξημερώνει. Σε 4 ώρες δεν θα είμαι πια κυβερνήτης της πόλης και δεν θα σκέφτομαι πια καθόλου αυτή την υπόθεση. Δεν θα με αφορά. Πρέπει να σκεφτείς, κυβερνήτη. Είσαι κι εσύ ένα από τα θύματα τους. Απάντησε. Γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες και ποτέ αστυνομικούς?
Φαντάζεσαι πως οι γκάγκστερ είναι στα αλήθεια άνθρωποι αόρατοι που περνούν μέσα από τον κλειό των αστυνομικών χωρίς να γίνουν αντιληπτοί? Όχι, λέει στον εαυτό του ο κυβερνητής. Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να περνούν μέσα από τείχους, θωρακισμένες πόρτες και αστυνομικούς κλειούς σαν φαντάσματα. Όχι. Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη σου, κυβερνήτα. Είναι βέβαιο πως δεν είμαι ειδικός στα εγκλήματα, λέει στον εαυτό του. Ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουν σε αόρατους εγκληματίες. Είναι γελίο ένας κυβερνήτης να κάνει τέτοιες υποθέσεις, ακόμα και ένας έκπτωρος. Αν ο πατέρας της Δέσποινας το ήξερε. Αυτή η υπόθεση έχει γίνει ο εφιάλτης του κυβερνήτη. Ξέρει πως αν οι γκάγκστερ δεν σκότωναν μόνο νυχτοφύλακες, η οργή και η αγανάκτηση του κοινού θα ήταν πιο ήπιες. Η αγανάκτηση φούντος επειδή και τα τέσσερα θύματα ήταν νυχτοφύλακες. Το πλήθος συγκινήθηκε βαθιά. Ο θυμός και η αγανάκτηση φούντωσαν σαν πυρκαγιά. Ο όχλος ζήτησε την κεφαλή του κυβερνήτη και του αρχηγού της αστυνομίας. Όλοι ξεσηκώθηκαν ξαφνικά. Κανείς δεν περίμενε πως ο κόσμος είχε τόση αγάπη στους νυχτοφύλακες. Το επάγγελμα του νυχτοφύλακα είναι πολύ κακοπληρωμένο και σχεδόν αγνοημένο. Και ένα από αθάνατος αυτών των φουκαράδων ξεσήκωσε τον κόσμο. Να σκοτώνεις νυχτοφύλακες είναι τόσο άτιμο όσο να σκοτώνεις παιδιά. Οι άνθρωποι δεν το ανέχονται. Ίσως οι γκάνγκστερ χτυπούν τους νυχτοφύλακες για να προκαλέσουν την οργή του πλήθους. Αλλά αυτό σε τι θα τους χρησιμεύει? Σε τίποτα. Οι νυχτοφύλακες μάλιστα δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να τους εμποδίσουν. Μήπως πρόκειται για εγκλήματα χωρίς λόγο? Ή υπάρχει εξήγηση? Ακούτε μου, ο κυβερνήτης λέει στον εαυτό του. Όσοι αγρυπνούν τη νύχτα, όλες τις νύχτες της ζωής τους, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, φτάνουν ίσως στο σημείο να βλέπουν πράγματα που οι άλλοι, αυτοί που κοιμούνται τη νύχτα, δεν βλέπουν. Αν αυτή η υπόθεση αληθεύει, τότε οι νυχτοφύλακες έχουν το προνόμιο να βλέπουν τους ληστές που ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι στρατιώτες μπορούν να δουν. Και επειδή οι νυχτοφύλακες βλέπουν ό,τι δεν μπορούν να δουν οι άλλοι, τους σκοτώνουν για να τους κλείσουν τα μάτια. Πρόκειται λοιπόν για γκάγκστερ αόρατους. Ο κυβερνήτης ντρέπεται ξανά, λέει, για λογαριασμό του. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει το συλλογισμό. Οι γκάγκστερ δεν είναι αόρατοι, καθόλου μάλιστα, αλλά μόνο οι νυχτοφύλακες μπορούν να τους δουν. Είναι αόρατοι για την αστυνομία, για τους χωροφύλακες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Στη φύση υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που ορισμένοι τα βλέπουν καθαρά, αλλά οι πιο πολλοί τα αγνοούν. Για παράδειγμα, ο ουρανός. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα ζώα και τα έντομα, μπορούν να κοιτάζουν τον ουρανό. Είναι ορατός από τα παιδιά, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις ράτσες. Όλοι οι λαοί, πλούσιοι, φτωχοί, κίτρινοι, λευκοί, μαύροι, είναι οι γάτες των βλέπουν. Όλες τις χώρες, τις μέρες τις και τις νύχτες. Αρκεί να σηκώσεις το κεφάλι σου και να βλέπεις τον ουρανό. Ο ουράνιος θόλος είναι ίδιος. Αλλά μόνο οι Άγιοι, οι προφήτες και οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τι πραγματικά υπάρχει μέσα στον ουρανό. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν βλέπει παρά ένα θόλο, μπλε την ημέρα, αστερόεντα τη νύχτα. Με μια συσκευή βλέπουμε μακρύτερα από ό,τι με γυμνό μάτι. Αλλά η θέα όσων υπάρχουν μέσα στον ουρανό προορίζεται για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θνητών. Οι πιλότοι, οι κοσμοναύτες, οι ταξιδευτές του διαπλανητικού χώρου βλέπουν τον ουρανό από πιο κοντά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι κατοικούν στο άλλο ημισφαίριο τον βλέπουν μπλε, όταν εμείς τον βλέπουμε αστερόεντα. Αλλά όλοι τους βλέπουν τον ίδιο ουρανό εξωτερικά. Οι Άγιοι, οι προφήτες, οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τους αγγέλους, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τα αληθινά μεγαλεία που βρίσκονται εκεί. Ορισμένοι εκλεκτοί βλέπουν ακόμα και το θρόνο του Θεού. Τα πλήθη δεν το καταφέρουν αυτό. Τα πλήθη, ακόμα και αν ανέβουν σε αεροπλάνο, σε πύραυλο και σε διαπλανητικό όχημα, δεν βλέπουν και δεν θα δουν ποτέ το ανίποτο μεγαλείο του ουρανού. Ίσως οι νυχτοφύλακες, χάρη στο επάγγελμά τους, έχουν και αυτοί αποκτήσει την ικανότητα
ικανότητα να βλέπουν πράγματα που αγνοούν όσοι κοιμούνται. Ίσως μόνο αυτοί βλέπουν τους κακοποιούς και γι' αυτό στραγγαλίζονται. Οι νυχτοφύλακες είναι θύματα της ικανότητάς τους να βλέπουν. Αυτό το είδος θυμάτων είναι πολύ διαδεδομένο στην ιστορία. Όλοι οι λαοί σκότωναν πάντα τους προφήτες, τους αγίους και τους ποιητές που έβλεπαν πράγματα που υπήρχαν στην πραγματικότητα αλλά που οι μάζες ήταν ανίκανες να δουν. Και οι άνθρωποι δεν ανέχονται να τους μιλούν για πράγματα που είναι ανίκανοι να δουν με τα μάτια τους. Τα πλήθη δεν δέχονται να τους βεβαιώνουν για την ύπαρξη πραγμάτων που δεν μπορούν ούτε να δουν ούτε να ανοίξουν. Σίγουρα οι νυχτοφύλακες βλέπουν τους γκάνγκστερ που δεν βλέπουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και εκείνοι τους σκοτώνουν. Στραγγαλίζουν μόνο αυτούς που μπορούν να τους δουν. Ο κυβερνήτης Αντρέας Κρυμπάν είναι βέβαιος πως κρατά το κλειδί του μυστηρίου. Το μυστήριο της συμμορίας που ληστεύει τις τράπεζες και σφάζει τους φύλακες αρχίζει να φωτίζεται. Οι ληστές είναι άνθρωποι που η αστυνομία ούτε βλέπει ούτε μπορεί να δει. Είναι ορατοί μόνο από τα μάτια των φυλάκων. Όπως οι άγγελοι, που είναι ορατοί μόνο από τους αναχωρητές και τους αγνούς. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλεφωνεί ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, αρχηγός της αστυνομίας. Συλλάβαμε τον δολοφόνο επαυτοφόρο, ελάτε γρήγορα. Είναι μονάχας ένας, όχι περισσότεροι. Έναν πιάσαμε μόνο. Αν υπάρχουν κι άλλοι, θα τους συλλάβουμε κι αυτούς. Το δύσκολο ήταν να συλληφθεί ο πρώτος. Κέρδισα την πιο μεγάλη νίκη της ζωής μου. Σας περιμένω στο αρχηγείο. Βλέπετε, κύριε κυβερνήτα, όλα διορθώνονται στη ζωή. Η νίκη έρχεται τη στιγμή που νομίζεις πως όλα χάθηκαν. Ελάτε γρήγορα να τον δείτε. Ο κυβερνήτης ντύνεται. Το εκκρεμές δείχνει περασμένες πέντε. Πέρασε η νύχτα χωρίς να κλείσει μάτι. Σήμερα, αντί να τον πετάξουν από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη, θα το απονείμουν μετάλλια. Η κατάσταση γύρισε με το μέρος του, χωρίς να καταλαβαίνει το λόγο. Είναι μια μαριονέτα, ένα αυτόματο. Το πεπρωμένο τον φέρνει μια κάτω, μια πάνω, χωρίς να λογαριάζει ανθρώπινη αξία ή ανικανότητα. Είναι η πιο ταπεινή υποδούλωση από όσες μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος στην επίγεια ζωή του. Γιατί μια μέρα πριν ο κυβερνήτης ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος. Δεν άλλαξε σε μια νύχτα. Δεν μεγάλωσε η αξία του από χτες. Κι όμως, σήμερα, σαν θα βγει από το κυβερνείο, θα τον επιθυμήσουν στο δρόμο με την ίδια μανία που χθες βράδυ αυτοί οι ίδιοι ζητούσαν την κεφαλή του επί πίνακη. Και γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί η αστυνομία κατόρθωσε να συλλάβει τον δολοφόνο. Ο ίδιος δεν συνέβαλε καθόλου σε αυτή τη σύγκριση.

Κεντρική Βιβλιοθήκη του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίγκλη Γεωργίου.

αρχηγείο της αστυνομίας είναι φωτισμένο λες και πρόκειται για εθνική γιορτή. Όλοι, γεμάτοι χαρά, αγκαλιάζονται, συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Όταν φτάνει ο κυβερνήτης, οι σκοποί στην είσοδο του χαμογελούν και σπέβδουν να του ανοίξουν τις πόρτες σαν λακέδες. Στην πόλη, αν και είναι ακόμη τόσο νωρίς, μόλις 5:30 το πρωί, τα νέα για τη σύλληψη του Φωνιά των εκτοφυλάκων αρχίζουν να τρέχουν. Οι περίεργοι έχουν κιόλας μαζευτεί μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας. Πλήθη κόσμου μαζεύονται στα σταυροδρόμια. «Η χαρά μου δεν λέγεται, κύριε κυβερνήτα», αναφωνεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Σφίγγει θερμά το χέρι του και προσθέτει. «Είναι η πιο μεγάλη νίκη στη ζωή μου. Θα πάρετε έναν καφέ?» Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν είναι αξίριστος. Το αμπένοχό του τσαλακωμένο. Τα μαλλιά του ακατάστατα σαν άρχεται από καβγά. Ο γιακάς της στολής του βρώμικος. Είναι όμως ευτυχισμένος. Η νίκη έρχεται συνήθως τη στιγμή που ο μαχητής είναι έτοιμος να καταθέσει τα όπλα. Όταν πια δεν πιστεύει πως θα νικήσει. Κουρασμένος και απελπισμένος από την αναμονή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που πιστεύει πως όλα τελείωσαν, έρχεται η νίκη. Έτσι συμβαίνει σχεδόν πάντα. Πάντως η ουσία είναι πως τον κρατάμε. Τον έχουμε στα χέρια μας. Ο εφιάλτης τελείωσε. Γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία δεν πήγαινε άλλο. Δεν μπορούσε να κρατήσει. «Ποιος είναι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Ένας υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Αυτός κρατούσε σε επιφυλακή την αστυνομία, το στρατό και ολόκληρη τη χώρα εδώ και 3 εβδομάδες. Αν κανείς τον συναντούσε στον δρόμο, δεν θα τον υποψιαζόταν. Πάντα έτσι συμβαίνει, κύριε κυβερνήτα. Όσο πιο επικίνδυνος είναι κανείς, τόσο πιο καθώς πρέπει φαίνεται. Όσο πιο εγκληματίας είναι, τόσο πιο απαρατήρητος περνάει». «Είναι νέος ή γέρος?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Νέος. Πολύ νέος, μάλιστα. Είναι μόνο 2 μήνες υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το αποκορύφωμα είναι πως έχει δουλέψει σε καμιά 12 ιδρύματα και παραπάνω. Σε όλες σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες. Θα το φανταζόσασταν, κύριε κυβερνήτη. Προσλαμβανόταν και εργαζόταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων για 2-3 μήνες σε κάθε δουλειά. Ο αναγκαίος χρόνος για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες του. Την ημέρα δούλευε στην τράπεζα και τη νύχτα ερχόταν με αντικλείδια και άλλα εξαρτήματα για να ξαφρίσει τα χρήματα και να σκοτώσει τον φύλακα. Αφού δούλευε στην τράπεζα, ο νυχτοφύλακας τον γνώριζε. Και για να μην τον καταγγείλει, σκότωνε αυτόν που τον είχε αναγνωρίσει. Γι' αυτόν τον λόγο σκότωνε μόνο νυχτοφύλακες. Ήταν οι μόνοι που αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τον υπάλληλο της τράπεζάς τους. Το περίεργο είναι πως από όλους που δουλεύουν σε τράπεζες που ανακρίναμε, κανείς δεν τον υποψιάστηκε. Κι όμως ήταν λογικό να τον υποψιαστούν. Προσλαμβανόταν τόσο συχνά και εγκατέλειπε τόσο γρήγορα την τράπεζα που ήταν φυσικό να προκαλεί υποψίες. Μα όμως που δεν έγινε έτσι. Οι άνθρωποι δυσπιστούν πάντα στους τίμιους, όχι στους δολοφόνους. «Το κατόρθωμά σας είναι σπουδαίο, συνταγματάρχα. Σας συγχαίρω ολόψυχα», είπε ο κυβερνήτης. «Αλλά πώς το κατορθώσατε και μάλιστα την τελευταία στιγμή, πώς έγινε?» «Ήμουν αποφασισμένος να κάνω τα δύνατα δυνατά. Όλη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Επιθεώρησα προσωπικά κάθε τράπεζα, κάθε δρόμο. Τριγύριζα συνέχεια. Κατά τις 4:30 δεν άντεχα άλλο. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχισε να χτυπά το τηλέφωνο του γραφείου. Αυτό που βλέπετε. Δεν πίστευα πια πως μπορεί να είναι τόσο μεγάλο το νέο. Κι όμως ήταν. Με πληροφορούσαν πως ένα άτομο μπήκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Τον πυροβόλησαν, αλλά ο ύποπτος κατάφερε να μπει στην τράπεζα. Έσπευσα επί τόπου. Πώς μπόρεσε να μπει στην τράπεζα, αναρωτήθηκα. Γύρω από το κτίριο υπάρχουν 10 σκοποί, χωροφύλακες, περιπολίες, ενέδρες. Πώς μπόρεσε να φτάσει στην καγκελόπορτα χωρίς να το κάνουν έλεγχο? Ήμουν κατακόκκινος από το θυμό. Και κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει πώς κατάφερε να περάσει δίπλα τους χωρίς να τον δουν ούτε να τον ακούσουν. Οι σκοποί και τα περίπολα σήκωναν τους ώμους. Όλοι τους βεβαίωναν πως δεν τον είχαν δει να περνάει. Αυτός που τον είδε ήταν ένας στρατιώτης που παραφύλαγε στη στέγη του γειτονικού κτηρίου. Αντιλήφθηκε ένα άτομο που κλειστούσε σαν σκιά τείχο-τείχο προς την κεντρική είσοδο της τράπεζας. Πριν προφτάσει να δώσει σήμα συναγερμού, ο άγνωστος άνοιξε και πέρασε στην είσοδο. Τότε του έριξε απανωτά.
αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στο οίκημα. Με τους πυροβολισμούς τρέξαν από όλες τις μεριές. Ένας άλλος από τους άνδρες που ενέδρευαν είπε πως είδε τον κακοποιό να ανοίγει την καγκελόπορτα και του έριξε αμέσως, χωρίς ούτε εκείνος να τον πετύχει. Προσπάθησαν να τρέξουν πίσω του, αλλά η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη. Ο ληστής μπαίνοντας, κλείδωνε τις πόρτες πίσω του. Φέρανε τον νυχτοφύλακα με τα κλειδιά, έκλαιμα από το φόβο του. «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα από αυτόν. Τόσο τρομοκρατημένος είναι». Λέει πως μισοκοιμόταν και ξύπνησε από τις πιστολιές που ρίχνανε προς το μέρος της τράπεζας. Οι σφαίρες είχαν κατατρυπήσει το φυλάκιο. Δεν είδε να μπαίνει κανείς, κανείς απολύτως. Ο νυχτοφύλακας οχρός και τρέμοντας δεν μπορούσε να μας πει τίποτα παραπάνω. Μας άνοιξε με δυσκολία την καγκελόπορτα και την κεντρική είσοδο, αφήνοντάς μας να μπούμε στο κτίριο. Παρατηρήσαμε αμέσως σταγόνες αίματος στα μαρμάρινα σκαλοπάτια. Άρα ήταν πληγωμένος. Το αίμα ήταν ζεστό. Ήμασταν βέβαιοι τότε πως κρύβεται στην τράπεζα, πως δεν ήταν φάντασμα ή σκιά εκείνο που πυροβόλησε ο σκοπός από τη στέγη. Ήταν πραγματικά ο γκάνγκστερ και είχε μαζί του τα κλειδιά της τράπεζας. Γιατί άνοιξε τις πόρτες και αφού μπήκε τις ξανάκλεισε. Σκεφτήκαμε πως μπορεί να είναι πολλοί ληστές. Καλέσαμε ενισχύσεις. Αρχίσαμε να ερευνούμε προσεκτικά και με μέθοδο. Προχωρούσαμε με σύνεση. Ξέραμε πως εκείνος είναι οι ληστές. Και περιμέναμε σε κάθε στροφή της σκάλας, σε κάθε πόρτα να πέσουν πάνω μας. Προχωρούσαμε σαν σε αληθινή πολιορκία. Καταδιώκαμε τον γκάνγκστερ στους ατέλειωτους διαδρόμους, στα θωρακισμένα υπόγεια, στα γραφεία, στις στέγες, κρατώντας την ανάσα μας. Παίρναμε κάθε προφύλαξη, κάναμε προφορικές κλήσεις πριν ανοίξουμε και μπαίναμε πολύ μαζί με το δάχτυλο στη σκανδάλη. «Αλλά και πού ήταν κρυμμένος?» ρωτά ο κυβερνήτης. «Δεν ήταν καθόλου κρυμμένος. Ήταν σε ένα γραφείο, στο γραφείο του. Ήταν βέβαια κάτοχρος, τρομοκρατημένος και τρέμοντας από φόβο τόσο που σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει. Καθόταν όμως στο γραφείο του και έκανε πως δουλεύει. Έγραφε αριθμούς σε έναν πίνακα. «Τι με θέλετε?» μας ρώτησε βλέποντάς μας να μπαίνουμε με βία. Ήμασταν έξι. Όλοι με τα περίστροφα στραμμένα πάνω του. Σήκωσε τα χέρια και φώναξε τρέμοντας από το φόβο. «Τι με θέλετε?» Είδαμε αμέσως πως αυτός ήταν ο δολοφόνος. Είχε τυλίξει το αριστερό χέρι με το μαντίλι του και το μαντίλι ήταν βουτυγμένο στο αίμα. Ήταν δικές του οι σταγόνες από το αίμα στη σκάλα. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που μπήκε στην τράπεζα χωρίς να απαντάει στις κλήσεις των χωροφυλάκων που του έριξαν. «Τι θέλετε από μένα?» επαναλάμβανε όλο και πιο τρομαγμένος. Του πέρασαν τις χειροπέδες, τον έδεσαν. Χτυπιόταν και φώναζε. «Τι θέλετε από μένα? Είμαι στο γραφείο μου. Κάνω τη δουλειά μου. Είμαι υπάλληλος στην τράπεζα. Δεν με πιστεύετε? Ελέγξτε τα χαρτιά μου. Πάρτε τα από την τσέπη μου. Θα δείτε πως είμαι υπάλληλος. Πρέπει να με πιστέψετε. Κοιτάξτε το όνομά μου. Είναι γραμμένο στην πόρτα. Ποιος σου έδωσε την άδεια να έρθεις να δουλέψεις τέτοια ώρα?» «Κανένας. Είσαι μόνος σου ή έχεις συνεργούς μέσα στην τράπεζα?» «Δεν έχω συνεργούς. Τι ζητάτε?» «Πού είναι τα κλειδιά που είχες για να ανοίξεις και να ξανακλείσεις την καγκελόπορτα και την πόρτα της εισόδου?» «Δεν έχω κλειδιά.» «Πώς μπήκες αφού δεν έχεις κλειδιά?» «Σε είδαν από τη στέγη, έριξαν πάνω σου, τραυματίστηκες αλλά ξέφυγες. Να, αιμορραγείς ακόμη. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες?» «Σας είπα, δεν έχω κλειδιά. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές.» Τον χαστούκησα στη στιγμή με δύναμη. Μια τέτοια απάντηση σηκώνει γροθιά και χαστούκι. «Αρχίζεις άσχημα», του λέω, «πολύ άσχημα. Άμα λες ότι οι πόρτες της τράπεζας μένουν ανοιχτές το βράδυ, παίρνεις άσχημο δρόμο. Σε νομίζαμε για πιο έξυπνο. Πού είναι τα κλειδιά?» Σωπαίνει. Τον ψάχνουμε. Δεν βρίσκουμε κλειδιά πάνω του, ούτε όπλα. Συνεχίζουμε τις έρευνες στην τράπεζα για να ανακαλύψουμε τους συνεργούς του. Για να βρούμε πού είναι κρυμμένα τα κλειδιά και τα σύνεργα για το άνοιγμα των χρηματοκιβωτίων. Τον ίδιο τον φέραμε εδώ, στο αρχηγείο της αστυνομίας. Του δώσαμε να καταλάβει ότι οι διαμαρτυρίες του δεν βοηθούν σε τίποτε. «Σε πιάσαμε το αυτοφόρο. Δεν έχουμε ανάγκη την ομολογία σου. Όταν υπάρχει αυτόφορο έγκλημα, πιάνουμε τον ένοχο χωρίς να του ζητάμε ομολογία. Μπορεί να γλιτώσεις την κρεμάρα αν μας πεις γρήγορα και χωρίς περιστροφές που έχεις τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνεργοί σου. Είναι τα μόνα που μας ενδιαφέρουν. Όλα τα άλλα, όσα θα έχεις να φυγηθείς, δεν έχουν καμία αξία.» Τι απάντησε? Σώπασε. Δεν επιμείναμε άλλο. Είχε πεισμώσει. Ταμπουρώθηκε μέσα στη σιωπή του.
αν είχε ομολογήσει που ήταν κρυμμένα τα κλεμμένα εκατομμύρια και ποιο είχε συνενόχους, θα συνεχίζαμε την ανάκριση. Αρνείται εντελώς να μιλήσει, ρωτά ο κυβερνήτης. Με φυσικό να σωπαίνει, κύριε κυβερνήτη. Δεν συμβαίνει ποτέ δολοφόνοι διεθνούς πλάσης να απαντούν από την αρχή στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Είναι γνωστό. Πρέπει πάντα να περιμένουμε και να επιμένουμε. Γιατί ποτέ κανένας εγκληματίας δεν κατάφερε να κρύψει για πολύ την αλήθεια. Τους κάνουμε να μιλάνε στο τέλος. Και αυτός εδώ θα μιλήσει, και μάλιστα σήμερα, ως το μεσημέρι. Μπορώ να τον δω, ρωτάει ο κυβερνήτης. Ασφαλώς, κύριε κυβερνήτη. Θα μας συγχωρέσετε μόνο αν σας τον παρουσιάσουμε λίγο στραπαθαρισμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, βλέπετε. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, πριν προφτάσει να αναλάβει. Ο αρχηγός της αστυνομίας δίνει διαταγή να φέρουν τον εγκληματία στο γραφείο του. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν νιώθει ξαφνικά ένα ρίγος. Έχει γίνει κατάχλωμος. Θα έλεγε κανείς πως έχει τρακ. Και αυτό λιθεύει. Ποτέ στη ζωή του δεν είδε από κοντά ένα δολοφόνο. Μόνο στον κινηματογράφο και στα βιβλία, αλλά και εκεί λιγοστές φορές. Γιατί ούτε με τον κινηματογράφο είχε καλές σχέσεις, ούτε με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα δει με τα μάτια του από κοντά έναν εγκληματία. Αυτόν που τρομοκρατεί την πόλη εδώ και τρεις εβδομάδες. Τον δολοφόνο που κάνει τον κόσμο να τρέμει. Που εξαιτίας του τον πάψανε από τη θέση του κυβερνήτη. Ο Ανδρέας Κρυμπάν περιμένει με αγωνία να δει με τα μάτια του αν ο άνθρωπος, αν αυτός ο ανθρώπινος τύπος που θα παρουσιαστεί μπροστά του σε λίγο, ο τρομερός φωνιάς, μοιάζει με τους ανθρώπους που συναντάει στον δρόμο ή αν είναι πραγματικά διαφορετικός, όπως διαφορετικές είναι οι πράξεις του από εκείνες των άλλων θνητών.

δολοφόνος των ιστοφυλάκων, κύριε κυβερνήτε. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα. Και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα, γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλύσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μουγκούς να μιλάνε, και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύλα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άνδρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πρισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτόνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύναργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και το τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι η ιεροσιλία να τη θύρεις. Ο γκάνγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής, αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από τα ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα, με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιά στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη», του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπει σε αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς του αυτή τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία. Έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημήτριου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτιου.

νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της ευρέας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Ο Νούφριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Στο χώρο των μαρτύρων εμφανής είναι ο έντονος πόθος της ομολογίας της πίστεως. Είναι ο αντίδελος μιας διαταούς αγάπης προς τον Θεό. Είναι η έκφραση της πρακτικής του Ευαγγελίου. Είναι το κορύφωμα της άσβεστης λαχτάρας για τον ουρανό. Και είναι οι μάρτυρες νέφος, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ανάμεσά τους πλήθος οσιομαρτύρων. Ευδιάκριτος είναι και ο Νούφριος. Μια μορφή οσιακή, αλλά και μαρτυρική. Ένας εκούσιος αναζητητής του ομολογιακού μαρτυρίου. Ας το γνωρίσουμε λεπτομερέστερα. Ματθαίος το όνομά του. Πατρίδα του είναι η Τάβροβα του Τουρνάβου. Οι γονείς του Δένζεως και Άννα διαθέτουν πλούτο υλικό αλλά και ψυχικό. Διακρίνονται για βαθιά ευσέβεια και πίστη στον ένα αληθινό Θεό. Απόδειξη της ένθεης αγάπης τους η μετέπειτα προσωπική αφιέρωση του πατέρα σαν μοναχού με το όνομα Δανιήλ. Αγωνία και αγώνας τους η διατήρηση του παιδιού τους κοντά στον Θεό. Και πράγματι, στρέπονται άγρυπνοι φύλακες στο ψυχικό περιβόλι του παιδιού και εμποδίζουν την αηλασία του πνευματικού του θησαυρού. Η παρουσία τους είναι σωτήρια. Η επέμβασή τους άμεση. Αποτρέπει την αλλαξοπιστία όταν από παιδικό πείσμα δηλώνει ότι θα τουρκέψει. Ο Ματθαίος επιδίδεται τώρα στη μόρφωση. Συγχρόνως εδραιώνεται η πίστη, ισχυροποιείται η αγάπη προς τον Θεό. Και όταν είναι παλικάρι πια, παίρνει τη μεγάλη ηρωική απόφαση. Απαρνείται τα εγκόσμια για να κατακτήσει τα ουράνια. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Ρώος. Η σερβική μονή του Χιλιανδαρίου είναι η επιλογή του. Εκεί προσέρχεται ταπεινά και εκφράζει την επιθυμία να ζήσει την εισάγγελη πολιτεία. Η μορφή του ακτινοβολεί τη φλεγόμενη καρδιά του. Η λαχτάρα του εκπληρώνεται. Κύρεται μοναχός με το όνομα Μανασής και χειροτονείται διάκονος. Η πνευματική ζωή αρχίζει. Ασκείται υπομονετικά και σημειώνει προόδους. Ενδοσκοπεί αυστηρά και επισημαίνει την παιδική του επιπολαιότητα, το αρνητικό του λάθος. Είναι το έναυσμα για μια ομολογιακή απόσβεση. Είναι ο σπινθήρας που πυροδοτεί την καρδιά του για το μαρτύριο. Αναχωρεί αμέσως για τη σκήτη του τιμίου προδρόμου. Εκεί εναποθέτει τον ιερό του πόθο στον έμπειρο πνευματικό γέροντα Νικηφόρο. Αναλαμβάνει να τον χειραγωγήσει με δεξιοτεχνία. Και ο υποψήφιος μάρτυρας ασκείται με αδιάλειπτες προσευχές, αυστηρές νηστείες και επίμονες αγρυπνίες. Οι επιδόσεις του είναι καταπληκτικές και σύντομα δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα και μετονομάζεται ο Νούφριος. Έτοιμος είναι και για μαρτυρική παρουσία. Παίρνει την ευλογία του γεροντά του, τις ευχές των αδελφών του και έρχεται στη Χίο. Η παραμονή του είναι ολιγοήμερη, αλλά επίπονη. Η πνευματική προετοιμασία εντατική. Ο ψυχικός εφοδιασμός σφραγίζεται με τη Θεία Κοινωνία.
σύσσωμος και σύνεμος Χριστού τώρα αναμένει την υψηλή συνάντηση. Η ώρα του μαρτυρίου έχει φτάσει. Δίνεται με τουρκική ενδυμασία και παρουσιάζεται αυτόκλητα στον Κρητή. Εξιστορεί την καλλική πράξη της αρνήσεως του Χριστού και της ομολογίας της ψευδοπίστεώς τους, την αποχή από τη λατρεία τους και τη συνεχή χριστιανική βιωτή. Παρησιακός και εφθαρσός ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα. Διαδηλώνει την άρνησή του στην πίστη τους. Χρεβάζει το πιστεύω τους και απορρίπτει την υπερηφρόνηση του τουρκικού σκούφου. Η προσβολή είναι κατάφορη. Η αγανάκτηση ζωηρή και η φυλάκιση του οσίου αντίδραση άμεση. Υποσχέσεις και κουλακίες, απειλές και βασανιστήρια εναλλάσσονται άκαρπα. Η γνώμη του μάρτυρα είναι αμετάθετη. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. 4 Ιανουαρίου 1818. Ο Ονούφριος, μόλις 32 χρονών, κατατάσσεται στον πανευκλεή χορό των οσιομαρτύρων. Το σώμα του δέσμιο ρίπτεται στη θάλασσα. Η ψυχή του ελεύθερη φτάνει στην ποθητή πατρίδα για να ζήσει αιώνια πανεφρόσινα.

ιερομάρτυρας. Ο χορός των νεομαρτύρων πολυπληθής. Νέοι μάρτυρες ομολόγησαν εκθασώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και υπέγραψαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Ήρθαν εκθασώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και υπέγραψαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Η φλόγα της πίστεως στο Θεό

ανάμεσά τους και το παλικάρι της Διμηνίτζας, Λακωνίας, το κάρχημα της Πελοποννήσου, ο Άγιος Ρωμανός. Χριστιανός ένθερμος, δηλώνει με παρησία την πίστη του ενώπιον των Τούρκων και δέχεται την καταδικαστική απόφαση. Αποκεφαλίζεται στις 6 Ιανουαρίου 1695 στην Κωνσταντινούπολη. Άγιος Ρωμανός, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Αθανάσιος εξ Αταλίας. Γόνος της Αταλίας ζει στη Σμύρνη. Είναι αγράμματος μεν, αλλά θεοφώτιστος. Συναναστρέφεται με Οθωμανούς, κοροϊδεύεται για την πίστη του, αλλά μένει απτόητος και ανταπαντά εύστοχα. Κάποια ημέρα ο Αθανάσιος μονολογεί στην τουρκική γλώσσα. Λάι λαλά, δόξα τω Θεώ. Αμέσως συλλαμβάνεται από τους Οθωμανούς με την κατηγορία της ομολογίας στην πίστη του Χριστού και οδηγείται στον Κρητή. Εκβιάζεται για εξισλαμισμό, αλλά αρνείται παρησιακά. Εβραίος στην πίστη αποκεφαλίζεται, αφού υφίσταται σκληρά βασανιστήρια επί πολλές ημέρες. Είναι βέβαια ο νεομάρτυρας Χριστού Αθανάσιος.

0: Δαμασκηνός, νέος ιερομάρτυρας. Γόνος της Βουλγαρίας ο Δαμασκηνός. Γεννιέται στο χωριό Γάμπροβο του Τυρνόβου. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Η πίστη ριζώνει βαθιά. Η αγάπη πυρπολεί την καρδιά. Ο πόθος της βίωσης του μοναχικού ιδεώδους γίνεται και στόχος του. Έρχεται στο Άγιο Όρος και εισέρχεται στη Σερβική Μονή Χιλιανταρίου. Γίνεται σύντομα μοναχός και στη συνέχεια χειροτονείται ιερέας. Επιδίδεται σε επίπονους ασκητικούς αγώνες και καταγράφει νίκες. Πρότυπο υπακοής ο ιερομόναχος Δαμασκηνός μετέρχεται στην πόλη Σφιστόβη της Βουλγαρίας σε μετόχη της Μονής για ειδική αποστολή. Η απόδοση οφειλών ενός Τούρκου προς το μετόχη της Μονής. Ο Τούρκος δρά ραδιουργικά και συκοφαντεί τον αθλητή του Χριστού για ηθικές παρεκτροπές με μωαμεθανή. Θεοτοτρόπος υφαρπάζει την περιουσία του μετοχίου, τον δε ιερομόναχο οδηγεί βία στον Κρητή. Οι ψευδομάρτυρες καταγγέλουν. Ο Κρητής διστάζει, αλλά τελικά αποφασίζει τη θανατική καταδίκη με αγχώνη. Η προσπάθεια για εξισλαμισμό βρίσκει εδραίος στην πίστη του Χριστού τον υποψήφιο ιερομάρτυρα. 16 Ιανουαρίου 1771. Μετά από μία μαρτυρική πορεία, οδηγείται στην Αχώνη αφού δοξολογικές ηγεσίες αναπέμπει στον Κύριο. Εισήλθε νικηφόρος στη χώρα του Φωτός.
1: Άγιος Γεώργιος ο Υποκόμος, η κύριοι του Θεού αναρρύθμιτοι μάρτυρες, εφθαρσείς ομολογητές και υπολοιπληθείς νεομάρτυρες. Εύτολμα και θαραλέα διακηρύσουν την πίστη τους. Καρτελικά υπομένουν τα βασανιστήρια. Ηρωικά αντιμετωπίζουν το θάνατο. Νικηφόρα εισέρχονται στην αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Γεώργιος, ο νεομάρτυρας, ο υποκόμος. Πατρίδευε το χωριό Ντούρχλι των Βρεβενών. 1810 μετά Χριστόν η γέννησή του. Κωνσταντίνος και Βασιλική οι γονείς του. Φτωχή Γεωργία είναι. Η εκδημία του σύντομη. Ο Γεώργιος 8 χρονών μένει ορφανός. Η διατροφή του προσωπική του μέλημα. Η προσκόλλησή του σε αγάδες αναπόφευκτη. Η προσφορά εξυπηρέτησης αναγκαία. Μεγαλώνει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παλικάρι πια γίνεται υποκόμος ενός αξιωματικού της αυλής του Πασά της Υπήρου. Φροντίδα του η περιποίηση των αλόγων του Τούρκου στρατιωτικού. Οι Τούρκοι τον θεωρούν δικό τους και τον φωνάζουν Γιαούρ Χασάν. Ο ίδιος είναι και αισθάνεται χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανή είναι και η Ελένη που επιλέγει για ραβωνιαστικιά του. Οι αντιδράσεις άμεσες. Ο Τούρκος Χότζας των Ιωαννίνων τον προκαλεί επιδεκτικά. «Πώς εσύ, Τούρκος, ζητάς να πάρεις χριστιανή γυναίκα?» Και η απάντηση θαραλέα. «Εγώ είμαι χριστιανός και χριστιανή γυναίκα ζητώ να πάρω». Η συκοφαντική επιμονή του Χότζα φέρνει την υπόθεση στο δικαστήριο. «Χριστιανός ήμουν και είμαι», δηλώνει ο Γεώργιος. Οι δικαστές ανακάπιστοι. Η θανατική καταδίκη του συζητείται. Η παρέμβαση του αφεντικού του και η μαρτυρία για τη συνεχή χριστιανική του πίστη σωστική. Τα πρακτικά της δίκης κλείνουν με την καταγραφή της χριστιανικής ιδιότητας του Γεωργίου. Απελεύθερος πια νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη. Ένα χαριτωμένο αγόρι συμπληρώνει την οικογενειακή του ευτυχία. Η εργασία του ως υποκόμος και σ' άλλους Τούρκους αγάντες συνεχίζεται. Οι μέρες κυλούν ήρεμα. Ο χρόνος από το δικαστικό επεισόδιο αρκετός. Αλλά ο Χότζας αναζητεί ευκαιρία εκδίκησης. Στην αγορά γίνεται συνάντηση. Ο Χότζας ορμάει ακάθεκτα και ρωτάει μανιακά τον Γεώργιο. «Ως πότε θα μας κοροϊδεύεις, Τούρκος είσαι ή χριστιανός?» Τον αρπάζει άγρια, τον κρατεί σφιχτά, φωνάζει έντονα. Αλόπιστη των κυκλώνων. Χριστιανοί τον υποστηρίζουν. Η διαφυγή του αδύνατη. Ο Πασάς πληροφορείται το επεισόδιο και καλεί Χότζα και Γεώργιο για ανάκριση. Ο Χότζας επιμένει στην αλλαξοπιστία του Γεωργίου από Τούρκο σε Χριστιανό. Ο Γεώργιος αρνείται τη συκοφαντία και οι δύο οδηγούνται πάλι στο δικαστήριο. ο Χότζας φροντοφωνεί την κατηγορία. Ο Γεώργιος τη διαψεύδει και επικαλείται την προηγούμενη δικαστική του αθώωση. Οι ψευδομάρτυρες επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Χότζα και το δίλημα τίθεται. Ή Τουρκέδης ή θανατώνησε. Ο Γεώργιος αποκρίνεται. Ό,τι θέλεις κάνει. Στο δικαστήριο παρευρίσκεται και ένας 70χρονος εξωμότης που προσπαθεί να προσελκύσει τον Γεώργιο. Η αντίδραση έμεση και άφοβη. Άθλιε, η πίστη μου είναι περίλαμπρη και δεν την εγκαταλείπω. Εσύ πώς αποχωρίστηκες την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το ένα από αυτό που είναι και ιερέας του Θεού. Της άθλιε, πώς αλλαξοπίστησες. Οι δικαστές εξοργίζονται. Διατάσσεται η φυλάκησή του. Η συνάντηση με χριστιανούς φυλακισμένους συγκινητική, προτρεπτική. Τα βασανιστήρια σκληρά, η υπομονή υποδειγματική, η δοξολογία θερμή, η θεϊκή ενίσχυση φανερή, η παρουσία αγγέλου ενθαρρυντική, αποφυλακίζεται και επαναδικάζεται, η απολογία παρησιακή σταθερή, ο δικαστής κατάπληκτος, ο όχλος παρεμβαίνει και επιδεικτεί το θάνατο, η υποχώρηση επακολουθεί, ο Γεώργιος φυλακίζεται και αναμένει την ημέρα της εκτέλεσης. Οι δεσμοφύλακες συνεχίζουν τις δελεαστικές προτάσεις. Ο Γεώργιος παραμένει ανεπηρέαστος. 17 Ιανουαρίου 1838. 5 δήμοι αλυσοδένουν τον μάρτυρα και τον οδηγούν στον τόπο της εκτέλεσης. Τελευταία του επιθυμία η απελευθέρωση των χεριών. Σφραγίζεται σταυροειδός, προσεύχεται. Ζητεί συγχώρηση από τους παρευρισκόμενους χριστιανούς. Η αγχώνη τον αναμένει. Η ψυχή του προσέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει το μαρτυρικό στεφάνι. Το λείψανε αιωρείται 3 μέρες, διαλάμπει και βουδιάζει. Χριστιανοί αποσπούν άδεια και το ενταφιάζουν στο προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων. Ο νεομάρτυρος Γεώργιος, το πάθημα των Ιωαννίνων, ο θαυματουργός Άγιος, τιμάται από τους πιστούς πανηγυρικά στις 17 Ιανουαρίου.

0: Άγιος Αυξέντιος ο Βουναράς, τη θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζουν πλήθη Αγίων, μαρτύρων και ομολογητών. Στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου ζουν και θρέονται πολυάριθμα πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Συμπληρωνόμοι του Χριστού, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Ο καθένας από όπου τον τοποθετεί το αλάθητο χέρι του Θεού μπορεί να δίνει τη μάχη και να εξέλθεται νικητής. Όλα τα επαγγέλματα μπορούν να οδηγήσουν στον ουρανό. Ο κάθε Άγιος με το επάγγελμά του μας προσκαλεί για μίμηση. Και να, ο Άγιος Αυξέντιος. Ζει τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν, κατάγεται από τα Ιωάννη. Οι γονείς του είναι χριστιανοί. Νέος φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εργάζεται την τέχνη του γουναρά. Η ζωή του κυλάει ήσυχα. Ο διάβολος φωνεί την αγνότητά του. Του ενσπείρει λογισμούς απόλαυσης της ζωής. Ο άπειρος νέος πλανιέται, εγκαταλείπει την τέχνη του και πηγαίνει στα πλοία του βασιλιά. Εκεί δημιουργεί φιλίες και γεύεται την πρόσκαιρη απατηλή χαρά. Οι φίλοι του τον συκοφαντούν για άγνηστη θρησκεία. Ο Αυξέντιος φοβάται και φεύγει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη. Αγοράζει ένα καραβάκι και εκτελεί μεταφορές. Η ζωή του αλλάζει. Συνέρχεται. Αναλογίζει το παρελθόν και αηδιάζει. Θλίβεται, φωνεί και μετανοεί ειλικρινά. Η καρδιά του φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Αναζητεί πνευματικό για εξομολόγηση και παρακαλεί θερμά τον Κύριο γι' αυτό. Και ο Ιησούς, ο αιώνιος αναζητητής των ψυχών, εισακούει την αίτηση. Το πλοιάριό του χρησιμοποιεί ο Αγιορείτης Γέροντας Γρηγόριος για να περάσει στο φανάρι. Ο νέος τον πλησιάζει, εξομολογείται και αποκαλύπτει τον πόθο του. Ο γέροντας τον επενεί, αλλά του υποδεικνύει να γίνει μοναχός. Ο Αυξέντιος δεν πείθεται, καταφλέγεται από τη μαρτυρική επιθυμία. Συνεχίζει την εργασία του, αλλά παράλληλα ελεεί και αδρυπνεί, νηστεύει και προσεύχεται. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει, τον εξοπλίζει με θάρρος και αποφασίζει και παρουσιάζεται στο γνωστό βασιλικό πλοίο. Δέχεται την πρώτη επίθεση των φίλων του. Τον χτυπούν και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Αυξέντιος με παρησία ομολογεί την πίστη του στον Χριστό και την απόφασή του να πεθάνει για τον Χριστό. Το θάρρος του πληρώνεται με δυνατά χτυπήματα. Το μάτι του χύνεται, τα δόντια του σπάζουν, αλλά ευχαριστεί τον Κύριο και κηρύττει τη θεότητά του. Ανακρίνεται από ανώτερο Κρητή και πάλι αταλάντευτα διακηρύνει το πιστεύω του. Ο δικαστής οργίζεται και διατάσσει ραβδισμό. Δέχεται 300 ραβδίσματα και χύνεται ακατάσχετα το αίμα του. Η προσευχή του ευχαριστήρια ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και η παράκληση θερμεί για ενδυνάμωση. Φυλακίζεται και εκεί τον επισκέπτεται ο γέροντας Γρηγόριος. Τον ενθαρρύνει και τον κοινωνεί. Στην επόμενη δίκη ομολογεί απερίφραστα την πίστη του. Ο Κρητής εξοργίζεται με την επιμονή του και διατάζει τον διαψήφους αποκεφαλισμό του. Ο Αυξέντιος, σε ηλικία 30 ετών, παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του αυθροθέτη Κυρίου. Το λείψανό του ευωδιάζει και θαυματουργεί. Θυμάται η μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου.
1: Άγιος Δημήτριος, ο Έμπορος. Στην επίλεκτη χωρία των νεομαρτύρων, ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Μια μορφή ηρωική, μια μαρτυρική παρουσία στο χορό των Αγίων. Ένας άξιος εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου δίνει στεναρά τη μαρτυρία του Χριστού. Πατρίδα του Ιχείος, γονείς του ο Αποστόλης και η Μαρουλού. Φτωχή μεν, υλικά, πλούσιοι δε, ψυχικά. Βαθιά θεοσεβής, μεταλαμβαδεύω την πίστη του στο νεαρό βλαστάρι του. Και ο Δημήτριος είναι επιδεκτική ψυχή. Σε νεαρή πια ηλικία, μαζί με το μεγαλύτερο αδερφό του Ζανή, ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη και εξασκούν το επάγγελμα του εμπόρου υφασμάτων. Ο αδερφός του παντρεύεται. Ο ίδιος αραβωνιάζεται χωρίς τη συγκατάθεση του αδερφού του. Η ψυχρότητα επέρχεται και οι δρόμοι του χωρίζουν. Ο Δημήτριος μόνος τώρα αγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο. Οικονομικές δυσκέρειες τον οδηγούν στο σπίτι ενός Τούρκου. Εκεί του στίβου. εκείνη η παγίδα ο Διάγορος. Η κόρη του Τούρκου, στο αντίκρισμα του 22χρονου όμορφου νέου, πληγώνεται από σαντανικό έρωτα. Οι διαθέσεις της επέσχυντες, οι προτάσεις της αυθάδης, οι δηλώσεις της κατηγορηματικές. Ή γίνεσαι Τούρκος ή κόπτεται το κεφάλι σου αμέσως. Αναπάντεχα τα ερωτήματα βρίσκουν ανέτοιμο τον Δημήτριο. Μπροστά στο ξαφνικό δίλημα ζωής ή θανάτου, υποχωρεί και αλεξοπιστεί. Ο Δημήτριος αρνητής του Χριστού. Ο έλεγχος της συνειδήσεως καταφθάνει αμήλικτος. Η καρδιά θλίβεται. Η ψυχή οδύρεται. Το πρόσωπο σκυθροπιάζει. Η μεταμέλεια εμφανίζει. Η παρακολούθησή του άδρυπνη. Οι κινήσεις του ελέγχονται. Μετά 59 μέρες περιφρούρησης επιτρέπει ο Θεός την έξοδό του. Κρυφά, και ενώ όλοι κοιμούνται, διαφεύγει και καταφεύγει στο σπίτι ενός φίλου του χριστιανού. Διαδηλώνει με πυρίκα στα δάκρυα τη μεταμέλειά του και εξομολογείται με κατάνοιξη και συντριβή καρδιάς σε πνευματικό πατέρα. Η μετάνοια ευπρόσδεκτη, η άφεση βέβαια, αλλά ο πόθος του μαρτυρίου έκδηλος. Συμφιλιώνεται με τον αδερφό του, ζητάει συγχώρηση από τους γονείς του και ανακοινώνει την ενδόμηχη επιθυμία του. Φρόγα του μαρτυρίου κατακαίει κάθε γύρινη απόλαυση, κάθε πρόσκαιρη δόξα. Οι παρακλήσεις προς τον Κύριο ένθερμες, οι οικεσίες δακρύβλεχτες για παροχή ελέους. Στην προσευχή αγωνίζεται και ενισχύεται. Ο πνευματικός παρακολουθεί τον αγωνιστή νέο, δοκιμάζει τη θέλησή του, ασκεί την υπομονή του, ελέγχει την επιμονή του, ενισχύει τις δυνάμεις του. Ένα πρόγραμμα νηστείας, προσευχής, μετάνοιας και μελέτης μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Δημήτριος αθλείται εντατικά. Υποτάσσει τη σάρκα και ελευθερώνει την ψυχή. Η καρδιά πυρακτώνεται από θεϊκή αγάπη. Η ψυχή φλέγεται από έμφυο ζήλο. Οι ολονύχτιες προσευχές κυκλώνουν το θρόνο του Θεού και επισύρουν την ασπλαχνία του. Ο αθλητής του Χριστού, πλουσμένος στα δάκρυα της μετανοίας, κοινωνός του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, πάνωπλος εισέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αυτόκτητα παρουσιάζεται στον Καϊμακάμι και δηλώνει απερίφραστα τη χριστιανική του ιδιότητα και την αποκήρυξη του Κορανίου. Ομολογεί περίτραμα την αλήθεια της πίστεως του Χριστού και αναμένει τις συνέπειες. Προκαλείται δελεαστικά, αλλά καταφρονεί θαραλέα. Φυλακίζεται και αλυσοδένεται. Αγάλεται και προσεύχεται. Επανεξετάζεται και νουθετείται παρακευτικά. Αντιδρά όμως δυναμικά. Αμετάκλητο στην αποφασή του, περιφρονεί υποσχέσεις, απορρίπτει αξιώματα. Απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Διακηρύσει τη μαρτυρική του επιθυμία και επιζητεί την ταχεία εκτέλεσή της. Φυλακίζεται, ραβδίζεται άσπραχνα, βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Πληγωμένος στο σώμα, αλλά άτρωτος στη ψυχή, μένει ανένδοτος. Οι χριστιανοί πληροφορούνται τα φρικτά βασανιστήρια και ανησυχούν. Προθυμοποιούνται να εξαγοράσουν τη φυλάκισή του. Ο Δημήτριος μαθαίνει τις κινήσεις του και λυπείται. Ανακοινώνει την αμετάθετη γνώμη του και επιζητεί τις προσευχές τους για το αίσιο τέρμα του αγώνα. Ο Καλλίνικος, ο μάρτυρας Χριστού, με ασύνδετη προθυμία και θαυμαστή γενναιότητα, υπομένει καρτερικά και ακούει εφρόσινα την καταδικαστική απόφαση. Θάνατος με ψήφος είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. Ο Δήμιος τον οδηγεί στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας γονατίζει και αναφωνεί. «Μίσθητε μου, Κύριε, με τη βασιλεία σου». Κλείνει την κεφαλή στο ψήφος του Δημίου και παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 29 Ιανουαρίου. Οι ουρανοί αγάλλονται, οι άγγελοι χαίρονται, οι άγιοι εφαίρονται, οι μάρτυρες πανηγυρίζουν με τον ερχομό του νεομάρτυρα Δημητρίου στα ουράνια σκηνώματα. Οι πιστοί τιμούν τη μνήμη του και δέχονται τη θαυματουργική του χάρη.

τους Ηλίας ο Κουρέας. Η Εκκλησία μας, Σωτήρια Κυβωτός, Φυτώριο Αγίων. Μορφές αγωνιστικές από κάθε εποχή και από όλες τις κοινωνικές τάξεις δίνουν τη μάχη για την επίτευξη της αγιότητας, για την κατάκτηση του ουρανού. Στην κοινωνία και στη βιοπάλη εξαγιάζουν την εργασία, εξαγνίζουν την ψυχή, σφυριλατούν τον χαρακτήρα, θεώνουν τον άνθρωπο. Με τον υδρότα και την ομολογία, με τη συνέπεια και το μαρτύριο, εισέρχονται τροπεούχοι στο βασίλειο του Θεού. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Ηλίας, ο νεομάρτυρας και κουρέας. Πατρίδα του η Καλαμάτα της Πελοποννήσου. Ανατρέφεται χριστιανικά και μαθαίνει την τέχνη του κουρέα. Διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τα αλτρουιστικά του αισθήματα. Συναναστρέφεται με τους τοπικούς άρχοντες της πόλεως και συζητεί φλέγοντα θέματα. Φρόνησή του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γνώμη του σεβαστή. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο ζυγό των Τούρκων και οι χριστιανοί πληρώνουν βαρύς φόρους, δεινοπαθούν. Ο Ηλίας προτείνει στους προεστώτες συμπαράσταση οικονομική και ηθική, ώστε να παραμείνουν αμετακίνητοι στην πίστη. Οι διαφωνίες έντονες. Ο Ηλίας αγωνίζεται να τους πείσει και λέγει «Και εμένα αν μου δώσουν ένα φέση, αλλάζω την πίστη μου». Το φέση σε λίγο έρχεται. Για τη συνέπεια των λόγων του ο Ηλίας αλλαξοπιστεί. Στους χριστιανούς είναι διάχυτη η λύπη. Οι οικεσίες θερμές στον Κύριο για το χαμένο αδελφό. Η μεταστροφή δεν αργεί. Ο Ηλίας αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Αναχωρεί πάρα αυτά για το Άγιο Όρος. Εκεί συναντάει γέροντα πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Κλαίει, θρηνεί και αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Κύρεται μοναχός και πενθεί την αμαρτία του. Επί 8 χρόνια ζει ενάρετα την εισάγγελη πολιτεία. Η συνείδησή του όμως, ο άτεκτος κατήγορος, τον ελέγχει. Τα λόγια του Κυρίου, «Όστις δ' αρνήσει πέμε έμπροστα των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροστα του πατρός μου, του εν ουρανής», αντιχούν στα αυτιά του. Παίρνει την ευλογία του πνευματικού και επιστρέφει στην Καλαμάτα για να ομολογήσει παρησιακά. Οι χριστιανοί πατριώτες του τον παρεμποδίζουν. Αλλά ο Ηλίας τώρα είναι αμετακίνητος και άφοβος. Κοινωνεί με ευλάβεια και πάνωπλος κατέρχεται στην αγορά. Οι Τούρκοι γρήγορα τον αναγνωρίζουν. «Συ δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης», τον ρωτούν. Και απάντηση κατηγορηματική. «Εγώ είμαι, αλλά όχι ο Μουσταφάς, αλλά ο Ηλίας ο Χριστιανός». Οι Τούρκοι θίγονται για την προδοσία. Τον χτυπούν αλήπητα και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Ηλίας αναφέρει τα γεγονότα και ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Φυλακίζεται και βασανίζεται σκληρά. Παραμένει εβραίος το πιστεύω του, φλογερός στην αγάπη του στον Χριστό. Καταδικάζεται σε θάνατο πάνω στη φωτιά. Περίχαρος με το ψαλμό στα χείλη, βαδίζει το δρόμο του μαρτυρίου. Τον υβρίζουν και τον πληγώνουν μεταξύ τους οι δήμοι. Σε λίγο το σώμα βρίσκεται στη φωτιά, αλλά παραμένει ανέγγιχτο, ενώ η ψυχή, εξαγνισμένη, φτάνει στο θρόνο του πλάστη. Το λείψανό του κυκλώνεται από ουράνιο φως και ευωδιάζει. Η Εκκλησία μας τον τιμάει στις 31 Ιανουαρίου.

πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευδαία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητον, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Ευλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν

ακριβότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

σκέφτονται.

Thank you.

Yeah.
Θερμή πρεσβεία σου προς Θεό και τα πάθη σε του σώματος.

Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα

Επιτελούντες πάπηλε

στέλνω σε πάσα και λάβω στον ουρανό και εσύ τη δόξα να πέρασε. Ο πατρίκη το Υιό

για τον Ιωαννή των ουρανών και το είδο του υπεράνω των ουρανών είναι σαν το σαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι θύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθνη του Θεού παρολεύσεται. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πασιάδηση. Η ερχάλαζα χιόν πίστελος πνεύμα και τρικίδας αφιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ψήλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρκετά και πιτινά περωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέγης. Μια νίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεατέρων ενεσάντως σαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση σε αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρες λαού αυτού. Είναι ως πάση της οσίης αυτού της ίης Ισραήλ λαό εγγίζουν δι' αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα κοινώνει ένεση σε αυτήν εκκλησία οσία. Εφρονθεί το Ισραήλ επί του πείσαν δι' αυτόν και ίση αναγκαλιάζουσαν επί του βασιλεί αυτόν. Είναι σαν το σαν το όνομα αυτό εν χωρώ εν την πάνω και ψηφτήριο ψαλάτωσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει προέσιν σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάζονται επί των ποιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ο κερδί στον εν δεσκευσίν αυτόν. Ποιήσε εκδίκηση εν ξέφανε συν ελέγχνος εν της λαής. Ουδήσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ημιρές. Ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραφον δόξα αυτή έστε πάψη της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άνθρωπος, εν είτε αυτόν εν σωτήριο και κυθάρα, εν είτε αυτόν εν κυμπάρα και χρώ, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ελίχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ελαλαγή μου πάσο πνοή ένας άντου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αίχη και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νύν και αίχη

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

πάσο Θεός ημών και εσύ, την δόξα να πνεύμα με

Παναγέρι.

σημεία

ευχαριστούμε τον Λόγο του Χριστιανού. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της Κυρίας Παναχάμου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός, την άμα, την ίδια και ζωτή ο Σταύρου, προστασίας την ίδια.

σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα, την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύρθη άνθρωπε.

ο

0: ως Κύριος ο Θεός ημών τάξη την ψυχή να φέρνθει δικιά να πάγουν τα ελέγχη την ασυνία των ουρανών και άρχισε τον αυτό αμαρτιών παρα Χριστό το αθανάτο βασίνη και Θεό ημών εξόμεθα Κύριε δεηθόμε ο Θεός των πνευμάτων και πατσισερκός ο των θάλτων καταπατήσεις των δε διάβολων και τεργήσεις και ζωήν του κόσμου σου βρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσαν την ψυχή κειμένο δούλους των τελείμανος, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, όθεν απέδρο, δημιουργητή και στεναγμός, αναμάρτημα του παραστού πρεφέν, λόγο, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος τα συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπο σου ζήσει τι θα καμαρτήσει, σίγουρα μόνος εκ τους αμαρτίες υπάρχει. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακρή ανάπαυση και κειμημένο δούλο σου πεντελεεί μόνο πιστεύω ο Θεό ημών. Εσύ την δόξα να παίρνουμε και τον άθρο πατρί και του Παναγία και αγαθό και ζωτιό πνεύμα. Μην και αίκια στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε ο Θεό ελπίσουν, δόξα σε την νεκρόν και ζώνων. Την εξή να έχουμε σε αφάντου βασιλεύ και να στάσει και νεκρόν. Χριστό ο αλήθινο διάσημα. Εσπισμή των αφράντων που ονομάμε Αγία σε αυτήν Τρέγε δόξων προπετώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και του Δοκίου και Δικαίου φίλου του Λαζάρ, τριμέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχή του εξημών μεταστάντων του λεφτού πεντελήμονε, εν σκύνη δικαιών τάξη, εν κόλληψε ο δράμα να πάψει και με τα Αγίων συνεχθεί. Μημά δε λύση και σώσει ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Ιωνία σου γύρω τη μοχάρη στην κύρια στο δελφίμα, Ιωνία σου γύρω τη μοχάρη στην κύρια στο δελφίμα, Ιωνία σου γύρω τη μοχάρη στην κύρια στο δελφίμα. Διευκόλων των Αγίων πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχιστον και σώσον ημάς. Ο Θεός να τον απαντήσει.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερόναο, ο Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία.

εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

και ακροάτριες χαίρεται πάντοτε. Σήμερα 13 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου, του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου, του Οσίου Πατρός Ιμών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου, του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος, της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, και στον Αγίον Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Φλωρέντιος, γόνος της Θεσσαλονίκης ο Φλωρέντιος, διακρίνεται για την ακράδαντη πίστη στο Θεό και την ένθερμη αγάπη Του. Ψύχρεμος και θαραλέος διδάσκει έμπρακτα. Ποθεί τη σωτηρία Του, αλλά και των αδελφών Του. Αγωνίζεται για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Αγωνιά για την επίτευξη του σκοπού Του. Η δράση του κατηλίας του Θεού στη γη. Αγωνιά για την επίτευξη του σκοπού Του. Η δράση του καταγγέλλεται στον ηγεμόνα

Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Μακεδονοπούλα η Χρυσή από την αλμοπία του νομού Πέλης. Οι γονείς της Ευσεβής αλλά πτωχή. Τέσσερις θυλατέρες είναι τα δώρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αντιπροσφέρουν στον Κύριο Άγια. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται με άλλες γυναίκες στα αγροκτήματα, κάποιος Τούρκος την απαγάγει και την οδηγεί στο σπίτι του. Προσπαθεί να τη μεταπίσει, να αλλαξοπιστήσει και να την ουφευθεί. Η χριστιανή κόρη αντιδρά δυναμικά. «Νυμφίος μου μοναδικός είναι ο Χριστός, δεν τον αρνούμε κι αν ακόμη μετεμαχίσετε». Οι γονείς της το πληροφορούνται και θλίβονται. Οι Τούρκοι τους πιέζουν να τη μεταστρέψουν. «Γονείς μου είναι ο Ιησούς και η Παναγία και αδέρφια μου όλοι οι Άγιοι και Άγιες», αναφωνεί στεναρά η Χρυσή. Ανένδοτη η αγωνίστρια της πίστεως δέχεται φρικτά βασανιστήρια. Τελικά κατατεμαχίζεται το σώμα της, ενώ η ψυχή της προσέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού στεφάνου.

Διόσκορος, γόνος των σκηνοπολιτών ο Διόσκορος. Φέρει το αξίωμα του βουλευτή και υπηρετεί τους πολίτες. Παράλληλα, ανήκει και στο εθελοντικό στράτευμα του Χριστού. Είναι φλογερός χριστιανός, με πίστη ακράδαντη και αγάπη διάπερη. Επεσήμανε τη ματαιότητα της εγκόσμιας δόξας, τη φθαρτότητα της ύλης και έκανε την επιλογή του. Απέριψε τα πάντα και προσέτρεξε στο λυτρωτή του Χριστό. Αυτόκτητα παρουσιάστηκε στον άρχοντα Λουκιανό και αφού επεκάλυψε τη χριστιανική του ταυτότητα, άσκησε ευρυνήτατη κριτική για τις διώξεις των χριστιανών. Ο άρχοντας κατάπληκτος προσπάθησε με πολλακίες αλλά και απειλές να τον μεταπίσει. Ο γενναίος όμως αθλητής του Χριστού ήταν πανέτοιμος για όλα. Δέχτηκε βάναυσα μαρτύρια με χαρά. Αποκεφαλίστηκε με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη. Ανεχώρησε από τη γη Νικηφόρα, αφήνοντας ελπιδοφόρα μηνύματα. Εισήλθε στον αμπροφόρο χορό των Αγίων Μαρτύρων για να χαίρεται

επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Κύριος Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και εφόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιθήνησας, η οποία φυλάσσε το ζεφέρστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται προεδράδι ιερές ακολουθίες.
1: Ούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Σποράδων, από τους 97,7.
0: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η δημοκρασία σήμερα στην Χαλκίδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως με ξένα πρέσβη στη χώρα μας. Εξαπαλώνων ήχων όσιος γέροντας έδειξε μια έφητη κλίση προς την Εκκλησία και ένας μεγάλος και ιερός ηλιοστοδίων κατήχε. Ήρθατε, σεβασμιότατε. Την ευχαριστώ πολύ να είστε εδώ. Είναι πολύ ωραία που κάθε χρόνο τέτοια εποχή απομόνωνα ζωντανά

ακροατές, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολίου Χαλκίδος, 29 λεπτά μετά τις 8. Είναι τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 2026. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδηγορία και τις 10 είμαι Γιώργος Αγγέλου, ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από www.halkidos.gr, από το live24.gr. Όλες τις ώρες της ημέρας, η 13η Οκτωβρίου είναι η 286η μέρα του έτους, 79 ημέρες μετά από την έλευση της καινούργιας χρονιάς. Ιερομαρτύρων Κάρπο και Παπίλο, Αγαθοδόρο και Αγαθανίκης, Αντιγόνου, Δενιαμίν του Διακόνου, Διοκλητιανού, Διοσκόρου και Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίους, Νεομάκρυος Χρυσής, της Ισλάτινα της Βουλγαρίας Αθλησάσης, Σωσίου και ομολογητού Νικήτα του Πατρικίου. Είναι η μέρα μείωσης φυσικών καταστροφών και η παγκόσμια μέρα κατά της τρόμωσης. Στα 30 λεπτά μετά τις 7 νετρίες σήμερα το πρωί ο ήλιος, στα 52 λεπτά μετά τις 6 πρόκειται να δεις αγαπητοί ακροατές. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε. Ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τον Γιώργο Αγγέλου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα οι αποκαλύψεις για την Κύπρη Γκίλφοϊ σχετικά με την εμπλοκή της σε ένα πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο με δωρητή του Τραμπ. Ενώ από τα δημοσιεύματα σχετικά με τα επίμεχα μηνύματα της Γκίλφοϊ αλλά και τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ φουντώνουν, ο ίδιος έβαλε τέλος στις εικασίες και παραδέχτηκε δημόσια πως εξετάζει την απομακρύνση της. Ίδιος τόσο αρνείται που ζήτησε από τον Ντίνκερ σε χιλιάδες δολάρια για την πιστωτική κάρτα της, εξηγώντας πως τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές μετά τη χθεσινή άνοδο με τους επενδυτές να αναζητούν ορατότητα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης, τερματίζοντας ένα σερή ανόδο τριών συνεδριάσεων καθώς οι επενδυτές θα θυμίζουν το αντίκτυπο των ρωσικών εξαγωγών δίζελ σε σχέση με τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Προλαμβάνανε για σήμερα τη δεύτερη φάση του με τις δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού φαφυγεννήματα. Αυτή τη φορά οι δωρεάν εξετάσεις των πολιτών θα γίνουν με κονδύλια του ελληνικού δημοσίου και όχι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης όπως την πρώτη φορά. Από το πρωί σήμερα ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS για μαστογραφίες στα κινητά τηλέφωνα των δικαιωμάτων γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λίστα προτεραιότητας στην κατηγορία γυναικών που προηγείται, καθώς καθολικός σκοπός του Υπουργείου Υγείας να παρέχει έγκυρη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού. Συγκλονιστική καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού περίπου 4 ετών μέσα σε παιδικό σταθμό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή της Θεότητος. Όπως περιέγραψε στην ελληνική τηλεόραση, η μητέρα της τετράχρονης, η αλλαγή στη συμπεριφορά του άρχισε από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό στη Θεότητα. Το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του ενώ η ίδια προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε μέχρι τη στιγμή που σύμφωνα με την καταγγελία της άρχισε να της περιγράφει ως αβίωνη, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Μου είπε δεν θέλω να πάω με τίποτα μαμά στο σχολείο. Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις πάνω, μαρκώτα, δεν είχε τόσο στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα. Και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι τη βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει. Πάρα πολύ, περιέγραψε η μητέρα του παιδιού. Η μητέρα του κοριτσιού προσπάθησε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί. Τη ρώτησε, λέει, υπάρχει κάποιος που σου είχε πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πει σε κανέναν. Και με το που έκανε αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ναι, και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε.

Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι στην Εκκλησιαστική μας ενημέρωση. Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της Κυμηροβλητή Αγίου με τη συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θερματουργού εικόνας της Πανηγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσεται ως ευθέστιος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Την Κυριακή λοιπόν 18 Οκτωβρίου το πρωί θα τελειστεί όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχαιρετική θεολειτουργία ηρωτγούντος του Σεβασμιάτα του Πειμενάρχου μας Μητρόπολη του Χαλκίδος κ. Χρυσοαστόμου, υπερηγέας και ενδυναμώσεως των ιατρών της πόλεως υπό τη μνήμη του προστάτου αυτών Ευαγγελιστού Λουκά. Η υποδοχή της Ιεράς εικόνας της Παναγίας της Οικοσυφηνίσσας θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Αμέσως μετά θα ακολουθεί σε απόδοση τιμών και δέηση και λιτανευτική άφηξη της Ιεράς Πομπής στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό. Την Τρίτη, τώρα 20 Οκτωβρίου, όρθρος και στη συνέχεια θεία λειτουργία στις 11 επίσημη δοξολογία επί τη ορτή του προστάτου των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας Αγίου Αρτεμίου. Ο ναός μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου θα παραμένει ανοιχτός προειδράδει για την προσκύνηση της Ιεράς και Θερματουργού εικόνας της Παναγίας της Οικοσυφήνισσας προερχομένης από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Ο καιρός σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό και τη Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

επίδεινος υπέρουσε ο καιρός με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η Αττική είναι μία από τις περιοχές που θα επηρεαστούν. Οι πρώτες βροχές ξεκίνησαν ήδη από τα ξημερώματα, αναμένονται καταιγίδες και θελώδεις άνεμες. Αυτό να μετράει το δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας έως και αύριο, ενώ σε ορισμένες περιοχές το φαινόμενο αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού τα μεσάνυχτα, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές όπου δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπορίες. Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν το 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα και τα 10 μποφόρ. Να πούμε ωστόσο που θα χτυπήσει η κακοκαιρία στα Ιόνια, Δυτική Στερεά και Δυτική Νότια Πελοπόννησο. Στη Χαλκιδική, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια, βέβαια, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές ώρες και αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια. Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά και Αττική. Κυκλάδες, Κρήτη και εδώ έκανε σαν.

σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε συνεχιασμένο και βροχερό καιρό σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 3 μπουφόρια άνεμοι, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Χαλκίδας και της γύρω περιοχής στους 20 περίπου βαθμούς Κελσίου.

της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 9, στη συντροφιά μας θα είναι η κυρία Ευαγγελία Αγγελίδο, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και ψυχοθεραπεύτρια, ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ημέρας Αλτσχάιμερ Αγία Ειρήνη εδώ στη Λαμκίνα. Η πρεσβυτέρα Αργυρούλα Μουσέλη, γυμνάστρια. Μιλήσουμε για τη φυσική ενδυνάμωση των ανθρώπων που πάθουν από Αλτσχάιμερ. Γενικά για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και οι φροντιστές αυτών. Όλα αυτά λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 9. Μην

όπως μου το θες. Είμαι σαν άλλο τώρα. Λοιπόν, πάμε σαν άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνει το μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλοντας εφασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετική, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα κάνουν στην πια είναι Παρασκευή και 13, και από τότε και πολλούς αυτή η μέρα θεωρείται ότι θα είναι γλωσσουζιά.

1905, σαν σήμερα, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των Εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λεόν Τρότσκι. Εν συνεχεία, πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Το 1923, η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς μισηφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Το 1972, ένα αεροπλάνο το οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράκπη της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνθης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σοί 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνηση του. Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάν σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσει από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη φερόμενη επικοινωνία από την Τσίπρα, και η κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. 2016, με την όμιλια του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Το 1925 γεννιέται η Μάργκαρετ Θάτσερ. Το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 και το 1990. Το 1941 γεννιέται ο Πολ Σάιμον, ο Αμερικανός τραγουδοποιός. Το 1904 φεύγει ο Παύλος Μελάς, ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Αναστάσιος Αλεφίζος φεύγει από τη ζωή. Το 1985 ο Έλληνας χαράκτης. Το 2016 ο πολύ γνωστός Ιταλός θεατρικός συγγραφέας. Τιμημένο με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας φεύγει από τη ζωή ο λόγος για τον Ντάριο Φο. Και πάμε στο 1904. Πάμε να μιλήσουμε για τον κορυφαίο Παύλο Μελά, αγαπητοί ακροατές, για τη μεγάλη αυτή μορφή του Μακεδονικού Αγώνα που έφυγε σαν σήμερα.

ήταν αξιωματικό του ελληνικού στρατού που ηγήθηκε αντάρτικων σωμάτων στη Μακεδονία και σκοτώθηκε στη Σιάτη στα Καστοριά, αποτελώντα σύμβολο αυτοθυσία. Γεννημένο το Μάρτιο του 1870 στη Μασαλία, που ο πατέρα του Μιχαήλ Μελάς δραστηριοποιείται ω έμπορο εκεί. Το 1886 εισήλθε στη Σχολή Ελπίδων, εξήλθε ως ανθιπολογαγός του περιβολικού στις 8 Αυγούστου του 1891. Τον επόμενο χρόνο νυφεύθηκε την Ιταλία Δραγούμη, κόρη του τραπεζίτη και πολιτικού Στέφανο Δραγούμη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, το στρατιωτικό Μιχαήλ Μελά και τη χημικό Ζωή Μελά Ιωαννίδη. Υπήρξε δραστήριο μέλος της Εθνικής Εταιρείας, μιας μυστικής οργάνωσης που έχει ως σκοπό την αναζωοπήρωση του εθνικού φρονήματος και την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων με κάθε θυσία, και έπαιξε αρνητικό ρόλο στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Με την έκρηξη του πολέμου μάχεται στα μέτωπα της Θεσσαλίας ως διοικητής ουλαμού της δεύτερης παιδινής πυροβολαρχίας. Είναι αισιόδοξος για την έκφραση του, στα γράφει στους γονείς του. Αν ο Θεός μας βοηθήσει ο λίγον, σύντομα θα λάβετε γράμμα μου από την Θεσσαλονίκη. Ώστε θάρρος, αγαπητοί μου γονείς, θάρρος και πεποίθηση, διότι και αν φέρει ο διάβολος να νικηθόμεν, θα νικηθόμεν παλικαρίσια. 10 μέρες αργότερα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τον απογοητεύει και τον αηδιάζει. Οι λίθιοι λέει που φωνάζουν αντίον του, εννοεί το διάβολο Κωνσταντίνο, έπρεπε να είναι εστιλάρης αν την επαύριο της ατίμου φυγής μας, δια να ειδούν την κατάσταση του στρατού και να αντιληφθούν αν είναι το δυνατόν να κάνει μαζί μου ένα βήμα προς τα εμπρός, γράφει εκ νέου προς τους γονείς του. Στις αρχές του 20ου αιώνα τον απασχολεί έντονη η κατάσταση την τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και τον ανησυχεί η δράση των κομιτατζίδων που επιδιώκουν την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Τον επηρεάζει έντονο ο Μακεδόνας πεθερός του Στέφανο Δραγούμης, ενώ έχει πληροφόρηση από πρώτο χέρι από τον αδελφό της γυναίκας του Ιωάννη Δραγούμη, που υπηρετεί ως υποπρόξενος στο μοναστήρι, στη σημερινή Μπίτολα των Σκοπίων. Το 1904, μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς λογαγούς, τον Αλέξανδρο Κοντούλη, τον Αστάσιο Παπούλα και τον ανθιπολογαγό Γεώργιο Κολοκοτρώνη, συμμετέχει σε μυστική αποστολή στη Μακεδονία με το ψευδόνυμο Μίκης Ζέλζας, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Θεοτόκη. Η ομάδα των τεσσάρων αξιωματικών, συνοδευόμενη από Μακεδόνες αγωνιστές, δραστηριοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία, αλλά κινήσεις της έγιναν αντιληπτές από τους Τούρκους, οι οποίοι ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση την ανάκλησή τους. Έτσι ο Μελάς, μαζί με τους τρεις άλλους αξιωματικούς, επιστρέφουν στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου. Αυτό που ακούμε, αγαπητοί ακροατές, και συνοδεύει τα λεγόμενά μου, είναι το εμβατήριο του Παύλου Μελά. Τον Ιούλιο, να υπηρετούσε στη Σχολή Ευελπίδων, η Βυζάβια έκανε ένα δεύτερο ταξίδι στη Μακεδονία. Στο πλαστό διαβατήριό του εγγραφόταν το όνομα Πέτρος Δέδες και ως επανήλμα δηλώνει ζωέμπορος. Μόλις έφτασε στην Κοζάνη, συναντήθηκε με τον τόπιο ελληνικό στοιχείο και αποφασίστηκε η συγκρότηση ενόπλων σωμάτων με τη στρατολόγηση ανδρών από τις γύρω περιοχές και την ανάληψη άμεσης δράσης στην Δυτική Μακεδονία. Επιστρέφει στην Αθήνα γεμάτος αισιοδοξία για την έκφραση του αγώνα. Μετά από 15 μέρες ζήτησε και έλαβε τετράμινη άδεια από το στράτευμα για να αναλάβει επίσημα την αρχηγία του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή της Καστοριάς και του Μοναστηρίου. Κατόπιν υπόδειξης του Μακεδονικού Κομιτάτου, λίγο πριν από την αναχώρησή του, εξομολογείται στη γυναίκα του. Αισθάνομαι πολύ δυστυχής σε την ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι όλων των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος ο οποίος μου αρμόζει περισσότερο, είναι ο ήσυχος και οικογενειακός, αλλά αυτότινος δεν ξέρω τι έπαθα. Έγινε όργανο δυνάμεως, πολύ μεγάλη ίσως φαίνεται, αφού έχει την ισχύ να κατασυγάν σε όλα τα αισθήματά μου και να μεωθεί διαρκώς προς τη Μακεδονία. Το πιλάρι σας πήρανε με νέο γράμμα προς τη σύζυγό του, ως αν να προαισθανόταν το τέλος του. Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είναι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και εγώ την ακράδα των πεποίθησεων ότι δυνάμεθα να εργαστόμουν εν Μακεδονία και να σώσουμε πολλά πράγματα. Έχω δε την πεποίθηση ταύτην έχω και υπέρ των θεθήκων να θυσιάσω το πάνω προς πίσω την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη περί τούτου. Στις 28 Αυγούστου, ο καπιτάν Μίκης Ζέζας διέβη τα σύνορα συνοδευόμενος
από αρκετούς Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες, στα μέσα Σεπτεμβρίου στρατοπέδευσε στην περιοχή της Καστοριάς. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 εισήλθε στο χωριό Σιάτιστο για να αναπαυθεί αυτός και οι δικοί του άνδρες. Ήταν και οι τελευταίες μέρες, αγαπητοί ακροατές, της ζωής του Παύλου Μελά, αυτές που περιγράφουμε. Όμως εκεί στα Σιάτιστο, ο Βούλγαρος αρχικομιτατζής, ο Μήτρος Βλάχος, προκειμένου να τον βγάλει υπό τη μέση, ειδοποίησε τις Οθωμανικές Αρχές. Επιτόπου κατέφθασε ισχυρό στρατιωτικό απόσπασμα αποτελούμενο από 150 άνδρες και στη συμπλοκή που ακολούθησε ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε σοβαρά

Σωκράτης αποκόπηκε από τους συμπολιμιστές του και τάφηκε στο νότο της Αγίας Παρασκευής του Πισοδέρη. Το σώμα του παραδόθηκε από τις Οθωμανικές αρχές του Μητροπολίτη Καστορίας Γερμανού Καραβαγγέλη και τάφηκε στο Βυζαντινό Ναό όταν ταξιεργό στην Καστοριά, όπου αναπαύεται και η κάρα του από το 1950. Στον ίδιο ναό είχε ταφεί και η σύζυγός του Ναταλία Δραγούμη κατ' επιθυμία της. Ο θάνατος του Παύλου Μελάγη είναι γνωστό στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου και συγκλώνησε την κοινή γνώμη λόγω του ακέραιου και αρμού χαρακτήρα του ανδρός, αλλά και του γνωστού ονόματος της οικογένειάς του που έχει μεγάλους δεσμούς με τη Μακεδονία και την κοινωνία των Αθηνών. Η θυσία του σηματοδότησε την ουσιαστική έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα που κορυφώθηκε με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1213. Την ιστορία θέλω να σας πω ότι τη θυσία του Παύλου Μελά την ίδιο ο Κωστής Παλαμάς στην Κέιλα και μόσα βέβαια αναφορές στον Παύλο Μελά περιέχονται και στο κλασικό παιδικό μυθιστόρημα και εδώ έχει διαβάσει βέβαια ο Μάγκας της Πενελόπης Δέλτα το χωριό Σιάτης όπου έπεσε ο Παύλος Μελάς φέρει σήμερα αγαπητοί ακροατές φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος φέρει σήμερα το όνομα του Παύλου Μελά ο οποίος όπως είπαμε έφυγε σαν σήμερα. Και ο Δήμο

Στήρσια, Μητροπούλο, Καλκίδο, Ιστήρα και Βορείο Παράδονα, τα παιδιά ακροατέ. Είμαστε λίγο πριν από τι 9. Αυτό ήταν ο Παύλο Μελά, ο οποίο έφυγε με τον τρόπο που σα είπα σαν σήμερα. Σε λίγο θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, δεν θα ακούσουμε και την ώρα. Ωστόσο, όμω, πριν περάσουμε σε όλα αυτά, έχω να σα πω ότι σαν σήμερα επίση. Σαν σήμερα το 1934 γεννιέται η Νάνα Μούσχουρη, στη Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους, θεωρείται πια εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Διεθνούς φήμης αηδός. Η μόνη που συναγωνίζεται επίσης ώρες στους Beatles και τον Elvis Presley.

και με μόνο μία φωνητική χορδή, έχω να σας πω. Η ικανότητά της να τραγουδά πιστικά σε πολλές γλώσσες και η ποικιλία του ρεπερτορίου της τη βοήθησε να κτίσει την αξιομνημόνευτη διεθνή καριέρα της. Οι άνθρωποι έχουμε δύο γνήσιες φωνητικές χορδές και δύο νόθες φωνητικές χορδές, όλοι και τέσσερις. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος δουλεύει μηχανικός προβολή σε ένα τοπικό κινηματογράφο και η μητέρα της ταξιδιωτρία. Μετακομίζει στην Αθήνα, κάνει μαθήματα μουσικής, κάνει ραδιόφωνο. Έρχεται στη ζωή της το 1958 μεγάλος Μανώς Χατζηδάκης, ο οποίος έγινε ο μέντορας της στη μουσική και της άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη καριέρα που ακολούθησε.

Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συμφερόν να αρχίσουν και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ ιερές ακολουθίες.

φίλος μέσα σε μια μέρα βροχερή. Φίλησέ μου την ψυχή. Είμαστε μουσική που μένει στον χρόνο. Ειλβόλου, μουσική και ρέστα. 4 λεπτά μετά τις 9 στο βιολί, ο Αλεξάνδρου Κουαρτάς.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη μεγάλη Νάνα Μουσκούρη, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1930, θα συνεχίσουμε έστω και λίγο βέβαια να μιλάμε για την κορυφαία αυτή Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία θεωρείται από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταλαντούχες βέβαια σε όλη και την πιο διάσημη όσον αφορά το κομμάτι που σχετίζεται με την εργασία, με την δουλειά, με τις πωλήσεις δύσκολες για την ακρίβεια. Η Νάνα Μουσκούρη, η οποία γεννήθηκε το 1934, σαν σήμερα έχει ξεπεράσει βέβαια τα 90 της χρόνια,

συμμετέχει στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελόνη και κερδίζει το πρώτο βραβείο. Το 1962 σπουδαίο τζαζίστας και παραγωγός ο Quincy Jones, που τον είχε ακούσει στη Βαρκελόνη, την καλή στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ηχογραφήσει τον πρώτο αμερικανικό δίσκο της με κλασικά αμερικανικά τραγούδια και τίτλο «Το κορίτσι από την Ελλάδα τραγουδάει». Το 1963 εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που έγινε στο Λονδίνο. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τον καλοσυνθέτη τον Μισελ Λεγκράν, τον Μπελαφόντε. Και αρχίζει να μένει για τα καλά η Γαλλία στη ζωή της. Γίνει συναυλία σε όλα τα μέχη και τα πλανήτη του κόσμου. Στη Γαλλία κυκλοφορεί μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ. Το 1981 γνωρίζει μια ακόμη παγκόσμια επιτυχία με το τραγούδι «Le Chant avec toi liberté», δηλαδή τραγουδάω μαζί σου ελεύθερη.

0: μια πολύ ιδιαίτερη φωνή της Νάνα Μούσχολη θα την συνέκρινα με την Τζίνι Βάνο, η οποία βέβαια δεν έλεγε τις ίδιες καριέρες με την Νάνα, η οποία εκτινάχθηκε λόγω του διάφορων παροιμιών της.
1: Με βασιλικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, η Τζίνι είναι προσκολλημένη στον Έμινι Πλέσσα. Το 1984 η Μούσχολη επιστρέφει ύστερα από εποχή 20 ετών στην Αθήνα. Τραγουδάει στο κατάμεστο ηρόδιο κάτω από την Ακρόπολη συναυλία και που συχνά δηλώνει ότι θα παραμείνει για πάντα και πιο γλυκιά τη ανάμνηση στη σκηνή. Τραγουδάει Γιώργο Χατζινάσιο σε στίχους του Νίκου Κάτσου. Ακολουθούν αγγλόφωνε συλλογέ. Γίνεται πρέσβερα καλή ελίσσεω τη UNICEF. Είναι στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Συνεργάζεται με τον κορυφαίο βέβαια του Αζναβούρ. Γεννιπάριο. Ολοκληρώνει μια θητεία στο Ευρωκοινό.

Εδώ στο ραδιοφωνικό μας θάλαμο, κυρία Αγγελία Αγγελίδου, κυρία Αργυρούλα Μουζέλη, το κέντρο ημέρας, αλτισχάρα ημέρα, γίνει εδώ στη Χαλκίδα.

0: αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες. Μας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η φροντίδα, η ενημέρωση και πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, η νόσος Alzheimer και γενικότερα οι άνοια δεν επηρεάζουν μόνο τη μνήμη και την καθημερινότητα των ανθρώπων που νοσούν, αλλά και τη ζωή των οικογενειών τους, οι οποίες πολλές φορές συχνά καλούνται να αντιμετωπίζουν δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις. Εδώ στα διαθυμάστερα στη Χαλκίδα λειτουργεί το κέντρο ημέρας Αγία Ειρήνη, το οποίο στηρίζει ανθρώπους με προβλήματα μνήμης, αλλά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ενημέρωση, φροντίδα και ουσιαστική υποστήριξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Βαγγελία Αγγελίδου, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του κέντρου ημέρας, πρόεδρος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλώς ήρθατε, κυρία Αγγελίδου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγέλου. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χώρο που μας και τον χρόνο που μας δίνετε για να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά όλο και πιο πολύ ανθρώπους και οικογένειες γενικότερα.
0: Δικές μας ευχαριστίες και την κυρία Γιούλα Μουζέλη, η οποία είναι γυμνάστρια και ειδικεύεται στο κομμάτι της ενδυνάμωσης, κυρία Μουζέλη, αυτών των ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απασχολούμαι τα τελευταία 3 χρόνια στο κέντρο ημέρας Αγία Ειρήνη, ως η γυμνάστρια εκεί, υπεύθυνη για τη σωματική ενδυνάμωση των ωφελούμενων, αλλά και των ανθρώπων που θα ήθελαν να προσέξουν και να διατηρήσουν σε καλή υγεία τον εγκέφαλο και το σώμα τους.
0: Αυτό λοιπόν θα το πούμε στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας συνύπαρξης. Εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Αγγελίδου να μας μιλήσει για το κέντρο ημέρας Αγία. Περισσότερες λεπτομέρειες, πώς ξεκίνησε η λειτουργία του, ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι, ποια είναι η ανάγκη της και

0: έχει ανάγκη, ήρθε να καλύψει το κέντρο ημέρας. Να πω ότι το κέντρο ημέρας και όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε για να καλύψει μια δική μου ανάγκη το 2009.
1: Προσωπική
0: ανάγκη, γιατί η μητέρα μου έπασχε από άνοια, γιατί λέγανε και Ειρήνη, και γι' αυτό και το όνομα του κέντρου είναι Αγία Ειρήνη, γιατί είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου. Έτσι ξεκίνησε το 2009, όπου στη Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν το Πανελλήνιο Συνέδριο, είχα επισκεφθεί για να, για να πληροφορηθώ, να πάρω πληροφορίες πώς μπορώ να φροντίσω καλύτερα τη μητέρα μου. Εκεί είδα ότι σε άλλες πόλεις υπήρχαν και τρεις μέρες, γινόταν πολλή δουλειά για τα άτομα με άνοια, αλλά εδώ στην Κερκίδα δεν γινόταν τίποτα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα και βρήκα άλλα άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν να ξεκινήσουμε κάτι εδώ στη Χαλκίδα. Όλη αυτή η προσπάθεια ήταν εθελοντική. Από το 2009 μέχρι το 2022, όπου προσφέραμε πραγματικά πολύ αγάπη, φροντίδα σε άτομα και ήμασταν όλοι εθελοντές. Ερχόντουσαν εθελοντές, εκπαιδευόντουσαν, τους φροντίζαμε τους ασθενείς, κάναμε μια ειδική ενδυνάμωση, ενημερώναμε τους φροντιστές και τους εκπαιδεύαμε για το πώς μπορούν να φροντίσουν τα άτομα που αγαπούσαν και φροντίζανε καθημερινά. Και μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες εθελοντικές, καταφέραμε το 2022 να εντάξουμε το κέντρο ημέρας κάτω από τη στέγη του Υπουργείου Υγείας. Οπότε τώρα έχουμε ένα χώρο που παραχωρείται από την περιφέρεια, ενοικιάζεται μάλλον ο χώρος από την περιφέρεια, είναι 180 τετραγωνικά και έχουμε και 10 άτομα προσωπικό που πληρώνονται από το Υπουργείο Υγείας.
1: Εσείς λοιπόν απευθύνεστε σε ανθρώπους που νοσούν από Alzheimer ή ενδεχομένως και σε ανθρώπους που παρατηρούν ότι υφίστανται τα πρώτα σημάδια απώλειας μνήμης?
0: Η πρώτη σκέψη όταν ξεκίνησε το κέντρο ημέρας και τώρα μου ήταν να φροντίσουμε μόνο τα άτομα που ήταν ασθενείς, γιατί τότε αυτό γνώριζα και αυτό ήταν και ο στόχος μου τότε. Τα πράγματα όμως στην πορεία αλλάξανε, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς, είναι γενικά η τρίτη ηλικία, είναι που δεν πάσχουν από άνοια, δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα, αλλά και είναι και άνθρωποι που χρειάζονται πρόληψη και πληροφορία γύρω από αυτή την ασθένεια. Οπότε ασχολούμαστε γενικά με τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ή και νότερους βέβαια, που έχουν κάποια ανησυχία για τη μνήμη τους, για τον εγκεφαλό τους.
1: Το να χάσεις τα λογικά σου, τη μνήμη σου, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πολλές φορές είναι συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δύσκολες καταστάσεις ιατρικά που έχει αντιμετωπίσει μια οικογένεια και το περιβάλλον να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Πολλές φορές φωνάζουμε στον ασθενή, βγαίνουμε από τα όρια μας και να αντιδρά διαφορετικά. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Μπορεί να μην έχει το αντίκτυπο που έχει για παράδειγμα μια ασθένεια όπως ο καρκίνος, όμως σε εκφυλίζει με διαφορετικό τρόπο αυτή η ασθένεια.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη ασθένεια και από το καρκίνο, γιατί πραγματικά το άτομο, καθώς προχωράει η ασθένεια, δεν μπορεί να συνεννοηθεί, δεν θυμάται πολύ. Στην οικογένεια λένε ότι δεν είναι συνεργάσιμος, αλλά δεν είναι αυτό. Το ότι δεν είναι συνεργάσιμος είναι απλά ότι δεν μπορεί να ακούσει και εντολές. Δεν καταγράφει εντολές ο εγκέφαλος. Οπότε και οι φροντιστές χρειάζονται εκπαίδευση για το πώς μπορούν να συμπεριφερθούν σε αυτό το άτομο, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό. Γιατί δεν φτάνει απλά να το φροντίσουν, να του δώσουν φαγητό, να το πάνε στο γιατρό, αλλά να το έχουν ενεργό μέσα στην οικογένεια, να συμμετέχει. Και φυσικά για το φροντιστή είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο, γιατί πραγματικά χάνει την υπομονή του όταν ο ασθενής επαναλαμβάνεται, δεν κάνει συσταγωγικά αυτό που πρέπει να κάνει, να παίρνει τα χάπια του, λένε πολλοί φροντιστές, μα δεν θυμάται να πάρει τα χάπια του, έτσι και αλλιώς. Δεν το θυμάται. Οπότε χρειάζεται εκπαίδευση και για το φροντιστή πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολλοί φροντιστές, παρόλο που αγαπούν τον ασθενή τους, νευριάζουν, μετά νιώθουν ενοχές και όλο αυτό είναι μια έτσι αλληλένδετη αλυσίδα συμπτωμάτων. Δεν φέρομαι καλά, νευριάζω, μετά νιώθω ενοχές, μετά ξανά ηρεμώ και μετά ξανά μπορεί να νευριάζω, αλλά όσο πιο εκπαιδευμένος είναι ο φροντιστής, τόσο καλύτερα συμπεριφέρεται τόσο στο άτομο που φροντίζει, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό.
1: Είπατε φροντιστής και όχι νοσηλευτής. Για ποιο ακριβώς λόγο? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή?
0: Γιατί δεν χρειάζεται να είναι νοσηλευτής κάποιος για να είναι φροντιστής, για να φροντίσει. Μπορεί να φροντίσει μια απλή σύζυγος ή ένας απλός σύζυγος χωρίς να έχει επιστημονική κατάρτιση έναν ασθενή με άνοια. Μια κυρία που είχα, θυμάμαι, και στους Κουρκουλούς, πραγματικά ήταν φανταστική σαν φροντίστρια. Όταν πήγαμε εμείς εκεί για να πούμε κάποια πράγματα για τον για το σύζυγό της που έπασχε από άνοια, εκείνη μπορώ να πω ότι μας έκανε μαθήματα το πώς μπορεί κανείς να φροντίζει τον ασθενή. Ήταν τόσο υπομονετική, του μιλούσε τόσο ήρεμα και δεν του έφερνε καμία αντίρρηση σε όλα αυτά που έλεγε, και ήταν πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, για παράδειγμα, που μας έλεγε ότι το βράδυ ξυπνάει και θέλει να δυσικώσει την κίνα, πάνε να ψάξουν να βρουν γαμπρό για τα εγγόνια. Τα εγγόνια του ήταν πολύ μικρά. Εκείνη του λέγε, εντάξει, ψάξε εσύ, αλλά επειδή είμαι εγώ κουρασμένη, θα κοιμηθώ και μόλις βρεις εσύ θα μου το πεις. Εντάξει, δεν του λέγε τι είναι αυτά που λες. Πολύ σημαντικό.
1: Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια τα οποία δεν πρέπει να αγνοούμε για την νόσο αυτή?
0: Όταν αρχίζουμε και ξεχνάμε, αλλά όχι που ξέχασα τα κλειδιά μου, που τα έβαλα. Γιατί αυτό το συνηθίζουμε, είτε είναι από άγχος, αλλά κάτι που μας αλλάζει την καθημερινότητά μας, την λειτουργικότητά μας. Άλλο ξεχνάω το τι θα θέλω να πάρω από την αποθήκη μου αυτή τη στιγμή και άλλο ξεχνάω συνέχεια, κάθε μέρα, τι θέλω να κάνω. Δηλαδή και ένα δέσιμο γραβάτας για κάποιον κύριο που πριν το έκανε. Και τώρα ακριβώς, και τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι ανησυχητικό. Κάποια κυρία που μαγείρευε και καλά, τώρα δεν μπορεί να μαγειρέψει. Ξεχνάει να βάλει υλικά και δεν βγαίνει το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να βγει στο φαγητό. Άλλο όμως, όπως είπα, είναι να ξεχάσω τι πάω να κάνω στο άλλο δωμάτιο και καθυστερώ να θυμηθώ. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Και άλλο, να ξεχάσω όντως τι θέλω από αυτό το δωμάτιο. Mm-hmm. Να πάρω από αυτό το δωμάτιο.
1: Να έρθουμε στο κομμάτι το πρακτικό τώρα. Ποια είναι η διαδικασία των ασθενών και του περιβάλλοντος αυτών για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, να σας χτυπήσουν την πόρτα? Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν?
0: Απλά θα πάρουν στο τηλέφωνο, στη γραμματεία 22-21-81-0-71. Θα πούν το όνομά τους, θα δώσουν το άμκα τους και θα κλείσουν ένα ραντεβού για να ξεκινήσει η διαδικασία της, όχι της διάγνωσης, γιατί να το λύσω, δεν κάνουμε διάγνωση. Εμείς απλά μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι και από εκεί να κάνουμε παραπομπή σε γιατρό. Να έρθει να κάνει το τεστ μνήμης και στη συνέχεια θα του κλείσουμε ένα ραντεβού με τον ψυχίατρο του κέντρου ημέρας, τον κύριο Παπαμιχαήλ, και θα ακολουθεί η διαδικασία.
1: Από εκεί και ύστερα θα ακολουθηθεί μια ιατρική φαρμακευτική αγωγή από θεράποντα γιατρό, έτσι. Βέβαια, θα έχουν προηγηθεί εξωτερικές μαγνητικές τομογραφίες σε κεφάλαιο και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Αν χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά και δεν είναι θέμα κατάθλιψης το σύμπτωμα που νιώθει, θα γίνει παραπομπή σε νευρολόγο, είτε του νοσοκομείου, είτε στην κυρία Βοσκού, ή θα πάει σε κάποιον ιδιώτη γιατρό, εάν θέλει ο ίδιος.
1: Αφού λοιπόν θα περάσουμε όλα αυτά, το δικό σας το έργο πότε ξεκινάει? Σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρωθούν αυτά που είπατε, ο ασθενής με το περιβάλλον το έρχεται σε εσάς. Και αυτό που κάνατε εσείς, ποιο είναι στη συνέχεια?
0: Στη συνέχεια, αν θέλει να έρθει σε εμάς, θα ενταχθεί σε ομάδες, οι οποίες είναι 2 ώρες την ημέρα, 3 φορές την εβδομάδα ή 2, ανάλογα στην ομάδα που θα ενταχθεί, ανάλογα με το στάδιο της ασθένειάς του, και θα κάνει σωματική ενδυνάμωση και νοητική ενδυνάμωση.
1: Mm-hmm. Αν έχει κινητικά προβλήματα?
0: Αν έχει κινητικά προβλήματα και δεν μπορεί να έρθει σε εμάς, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση μόνο το φροντιστή του να έρθει να εκπαιδευτεί, να έχει ψυχολογική υποστήριξη από εμάς. Αλλά τον ίδιο τον ασθενή, από τη στιγμή που δεν μπορεί να έρθει στο κέντρο, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Να έρθουμε στην κυρία Μουζέλη τώρα, μια που πετάξατε τη σκυτάλη, την παραδώσατε στο κομμάτι που αφορά στην σωματική ενδυνάμωση. Αργυρούλα μου, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνεις εσύ και πώς μπορείς να βάλεις σε μια σειρά ανθρώπους, στον οποίο το μυαλό δεν λειτουργεί κανονικά όπω στους υπόλοιπους υγιείς ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Έτσι δεν είναι?
0: Το δικό μου το κομμάτι είναι το μισό από το όλο που γίνεται στο κέντρο ημέρας. Γιατί το άλλο μισό είναι η νοητική ενδυνάμωση, η οποία γίνεται από τους ψυχολόγους. Mm-hmm. Από μένα λοιπόν, αφού υπάρχουν οι ομάδες στο κέντρο, όπως είπε η κυρία Αγγελίδου, γίνεται η σωματική ενδυνάμωση αναλόγως του επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ωφελούμενοι. Τι λέμε ωφελούμενους και όχι ασθενείς, γιατί λόγω της ωφέλειας που παίρνουν από το κέντρο μας και στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε στην σωματική ενδυνάμωση να διατηρήσουμε τις ικανότητες που έχουν τις σωματικές και να αυξήσουμε ό,τι μπορούμε να αυξηθεί και να διατηρηθεί στον χρόνο όσο γίνεται περισσότερο. Ο εγκέφαλος συνδέεται άμεσα με το σώμα. Αν κάτι ο εγκέφαλος αλλάξει έτσι, στην λειτουργία του, αυτό φαίνεται και στο σώμα. Και αν το σώμα λειτουργήσει και ασκηθεί, τότε αυτό αντανακλά και στον εγκέφαλο. Είναι μια διεργασία ακριβώς που το ένα χρειάζεται το άλλο για να λειτουργήσει. Αν το σώμα είναι φτιαγμένο για κίνηση και χωρίς κίνηση για όλους μας, όχι μόνο για τους ασθενείς μας, χωρίς κίνηση το σώμα πάσχει, πάσχει και ο εγκέφαλος σε ένα. Για όλους μας ισχύει αυτό. Πόσο μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραπάνω ανάγκες. Ήδη ο εγκέφαλος έχει προσβληθεί, έχει καταπονηθεί. Το σώμα έχει πάρει αυτή την καταπόνηση, έχει πάρει αυτό το πλήγμα του εγκεφάλου και πρέπει να ξαναστήσουμε το σώμα από την αρχή, να βρούμε την ορθή του στάση, να δώσουμε δύναμη στα οστά και στους μύες, να δώσουμε ενέργεια στο νευρικό σύστημα, να δώσουμε ρυθίσματα για το νευρικό σύστημα και για τις αισθήσεις του, αυτό που λέμε κινεσθητική γυμναστική, να δώσουμε τροφή και κίνηση για όλες τις λειτουργίες του κεφάλου, για τη μνήμη, για την προσοχή, για τη συγκέντρωση, για την πράξη σε μια συγκεκριμένη σειρά. Εμείς όταν θέλουμε να φτιάξουμε καφέ στο σπίτι μας, βάζουμε το νερό, βάζουμε το καφέ, τη ζάχαρη, ανάβουμε το μάτι, ανακατεύουμε, κλείνουμε το μάτι. Υπάρχει μια σειρά, μια λειτουργία. Mm-hmm. Αν αυτό διαταραχθεί, τότε κάτι δεν θα συμβεί σωστά στο αποτέλεσμα. Συνήθως αυτή η σειρά στους ανθρώπους που πάσχουν με αυτές τις νόσους, τις εκφυλιστικές, διαταράσσεται. Δεν μπορεί να γίνει ένας καφές όπως τον κάνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την άσκηση. Και στην άσκηση μπορούμε να βρούμε τρόπους όπου να καλλιεργήσουμε αυτή τη σειρά. Να διατηρήσουμε αυτή τη σειρά. Κάνουμε πρώτο σε στάδια. 1, 2, 3. Έτσι προπονούμε μια λειτουργική ικανότητα. Δεν έχει λοιπόν να κάνει μόνο η άσκησή μας με τη σωματική ανάγκη για κίνηση, που σημαίνει φυσική κατάσταση, που σημαίνει αερόβια ικανότητα, δύναμη, αντοχή, μυοσκελετική ευληγησία. Σημαίνει, πέρα από αυτά, ότι ασκούμε και όλες τις νοητικές λειτουργίες. Όλες τις νοητικές λειτουργίες μπορούν να μπουν μέσα σε ένα πρόγραμμα άσκησης, χρησιμοποιώντας το σώμα σαν εργαλείο για να ασκήσουμε, να προπονήσουμε τον εγκέφαλο.
1: Πόσο εύκολο είναι αυτό? Δηλαδή, όταν μιλάμε για νοσούντες από το Alzheimer, οι οποίοι αντιλαμβάνεσαι δεν έχουν την ίδια αντίδραση στην καθημερινότητα, οπότε έχουν υγιείς άνθρωποι στο κομμάτι. Πώς ανταποκρίνονται, δηλαδή στο 1-2-3 που τους λες, στις ασκήσεις σωματικής δυνάμωσης, θέλει και πολύ υπομονή από την πλευρά σας και χιούμορ ενδεχομένως πολλές φορές.
0: Και υπομονή και το χιούμορ, όλες οι εκφάνσεις της συμπεριφοράς, γιατί μπορεί να υπάρχουν και θέματα συμπεριφοράς μέσα σε μια ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, που μπορεί αυτά τα θέματα της συμπεριφοράς να απλήψουν και εμένα προσωπικά ή οποιονδήποτε άλλο είναι στη θέση μου, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν είναι απλά ένας γυμναστής, ένας δάσκαλος, ένας οποιοσδήποτε που θα βάλει κάποιο σειράκι. Εκεί έρχεται το ανθρώπινο κομμάτι που θα πρέπει να, έτσι, να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο σκοπό που έχει ένα μάθημα, αλλά κυρίως και στην άλλη πλευρά που έχει να κάνει με την επαφή ενός ανθρώπου που έχει τέτοιου είδους ανάγκες, θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε ένα πολύ λεπτό σκηνή, ώστε να γίνει και η δουλειά που πρέπει να γίνει σαν αποτέλεσμα, αλλά με τέτοιο τρόπο που να παρέχει αγάπη, να παρέχει υποστήριξη και φροντίδα σε αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι εύκολο. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον. σχέση με την άσκηση έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που οι ασθενείς αντιδρούν ακραία, γιατί προηγουμένως μου είπες ότι πολλές φορές εισπράττουμε κι εμείς κάποιες συμπεριφορές. Έχουμε να κάνουμε ασθενείς και με ανθρώπους που διακονούν στο κομμάτι αυτό, όπως εσείς. Αλλά και πάλι δεν χωρεί παρεξήγηση στο κομμάτι αυτό, έτσι και δεν είναι.
0: Όχι, όχι, καμία. Καμία παρεξήγηση. Άγισα πολύ, με πολύ αγάπη, με πολύ συμπάθεια, με πολύ κατανόηση. Πάντα με χαμόγελο που εκφράζεται και βιώνεται από όλη την ομάδα. Γι' αυτό και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν είναι απλά ένα όργανο. Η καρέκλα, ας πούμε, για την δική μας άσκηση, είναι ένα όργανο άσκησης. Αλλά όργανο άσκησης μπορεί να είναι ένα βαράκι. Για να στρέψουμε έτσι την προσοχή μας στους μύες και να δυναμώσουμε το σώμα, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να το παραδείξουμε αυτό. Η δύναμη των μυών και των οστών είναι πολύ ευεργετική για τον εγκέφαλο. Όσο δυναμώνουμε το σώμα μυοσκελετικά, αυτό αντανακλά και στη δύναμη του εγκεφάλου. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός εγκεφαλικός που συνδέει πόδια με εγκέφαλο, ας πούμε. Με τέτοιο τρόπο που διασπά ακόμα και αυτές τις πλάκες τις οποίες συσσωρεύονται και δημιουργούν τις αλλοιώσεις και τον εκφυλισμό στον εγκέφαλο. Όμως, σε αυτό ακριβώς που ρωτήσατε, εκτός από αυτά τα εργαλεία της προπόνησης, ας το πούμε, της άσκησης, βαράκι, καρέκλα, χρησιμοποιούμε και άλλα εργαλεία τα οποία είναι πιο διασκεδαστικά, όπως είναι μια μπάλα, όπως είναι ένα στεφάνι γυμναστικής, ή ακόμα και άλλες τεχνικές, όπως είναι ένα τραγούδι, όπως είναι η ίδια η μουσική και ο χώρος της μουσικής, μαζί με τη γυμναστική, που έχουν ένα κινεσθητικό και ένα αισθητικό, αισθητηριακό αποτέλεσμα, που έχει ανάγκη όλος ο εγκέφαλος και όλος ο ψυχισμός μας. Δεν είναι η στιγμή έτσι προπόνηση ενός αθλητή που θα πάει να κάνει την προπόνησή του, ή ενός ανθρώπου που θα πάει στο γυμναστήριο να προσέξει την εμφάνισή του. Εμείς εδώ
1: που θα πληρώσει ενδεχομένως και θα το δει έτσι σαν επαγγελματική σχέση.
0: Έτσι, εμείς εδώ έχουμε μια έτσι θεραπευτική προσέγγιση, πολύ συνολική για τον όλο άνθρωπο, ψυχή και σώμα.
1: Κύριε Αγγελή, εδώ πέρα το ότι αυτό που γίνεται, που επικυλείται στο κέντρο ημέρας, είναι εξαιρετικά θεάρεστο, όταν έχετε να κάνετε με ανθρώπους με τόσες λεπτές ψυχικές ισορροπίες και νοητικές. Θα σας σύγκρινα αυτό τώρα που κάνετε με τους, αν μου επιτρέπετε, με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, τους οποίους συχνά πρέπει να συναναστρέφουμε στο κτίριο αυτό, που έρχονται από ειδικά σχολεία με τα παιδιά τους. Εμένα με εντυπωσιάζει, το γεγονός πόση αγάπη περιβάλλουν αυτές τις αθώες ψυχές που αντιμετωπίζουν αυτά τα πολύ σοβαρά νοσήματα, γιατί έχουμε και βαριά περιστατικά, έτσι, τα οποία τα βλέπουμε πολύ συχνά. Αυτό λοιπόν στο κομμάτι των ηλικιωμένων είναι κάτι το αντίστοιχο, έτσι. Θέλει πολύ, πολλά ψυχικά αποθέματα. Όμως, μιλήσαμε για τον ασθενή. Στο κομμάτι που αφορά στο περιβάλλον του είναι πολύ δύσκολο. Επειδή για φωτιστές, για φωτίστριες, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο, το περιβάλλον κάποιου ασθενούς, να σταθεί στα πόδια του.
2: Πριν πω σε αυτό, θα ήθελα να πω, γιατί δεν το είπαμε και εξ αρχής, και είναι πολύ σημαντικό ότι. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στο κέντρο ημέρας όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Αυτός ήταν και ο στόχος εξ αρχής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η ασθένεια είναι πραγματικά πολύ, πολύ ακριβή. Και όλες οι υπηρεσίες λοιπόν είναι δωρεάν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί και ο τρόπος που προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες και τα άτομα που είναι εκεί πραγματικά είναι πολύ καλά και πολύ κατελπισμένα επιστημονικά, αλλά και έχουν μια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Οπότε και πολλοί που έρχονται για πρώτη φορά εκεί αναρωτιούνται, είναι ιδιωτικός αυτός ο χώρος. Χρειάζεται να πληρώσουμε κάτι. Είναι λοιπόν δωρεάν και το ξαναλέω και χρειάζεται να το ξέρει. Τώρα, όσο για τους φροντιστές, σας είπα ότι εξ αρχής ότι μπορούν να έρθουν σε εμάς, να εκπαιδευτούν και να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους του κέντρου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ήδη έχουν μεγάλη επιβάρυνση όσο αφορά τη φροντίδα. Πρώτον, και δεν γνωρίζουν πώς να φροντίσουν το δικό τους άτομο που αγαπούν και πάσχει από αυτή την ασθένεια, αλλά δεν γνωρίζουν και πώς να φροντίσουν τον εαυτό τους. Πολλές φορές παραμελούν τον εαυτό τους, φροντίζοντας το άτομο που αγαπούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία δεν βγαίνει πολύ αρνητικά πάνω στη δική τους υγεία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουν χρόνο, και γιατί πολύ το ακούω αυτό, ότι δεν έχω χρόνο, ναι, αλλά κάποια στιγμή θα τον χρειαστείς αυτόν τον χρόνο, γιατί θα αρρωστήσεις εσύ. Άρα χρειάζεται να βρεις το χρόνο όταν είσαι ήδη καλά, να εκπαιδευτείς, να πάρεις ψυχολογική υποστήριξη, να δεις πώς μπορείς πραγματικά να φροντίσεις και τους δυο σας για να έχετε και οι δύο ποιότητα ζωής.
1: Και φυσικά, γιατί ένας φροντιστής μπορεί αύριο μεθαύριο, όπως είπατε, να προκλήσει ένα ψυχικό νόσημα, ένα ψυχοσωματικό, ένα αυτοάνοσο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρόσφατα πραγματοποιήσατε στη Χαλκίδα μια εμερίδα με θέμα η μνήμη του αύριο χτίζεται σήμερα. Πάμε λίγο στα βασικά μηνύματα αυτής της εμερίδας, αυτής της πρωτοβουλίας που κάνατε πριν από αρκετές μέρες.
2: Κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση γίνεται για την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, που είναι 21 Σεπτεμβρίου. Φέτο, με την δωρεά κιόλας του τίμα, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο μέχρι τέλος, το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι τον Αύγουστο του 2027, για την πρόληψη. Αυτό είναι και μια συνέχεια ενός άλλου προγράμματος που είχαμε κάνει με την περιφέρεια, χαρτογράφηση αναγκών σε όλη την στερεά Ελλάδα, όπου καταγράψαμε τις ανάγκες των ατόμων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, που δεν υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οπότε, σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα, που είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα κοινοτικής παρέμβασης σε όλη τη στερεά, για την ισότιμη υγιή γύρανση. Και η πρώτη μας εκδήλωση ήταν αυτή, 23 Σεπτεμβρίου, ότι η μνήμη του αύριο χτίζεται σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για την πρόληψη. Μιλάμε για τους παράγοντες της πρόληψης. Και θα συνεχίσουμε και με άλλες ημερίδες, στην Κίνη, στη Φίβα, στο Καρπενήσι και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Στερεάς. Ξεκινώντας από τις 23 Σεπτεμβρίου, από αυτή την πρώτη μας εκδήλωση. Το μήνυμα είναι ότι εμείς μπορούμε και φροντίζουμε να φτάσουμε σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Δεν έχουν πρόσβαση έστω και στην πρόληψη. Όχι μόνο στο όταν νοσήσουν, αλλά σε πληροφορίες για πρόληψη. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μάθουν και να μπορέσουν να έχουν εργαλεία για να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.
1: Να ρωτήσω, μιας που το έφερα τώρα στο μυαλό μου, πόσα άτομα, σε πόσα άτομα παρέχετε εσείς αυτή την φροντίδα και σε επίπεδο φροντιστών και σε επίπεδο νοσούντων? Βλέπετε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, και οι έρευνες το έχουν δείξει αυτό. Όχι, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει και λένε κιόλας ότι μέχρι το 2050 ένας στους τρεις θα νοσεί από αυτή την νόσο παγκοσμίως. Εμείς το κέντρο ημέρας σε μόνιμη βάση, σε ομάδες που έρχονται κάθε εβδομάδα, είναι 35 με 38 άτομα ασθενείς. Σε πρόληψη είμαστε γύρω στα 55-80 άτομα και τεστ μήνες είναι 25 άτομα το μήνα. Κάνουμε 25 ευρωψυχολογικές εκτιμήσεις το μήνα. Και ανάλογα με τους ασθενείς που έχουμε, 35-38 ασθενείς που σας είπα, των οποίων οι φροντιστές τους είναι άλλα 30 άτομα που μπορούμε εμείς να εξυπηρετήσουμε και εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή.
1: Πείτε μου κάτι άλλο.
2: Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο στο πρόγραμμα που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι με δωρεά το τίμα. Ότι δεν θα είναι μόνο οι ομιλίες, αλλά θα δημιουργηθούν 6 διαδικτυακές ομάδες όπου θα μπορούν από όλη τη στερεά Ελλάδα να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες. Θα είναι συνεδρίες εβδομαδιαίες, 2 ώρες, και μέσα σε αυτές θα υπάρχουν θεματικές γύρω από την πρόληψη της άλλης.
1: Μιλάτε για τους φροντιστές, έτσι?
2: Μιλάω, ναι, για τους υγιείς πια, όχι. Ναι.
1: Όχι
2: μόνο τους φροντιστές, αλλά για την τρίτη ηλικία. Για άτομα άνω των 60 ετών είναι αυτό το πρόγραμμα και θα είναι οι διαδικτυακές ομάδες. Οι θεματικές θα είναι ύπνος, σωματική άσκηση, που είναι πολύ σημαντική. Κοινωνικές επαφές, νοητική άσκηση.
1: Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών σας, 12, 75, ας πούμε, 80, παραπάνω αργύρω.
3: Ας πούμε ότι είναι και με την εξαίρεση των 59 χρονών, αυτή τη στιγμή οι ασθενείς ξεκινούν από 59 ετών, έως 84-89. Δηλαδή σας είπα, μέσο όρο, και τα 75-78, ίσως
2: 72-75.
1: Υπάρχουν καταγραφές που αποδεικνύουν ότι αυτή η νόσος έχει κληρονομικότητα ή όχι. Το λένε και για τον καρκίνο, το οποίο δεν υφίσταται πια. Κάποιοι επιστήμονες είπαν ότι ένα μόνο 5% είναι κληρονομικότητα.
2: Λένε ότι υπήρχε κληρονομικότητα παλιά, ακριβώς το ίδιο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα, με 2%. Υπάρχει η προδιάθεση, η οποία είναι μεγάλη.
3: Ξαναμένει, αυξάνεται αναλόγως με το περιβάλλον στο οποίο κάποιος, με τον τρόπο της ζωής με τον οποίο μεγαλώνει κάποιος. Ο τρόπος ζωής είναι το καθοριστικό αυτής της νόσου.
1: Δηλαδή
3: το τσιγάρο, ας πούμε, το κάπνισμα.
1: Και εκεί το τσιγάρο,
3: πάντα. Η έλλειψη κίνησης. Η λανθασμένη διατροφή. Η χαμηλή κοινωνική συμμετοχή. Μοναξιά. Κατάθλιψη. Αυτά έχουν σχέσεις με το αν θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή η άνοια. Οι απώλειες έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
1: Θάνατος
3: ενός ανθρώπου μέσα στην οικογένεια που ο ασθενής μετά έζησε κάποια στιγμή με οδυνηρό τρόπο.
1: Δύσκολα αυτά.
2: Αυτό που είναι σημαντικό και το λέμε και στις ομιλίες και το λέμε παντού, ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Που έχει να κάνει με τη διατροφή, τον ύπνο, την κίνηση.
1: Το κομμάτι της
2: κοινωνικής επαφής, η καταπολέμηση της μοναξιάς. Αυτά είναι σημαντικά.
1: Βέβαια, η καταπολέμηση της μοναξιάς έχει κάνει και μετά, έχει να κάνει και με τα παιδιά. Έτσι, που πολλές φορές παραμελούν τους γονείς, γι' αυτό είναι καταφύγιο, ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, μια μονάδα, ένα γεροκομείο, όπως το λένε. Έτσι δεν είναι, πολλές φορές ξεχνάμε, τους αφήνουμε μόνος. Έχω μια κάμερα στο σπίτι και παρακολουθούμε τη μάνα και τον πατέρα. Ενδεχομένως είναι μόνοι. Τους επισκεπτόμαστε, αρέα και πω. Τι θα λέει ένας ηλικιωμένος.
2: Αυτά όμως θεωρώ ότι μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 80 ετών. Όταν είναι ένας νέος, γιατί θεωρώ νέο πια 70-65 χρονών, δεν μπορεί να περιμένει από τα παιδιά του. Και αυτή τη μοναξιά τη βλέπουμε και σε αυτά τα άτομα. Δεν περιμένει 65 χρόνια και 70. Παιδί σου να σε επισκεφτεί. Πρέπει να βγεις. Πρέπει να... Αυτό λέμε. Ότι χρειάζεται να κάνεις επαφή. Υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες. Βγες, πήγαινε σε χορό. Στα καπί. Κάνε εκδρομές. Κάνε θελοντισμό. Που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολλές φορές δεν είναι και εφικτό αυτό λόγω κινητικών προβλημάτων, λόγω περιορισμένων οικονομικών. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Χαμηλές συντάξεις. Δεν είναι εύκολο πάντα να κάνεις εκδρομές
2: συχνά. Το οικονομικό. Μην μείνουμε. Ναι, για παράδειγμα, αλλά μην μείνουμε. Δεν είναι το οικονομικό. Το να βγω να πάω σε μια γειτόνισσα και να πιω ένα καφέ ή να καλέσω, δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Υπάρχουν τόσες ομάδες που είναι δωρεάν και ο Δήμος και οι Δήμοι συνήθως έχουν. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Χαλκίδα και στα Περίχωρα έχουμε πάρα πολλά πολύ πολιτιστικοί σύλλογοι που μπορεί κάποιος να συμμετέχει.
1: Το γνωρίζω, είμαι και εμείς σε σύλλογο χρήμα την πρόεδρο του πολιτιστικού. Έχουμε έτσι ανθρώπου που
2: δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιο. Απλά να κινητοποιηθεί. Απλά να καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό το να βγει να περπατήσει. Δεν έχει κόστο. Το να προσέξει λίγο τον ύπνο του, να μην πάει στο γιατρό να πάρει ένα στεντόνι ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο για να κοιμηθεί. Όταν λέμε προσοχή στον ύπνο, δεν εννοούμε πάρτε φάρμακο. Εννοούμε όμω κάντε αναπνοέ χαλάρωση. Τώρα θα μου πείτε, όλοι δεν ξέρουν να κάνουν. Αν όμως το βάλουν στο μυαλό τους, θα ρωτήσουν, κάπου θα βρουν έτσι, κάποιο τρόπο να μάθουν κάποια.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω και νομίζω στην Αργυρούλα θα απευθύνω την ερώτηση, αν η κίνηση και η άσκηση μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και στη διατήρηση της νοητικής υγείας στην τρίτη ηλικία.
3: Είναι το νούμερο ένα, είναι το απαραίτητο. Δεν γίνεται να λειτουργήσει ο γιατρός χωρίς κίνηση. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Όσο πιο νωρίς ξεκινάει κάποιος να φροντίσει το σώμα του με έναν αποδοτικό και σύμφωνο τρόπο με τις νέες επιστημονικές έρευνες και τα αποτελέσματα, τότε σίγουρα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαλεία πάρα πολλά μέσα από έρευνες που μας λένε ακριβώς τι είναι αυτό που βοηθάει και γιατί στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου. Φυσικά δεν μπορεί ίσως κάποιος να έχει αμέσως μόνος του πρόσβαση σε τέτοιες γνώσεις. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Μπορούμε όμως να απευθυνθούμε σε ειδικούς, να ρωτήσουμε και να λάβουμε τη γνώμη και την εκπαίδευση και την φροντίδα αυτή. Αυτό κάνουμε και στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε εμάς για την πρόληψη, γιατί κατά καιρούς έτσι εφαρμόζουμε κάποια προγράμματα πρόληψης. Και αυτή η πρόληψη, μια και μιλάμε, θα πρέπει να ξεκινάει από τα 40 χρόνια, όχι να φτάσουμε στα 70. Θα πρέπει να ξεκινήσει από τα 40 χρόνια, πρέπει να ξεκινήσει με μια πολύ σοβαρή βάση. Και εμείς αυτό προσπαθούμε όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι, να προσφέρουμε όλες αυτές τις γνώσεις και σε σωματική άσκηση, αλλά και σε νοητική, συναισθηματική εξάσκηση, ώστε να γνωρίζουν από μόνοι τους πώς θα φροντίσουν τον εαυτό τους. Γιατί ένας άνθρωπος, αν θα εκπαιδευτεί γι' αυτό, θα πάρει αυτές τις γνώσεις, μπορεί να το κάνει και στο σπίτι του, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει τίποτα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κυρίδου για τις πιο μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στο έργο σας αυτό, και θα ήθελα και ένα μήνυμα να απευθύνουμε προς τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και προς το περιβάλλον των ανθρώπων αυτών. Να ξεκινήσουμε τις δυσκολίες.
2: Να ξεκινήσω τις δυσκολίες και προσπαθώ να βρω δυσκολίες. Δεν ξέρω. Μου έχουν γίνει καθημερινότητα οι δυσκολίες και δεν θα μπορούσα να πω τι είναι δύσκολο από τη στιγμή που καταφέραμε και αυτό το κέντρο έπαψε να είναι θελοντικό, που τότε πραγματικά υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Τώρα μας έχουν γίνει καθημερινότητα όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, και με το πώς μπορούμε εμείς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, στα άτομα που φροντίζουμε, αλλά και στους φροντιστές τους, το πώς οι φροντιστές μας αντιμετωπίζουν, που παίρνουμε πραγματικά πολύ αγάπη και από τους φροντιστές, αλλά και από τους, και από τους ωφελούμενους μας. Μας έχει γίνει καθημερινότητα. Το οικονομικό μέσω του Υπουργείου έχει λυθεί αρκετά, οπότε εντάξει, όταν υπάρχουν κάποια λίγα προβλήματα έτσι, να αντιμετωπίσουμε
1: διαδικαστικά.
2: Okay, διαδικαστικά. Okay, υπάρχει μια δυσκολία εκεί στην διαδικαστική έτσι.
1: Εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος, η προκατάληψη, το κοινωνικό στίγμα.
2: Το κοινωνικό στίγμα υπάρχει και η προκατάληψη, και καθώς πηγαίνω και στα χωριά έτσι, και σε απομακρυσμένες περιοχές, το βλέπουμε ότι είναι έντονο. Αστείο και το λέω πια σε όλες τις ομιλίες που πηγαίνω στην Ιστερία Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές. Τους κάνω την ερώτηση, εσείς ντρέπεστε? Και όλοι λένε, όχι, δεν ντρεπόμαστε. Και μόλις τελειώνει η ομιλία, έρχεται κάποια και με πλησιάζει, και αρκετά άτομα, και εγώ έχω πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσα να το πω μπροστά στους
1: ναι.
2: Οπότε στην επόμενη φορά που πηγαίνω σε άλλη περιοχή να κάνω ομιλία, κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά τους λέω, μην μου απαντήσετε, θα σας πω εγώ, όχι θα μου πείτε, αλλά θα έρθετε αργότερα κάποιοι από εσάς για να μου πείτε κάτι άλλο. Να υπάρχει το στίγμα και θα χρειάζεται να καταπολεμηθεί. Και το λέω ότι πρέπει να μιλάνε στους συγγενείς τους για το πρόβλημα που έχουν, να μιλάνε στους φίλους τους, μην νομίζουν ότι θα τους κοροϊδέψουν. Ίσα-ίσα που ίσως βρεθεί και τρόπος να βοηθηθούν.
1: Μάλιστα. Ένα μήνυμα να στείλουμε στους ανθρώπους που ανησυχούν για την μνήμη τη δική τους ή κάποιο δικό τους προσώπου. Και φυσικά για μία ακόμη φορά, πώς να έρθουν σε επαφή εσάς με το κέντρο ημέρας, έχει γίνει.
2: Καλό είναι να τηλεφωνήσουν άμεσα αν βλέπουν κάποιο πρόβλημα σε δικό τους άτομο, αν ξεχνάει, αν έχει χαθεί κάποια φορά ή αν δεν μπορεί να προσανατολιστεί κάτι που είναι έντονο, ας έρθουν σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 2221-081-071 να κλείσουν ένα ραντεβού. Επαναλάβω ότι οι υπηρεσίες είναι δωρεάν.
1: Κυρία Κελίδου, κυρία Μουζέλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για τα όσα σημαντικά μοιραστήκαμε σήμερα. Στο ευχηθώ
2: καλή δύναμη. Πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ.
1: Και φυσικά όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ανθρώπους που διακονούν, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, που διακονούν στο δικό σας το κομμάτι, γιατί περί διακονίας πρόκειται.
3: Πρέπει να πούμε γι' αυτό. συχνά μιλούμε για τα περιστατικά των ανθρώπων που μας αφορούν και συνδεόμαστε έτσι μεταξύ μας ώστε να φροντίσουμε με το κατάλληλο και πληρέστερο τρόπο όλους. Οπότε έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα.
1: Είστε δεμένοι και αυτό βγαίνει και νομίζω έχει θετικό αντίκτυπο στη δουλειά σας προς τους ανθρώπους αυτούς. Πολύ, πολύ σας ευχαριστώ.

τη σημερινή εκπομπή, κορυφαία μεγάλη Σωτηρία Μέλου και επίση μεγάλη και επίση κορυφαία Τζένι Μπράουν, μα τραγουδά με πλέσα

ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συμφεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι

10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος του Άνω, από το 97,7. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σα σήμερα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα τελέσει σήμερα στις 6 το απόγευμα τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεως Φροντίδας Νικόδημος Γρεκός στα Κάτω Πατήσια. Το κέντρο ανήκει στο Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία ή σύνδρομο Down. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης το πρόγραμμα «Η Συμβουλευτική» του Ιδρύματος. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα στις 6 στο Σύνταγμα. Στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από το Λευκό Οίκο για το αν σκέφτεται να απομακρύνει την πρέσβυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε πως «το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα πως δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα και αύριο. Στην Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο σημείο αυτού της εκπομπής να καλωσορίσουμε την κυρία Νένα Γαλανίδου, την καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Την καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη που έγινε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στα Βασιλικά Βουτών. Κύριε Γαλανίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Προσκεκλημένος ήταν ένας βραβευμένος Σουηδός εξελεκτικός γενετιστής, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θέλω να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την πρόσκληση, μετά για την εκδήλωση, όπως βέβαια και το πιο σημαντικό είναι το τι υπόθηκε και τι νέο μαθαίνουμε.
1: Πολύ ωραία. Την περασμένη Παρασκευή, λοιπόν, είχαμε τη χαρά να έχουμε στην Κρήτη το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνα τον βραβευμένο με Νομπέλ Ιατρικής το 2022, Σβάντε Πάμπο. Ο Σβάντε Πάμπο είναι γνωστός για τις λεγόμενες παλαιογενομικές έρευνες που κάνει και του απονεμήθηκε το βραβείο Νομπέλ γιατί ήταν αυτός στη ομάδα του, το εργαστήριό του στη Γερμανία, κατάφερε να αλληλουχίσει το γονιδίωμα του ανθρώπου του Νεάντερταλ και να αποδείξει πράγματα για αυτούς τους προγόνους μας και τους συγγενείς μας, τα οποία δεν γνωρίζαμε, να μας δώσει δηλαδή μια εικόνα για αυτούς μέσα από το γονιδίωμά του. Για τη συμβολή του αυτή έλαβε το βραβείο Νομπέλ και συνεχίζει στην έρευνά του. Έχει μιλήσει και άλλες φορές σε ελληνικά ακροατήρια στην Αθήνα. Αυτή τη φορά είχαμε τη χαρά στο πλαίσιο της διάλεξης Καφάτος προς τιμή του Φώτη Καφάτου, ενός από τους ιδρυτές εμψυχωτές του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας και του Πανεπιστημίου Κρήτης των σπουδών της επιστήμης της ζωής και ενός από τους πρωτοπόρους που έστησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που έφυγε νωρίς. Στη μνήμη λοιπόν του Φώτη Καφάτου η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βιολογίας έχει οργανώσει, έχει θεσπίσει αυτήν τη διάλεξη που άλλοτε γίνεται στην Ελλάδα, άλλοτε γίνεται στο εξωτερικό. Φέτος λοιπόν προσκεκλημένος ήταν ο Σβάντε Πάμπο και στο πλαίσιο της ομιλίας που έκανε, στο πλαίσιο δηλαδή αυτής της ετήσιας και πολύ τιμητικής διάλεξης που είχε τίτλο Neanderthal Perspective on Human Origins and Health, How Ancient DNA is Bringing New Insights into Disease and Biology, δηλαδή μια προσέγγιση μέσα από τους Neanderthals της καταγωγής και εξέλιξης του ανθρώπου και της υγείας, πώς το αρχαίο DNA προσφέρει καινούργιες γνώσεις για τη βιολογία και τις γνώσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ομιλίας οργανώθηκε μία μικρή συνεδρία αφιερωμένη στα αρχαία βιομόρια.
0: Την οποία συντονίσατε εσείς.
1: Την οποία συντόνισα εγώ ως αρχαιολόγος, γιατί το ερώτημα αυτό που τέθηκε και πραγματεύτηκαν οι τέσσερις διακεκριμένες ομιλητές ήταν πώς η ιστορία προσεγγίζεται μέσα από τα αρχαία βιομόρια. Τι έχουμε να μάθουμε οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι μέσα από τα αρχαία βιομόρια. Για να είμαστε συνεπείς, πρέπει να πούμε ότι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης είναι μια νεαρή βιολόγος και γενετίστρια, η διδάκτορ Ειρήνη Σκουρτανιώτη, που επιστρέφει από την Αγγλία και από λαμπρές σπουδές γνώση.

0: ίσως με τον τομέα της υγείας, δηλαδή μπορεί αυτή η ομιλία και αυτή η συζήτηση που έγινε, αυτό το συμπόσιο που έγινε μετά, να αφορούσε και βιολόγους και ερευνητές. Υπάρχει έτσι και αυτή η πτυχή.
1: Βεβαίως, το κατεξοχήν ακροατήριο του συμβουλίου αυτού και των όλων των ομιλιών της μέρας εκείνης, που ήταν μια μέρα γιορτής της επιστήμης και αν θέλετε και παντρέματος των διαφορετικών πεδίων της επιστήμης, ήταν βιολόγοι, ήταν φοιτητές, ήταν φοιτητές ιατρικής βιολογίας, αρχαιολογίας, ιστορίας, ήταν δηλαδή όλοι εκείνοι που πλέον δεν ταυτίζονται με ένα στενό γνωστικό πεδίο. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα, και αυτό το περιεχόμενο, αυτό το χαρακτήρα, είχε η δική μου εναρκτήρια παρέμβαση, να συντονίσω, ήταν να πω πως να αναφερθώ ιστορικά στο πώς η αρχαιολογία αξιοποιεί άλλες επιστήμες και τις εντάσσει και τις ενσωματώνει στις έρευνές της, οργανικά. Όχι σαν κάτι ξεχωριστό, αλλά σαν κάτι οργανικό. Και σήμερα η αρχαιολογία το ξεκίνησε στον 19ο αιώνα σε ένα πεδίο διακριτό που ξεχώρισε από πολύ νωρίς. Η κλασική αρχαιολογία αναδείχθηκε μέσα από την μελέτη των κλασικών πηγών, των αρχαίων φιλοσόφων και την ιστορία της τέχνης, γιατί ξεκίνησε σαν μια προσέγγιση της αρχαίας τέχνης. Ενώ η προϊστορική αρχαιολογία αναδείχθηκε μέσα από την γεωλογία και την παλαιοντολογία και ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, η μία είχε γραπτές πηγές, η άλλη δεν είχε. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, με τη μελέτη των αρχαίων βιομορίων αλλά και με όλη την κληρονομιά που έχει αποκτήσει η αρχαιολογία, είναι πλέον μια επιστήμη δύο αιώνων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στενό αντικείμενο των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά ως ένα πεδίο, μελέτης του παρελθόντος, την οποία υπηρετούν οι επιστήμες της ζωής, οι θετικές επιστήμες και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές. Δεν είναι ένα πράγμα. Όλα τα τμήματα αρχαιολογίας σήμερα νιώθουν την ανάγκη να εμπλουτίσουν τα προγράμματα σπουδών τους με πεδία διεπιστημονικά που μέχρι πριν 5 ή 10 ή 15 χρόνια θεωρείται αδύνατο. Να έχει κάποιος γεωαρχαιολόγος, να έχει κάποιος βιολόγος, να έχει κάποιος που έχει ένα διδακτορικό. Σε παιδιά, κάποτε στις αρχές του αιώνα όλα αυτά τα υλικά στις ανακαφές που σήμερα είναι πολύτιμα, τα ειδήματα, τα λιπίδια που είναι πάνω στα όστρακα και στα κεραμικά, τα δόντια, τα οστά, δεν τα κρατούσαν καν οι παλιοί αρχαιολόγοι. Όχι γιατί δεν ήταν καλοί αρχαιολόγοι, αλλά γιατί η επιστήμη της εποχής τους δεν είχε εκείνα τα εργαλεία για να βγάλει πληροφορίες από αυτά. Σήμερα δεν πετάμε τίποτα, ίσως τα χώματα. Και όλα εκείνα τα σκουπίδια να κρύβουν πολύτιμες πληροφορίες για τα αρχαία βιομόρια, δηλαδή για τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες, για τα νουκλεϊκά οξέα, που μαζί άλλα παράθυρα στο παρελθόν. Συγκλονιστικά παράθυρα.
0: Άρα τώρα, όπως μας το εξηγείτε από την δική σας επιστημονική πλευρά, την πλευρά της προϊστορίας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν είχαμε τώρα στη συζήτησή μας έναν βιολόγο, θα έλεγε με αφορούν πολύ αυτές οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις ή μια άλλη ειδικότητα θα μπορούσε να πει το ίδιο και καταλαβαίνω ότι όπως μας το εξηγείτε είναι αυτή η ολιστική προσέγγιση πια των πραγμάτων, ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα οι αποκλεισμοί. Όλες οι επιστήμες πρέπει να συνεργάζονται για το καλό του ανθρώπου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτετε σωστά αυτό το ζήτημα. Είμαστε στην εποχή της απόλυτης εξειδίκευσης, της παλιού αναγεννησιακού τύπου επιστήμων.

0: ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νένα Γαλανίδου.

0: Φεστιβάλ Χοροδιών Δήμου Δρόπολης Πογονίου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα μεγάλο στην πολυφωνική υπηρώτικη μουσική. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χοροδιών και Διευθυντών Χοροδίας, στον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Ευθυμιάδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χοροδί.
0: Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς το ιστορικό. Πώς αποφασίστηκε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών να γίνει στο Δήμο Δρόπολης Πογονίου?
1: Η σχέση μας με την γενικότερα με την Αλβανία είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, στον τομέα της μουσικής και της χοροδιακής μουσικής είναι πάρα πολύ στενές, με σοβαρές ανταλλαγές και αξιόλογες συναυλίες και δικές μας στην Αλβανία. Αλλά στην πορεία, μέσα στα πλαίσια αυτών των σχέσεων, διαμορφώθηκε μια ιδιαίτερη σχέση και με τον Δήμο Δρόπολης Πογονίου, έτσι, ουσιαστικά είναι η Βόρειος Ήπειρος, έτσι, στην οποία εκεί έχουμε και μια ιδιαίτερη ευθυσία εμείς οι Ελλήνες, λόγω και του Ελληνοϊταλικού πολέμου που αυτές τις μέρες θα έχουμε πάλι την επέτειο του Όχι και του Αλβανικού Έπους, και σε συνεργασία με το Δήμο και με τον Δήμαρχο προσωπικά, τον κύριο Τόλη, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πρώτο φεστιβάλ Δήμου Δρόπολης Πογονίου, που το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι την ίδια περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου και έχουμε και για πρώτη φορά γίνονται εκεί εκδήλωση και με συμμετοχή Ιταλών σολίστ και μουσικών. Και νομίζω ότι προέκυψε φυσικά από την αγάπη μας και για την υπηρώτικη πολυφωνική μουσική, που είναι ένα είδος πολύ σημαντικό, θα πρέπει να κρατηθεί ζωντανό, στο οποίο αναφερομένο το φεστιβάλ, αλλά φυσικά και για όλη αυτή την περιοχή, στην οποία μας συνδέουν πάρα πολύ στενή δεσμία.
0: Είναι μια πιο μακρινή διοργάνωση από τις συνηθισμένες σας. Θέλετε να μας πείτε έτσι πώς θα έχετε σκεφτεί, πώς θα είναι το πρόγραμμα?
1: Ναι, καταρχάς το επίκεντρο είναι το πολιτιστικό κέντρο της Δερβιτσάνης. Έχουν ένα εξαιρετικό θέατρο, πολύ όμορφο, στη Δερβιτσάνη, που είναι ένα χωριό πολύ κοντά στο Αργυρόκαστρο, γύρω στα 10-15 λεπτά από το Αργυρόκαστρο, πολύ κοντά στα Γιάννα, δηλαδή είναι, μόλις περνάμε τα σύνορα, είναι κοντινές πολύ αποστάσεις για όσους δεν έχουν πάει εκεί. Και οι δύο πρώτες βραδιές θα γίνουν εκεί εκδηλώσεις το βράδυ και θα υπάρχει και συμμετοχή για πρώτη φορά. Ενεργοποιούμε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο φεστιβάλ στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή των Ελληνοφώνων, των Ελλήνων της Νοτιού Αλβανίας και του Δήμου Δρόπολης. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται και θα έχουμε και συμμετοχή και των σχολείων, των τοπικών σχολείων, που θα τραγουδήσουν και αυτά ελληνικά τραγούδια, χοροδιακά τραγούδια, υπηρώτικα τραγούδια, και έχουμε μάλιστα βάλει όλοι μαζί οι χοροδίες να τραγουδήσουμε το Γιάννη μου το μαντήλι σου σε πολυφωνική επεξεργασία, και είναι και κάτι και αυτό έτσι όμορφο που θα μας ενώσει όλες τις χοροδίες. Και την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία των Ιερών Κοιμήσεων της Θεοτόκου Δερβιτσάνης, όλες οι χοροδίες εκεί θα ψάρουν και θα συμψάρουμε. Πιστεύω θα είναι μια πολύ όμορφη και πολύ λειτουργία, με πάρα πολύ κόσμο που θα παρευρεθεί. Και μετά, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, σε 11.30 ώρα υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο της Αδριανούπολης στα Σοφτριάτικα, που εκεί θα κλείσει το φεστιβάλ, ένα πολύ όμορφο αρχαίο θέατρο. Και εκεί θα πραγματοποιήσουμε και την τελευταία μας εμφάνιση και την τελευταία μας εκδήλωση σε αυτό το αρχαίο θέατρο της Αδριανούπολης στα Σοφριάτικα. Πιστεύουμε ότι δίνουμε και την αφορμή να γίνει ένα ξεκίνημα σε αυτή την περιοχή μιας ιδιαίτερης πολιτιστικής Ισπανών και Ιταλών, έτσι θέλοντας να περάσουμε το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης και της πολιτιστικής σύμπραξης και φιλίας των λαών.
0: Μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό λοιπόν, και πραγματικά να ευχηθούμε να είναι αυτή η αρχή και να υπάρχει μια συνέχεια, όπως είπατε και εσείς κύριε Ευθυμιάδη, κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας, να καθιερωθεί και να μεγαλώσει ακόμα και πιο πολύ αυτός ο θεσμός, γιατί και κοντά στην Ελλάδα είναι, οπότε είναι πολύ εύκολο ελληνικές χοροδίες και ελληνική ισορία, ελληνές ολίες που μουσικά σύνορα δώσουν το παρόν. Αλλά είναι και μια περιοχή που μας συνδέει ιδιαίτερα εμάς, εκεί που χρειάζονται και χρειάζονται την παρουσία την ελληνική για πολλούς λόγους.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χοροδιών και Διευθυντών Χοροδίας.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχής από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

διαφήμιση. Ραδιοφωνικός σταθμός.

αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις 12.

Άθικας γυναικονίτιδος, το βόρειο Κλήτος. Στο αριστερό άκρο του Εσονάθικα ανοίγεται η είσοδος του βορειοδυτικού Κοχλία, δηλαδή η άνοδος προς τα Υπερώα. Τέτοιες προσβάσεις προς τον γυναικονίτη ο ναός είχε 8. 4 ανά 2 εκατέρωθεν για χρήση τους από τις γυναίκες, που ήταν εξωτερικά προσκτίσματα στο κύριο σώμα του ναού, και εκτός της ανόδου και της καθόδου προς τα Υπερώα εξυπηρετούσαν και την επιπλέον υποστήριξη του τρόνου. Άλλες 4 ήταν κρυμμένες μέσα στους τοίχους, πάλι ανά 2 εκατέρωθεν για χρήση από τους κληρικούς και τους καντιλανάπτες. Σήμερα όμως 2 είναι σε χρήση. Ο βορειοδυτικός που χρησιμεύει για την άνοδο και ο βορειοανατολικός για την κάθοδο των επισκεπτών. Οι κοχλίες είναι ομαλά ελικοειδή πρανή, χωρίς σκαλοπάτια, και περιελίσσονται γύρω από μαρμάρινους τοίχους, ολοκληρώνοντας 5 καμπές. Ειδικά του νοτιοανατολικού Κοχλία, που λεγόταν και Μητατορίκιος, ήταν τόσο ομαλή η επιφάνεια από μαρμαροστρωμένη, ώστε λέγεται ότι η αυτοκράτηρα τον ανέβαινε ευάρματος για να καταλάβει μαζί με την ακολουθία της τη θέση της στο κεντρικό Υπερώο. Ο νοτιοδυτικός Κοχλίας έχει προσαρμοσμένα σε όλο το ύψος του επάλληλα δωμάτια. Σε 2 από αυτά σώζονται. Ένα ψηφιδωτό με παράσταση δέησης, με καταστραμμένη δυστυχώς την εικόνα του προδρόμου και μισοκατεστραμμένες παραστάσεις Αγίων. Και σε άλλο, μία τοιχογραφία με εικόνα σταυρού. Εικάζεται ότι τα χτίσματα αυτά ανήκανε στο Πατριαρχείο, που εκτινόταν πέρα από την νοτιοδυτική γωνιά της Εκκλησίας, σε συνάφεια όμως προς το σώμα της. Ανηφορίζουμε λοιπόν τον Κοχλία προς τα Υπερώα και μας διακατέχει χαροποιός αδημονία. Τι θα δούμε από εκεί? Τι θάμβος μας επιφυλάσσεται από ψηλά, αλλά και πιο κοντά στον Δρόλο? Διότι τα Υπερώα, η κατηχούμενα ή έμβολη της γυναικονίτιδος, για να αναφέρουμε όλα τα ονόματα με τα οποία ονόμαζαν το ανώριο της Αγιάς Σοφιάς οι Βυζαντινοί, δεν είχαν σε τίποτε να ζηλέψουν από τον στολισμό και την ευπρέπεια του ισογείου του ναού, ούτε υπολείπονταν σε ιστορική βαρύτητα οι επιμέρους χώροι. Το βόρειο Υπερώο είναι η πιο αδικημένη μεριά του ναού. Στον περιηγητή δεν επιφυλάσσει αξιοθέατα ή εντυπωσιακά καλλιτεχνήματα, ούτε συνδέονται οι θέσεις του με αξιομνημόνευτες ιστορικές μνήμες. Μας παρέχει όμως τη δυνατότητα να παρατηρούμε από κοντά ή από το κατάλληλο ύψος αξιοθαύμαστες παραστάσεις και να απολαύσουμε από εκεί ψηλά απαράμιλη θέα του όλου συγκροτήματος. Σήμερα το χρησιμοποιούν ως εκθετήριο απομιμήσεων και απεικονίσεων των συλλημένων από τους Βενετσιάνους θησαυρών της Αγίας Σοφιάς, και πιθανολογώ ότι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για διεκδίκηση.

χωρούμε ανατολικά κατά μήκος του βορείου Ιππερώου και θαυμάζουμε το θέαμα που συγκροτούν τα επιμέρους απέναντί μας. Αν και επιφυλάσσουμε ειδική αναφορά, περιγραφή και παρατήρησή τους με άνεση, το βλέμμα δραπετεύει και πλανάται φευγαλαία από τη μία εικόνα στην άλλη και μας εκτρέπει από τη σειρά που επιλέξαμε. Η στέγη του Ιππερώου αυτού είναι πλουτισμένη με ψηφιδωτό περίτεχνο κάμπο, διανθισμένο με πολύχρωμα σχέδια, ίδιας τέχνης με αυτό του από κάτω του εσονάρθηκα. Είναι περίεργο που δεν επιζωγραφίστηκε από τους αδελφούς Φωσάτη με αυτά τα άχαρα χρώματα και κοινότυπα σχέδια, όπως έγινε στα γειτονικά Ιππερώα. Ίσως ο ψηφιδωτός διάκοσμος να είχε διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και αυτό να επέβαλε στους όψιμους ανακαινιστές την υποχρέωση να τον διατηρήσουν αναλύωτο. Προχωρούμε προς την ανατολική απόρριψη του Ιππερώου και με αγωνία μήπως την χάσουμε ψάχνουμε να εντοπίσουμε την ψηφιδωτή παράσταση του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου, γιου του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος. Την βρίσκουμε σε μια πολύ σκοτεινή γωνιά στη μέση του Ιππερώου, στο βορεινό τείχο της πλάγιας προέκτασης του μεγάλου βορειοδυτικού πεσού. Εκεί είναι απομονωμένη η εικόνα του, όπως απομονωμένος έζησε και στον βίο του αυτός ο αυτοκράτορας. Αποτραβηγμένος από τα κοινά, εκχώρησε τα βασιλικά του δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις του στέματος του, στον αδερφό και συμβασιλέα Λέοντα τον Σοφό. Προτίμησε να ζήσει στη σκιά του αδερφού του και βασίλεψε μόνος του μόνον ένα χρόνο μετά το θάνατο του Λέοντα το 912, οπότε πέθανε και ο ίδιος από αποπληξία. Η πολιτεία κατά αυτό το διάστημα επικεντρώθηκε σε αναιρέσεις των πολιτικών επιλογών του προκατόχου αδερφού του. Έδιωξε από το παλάτι τη σύζυγο του Λέοντα ζωή Καρβονοψίνα και επανέφερε στον πατριαρχικό θρόνο τον Νικόλαο τον Πρώτο, τον μυστικό που ο Λέων καθαίρεσε επειδή αντιτάχθηκε στον τέταρτο γάμο του. Στο ψηφιδωτό παριστάνει να φέρει όλα τα αυτοκρατορικά διάσημα και να κρατά στο χέρι του ένα κρανίο. Σε ένδειξη μνήμης θανάτου υποθέτω, αν και, αν δεν το ξέρεις, δεν ξεχωρίζεις ότι πρόκειται

πίσω στη λήθη της ιστορίας τον άσημο αυτόν αυτοκράτορα μαζί με την εικόνα του και προχωρούμε προς την ανατολική απόλυξη του υπερόου. Βαδίζουμε κατά μήκος της πάνω και ονοστοιχίας με τους έξι μικρούς κύονες που στηρίζουν το βόρειο τύμπανο. Τα κενά διαστήματα μεταξύ των κυώνων αυτών συμπληρώνουν διπλά μαρμάρινα θωράκια τετράγωνου σχήματος με ανάγλυφες γεωμετρικές παραστάσεις που λειτουργούν ως προφυλακτικά στη θέα μέσα από τα κάγκελα της κάτω κορονίδας. Είναι τα λεγόμενα θρυγγεία. Σε ένα από αυτά στη μέση περίπου του υπερόου ανακαλύπτουμε μια χειρόγραφη ξυσμένη στο μάρμαρο επιγραφή «Τόπος Θεοδόρας της ενδοξότατης Πατρικίας». Φανταζόμαστε την ενδοξότατη Πατρικία ντυμένη με τα φαρναχτερά της επίσημα, σκυμμένη κρυφά να σκαλίζει το μάρμαρο την ώρα της ακολουθίας. Μέσα από την κυονοστοιχία απέναντι μακριά μας βλέπουμε το νότιο τύμπανο. Θλιβερά αφρόντιστο, βαμμένο, με αυτό το άψυχο χρώμα της ξεθοριασμένης όχρας, γεμίζει το βλέμμα με την έκστασή του την τόσο παραλλαγμένη από τις δυο σειρές παράθυρα που ποικίλουν την απελαντοσύνη της επιφάνειάς του. Κατά μήκος της βάσης του και πίσω από τα κάγκελα της κάτω κορονίδας παρατηρούμε εκτά τυφλές ημικυκλικές κόγκιες. Είναι η θέση των επιχρησμένων ψηφιδωτών προσωπογραφιών των ιεραρχών. Από πάνω μας στη βάση του βορείου τυμπάνου υπάρχουν ίδιες επτά κόγχες με διασωσμένες και αποκαλυμμένες τρεις μορφές ιεραρχών που θα χαρούμε και θα ιστορίσουμε από απέναντι από το νότιο υπερό. Φτάνουμε πάνω από το Σουλτανικό Θεωρείο και κάτω ακριβώς από τον αριστερό μικρό ημιτρούλιο της αψίδας του ιερού. Από εκεί έχουμε κοντινή οπτική πρόσβαση σε δύο από τις πιο σεβαστές και ταυτόχρονα τις αρχαιότερες ψηφιδωτές παραστάσεις του ναού, της Παναγίας της Πλατιτέρας, στο ημιτρούλιο της μεσαίας κόγχης του ιερού και του Αρχαγγέλου στο εσωράχιο του τόξου της δεξιάς πλάγιας κόγχης του.

θέση αυτή μπορούμε να δούμε καλά την Παναγία. Παρόλο που η παράσταση είναι τεράστια, έχει 5,5 μέτρα περίπου ύψος, είναι σχεδόν αθέατη από άλλες θέσεις του ναού και μόνο από το κεντρικό κλήθος και μάλιστα πλησιάζοντας την ανατολική αψίδα μαγνητίζει το βλέμμα με το μεγαλειώδες της μορφής αλλά και τη ζωγόνο χάρη που εκπέμπει. Η όλη παράσταση απερίγραπτης ομορφιάς εμπνέει το θαυμασμό του παρατηρητή για την αισθητική της αρτιότητα και χρωματική ισορροπία, αλλά και κατάνοιξη στον προσκυνητή και δοξολογία που δια της εικόνας μεταβαίνει επί το πρωτότυπο. Πού αλλού θα αισθανθεί κανείς την Παναγία πιο δεκτική των παρακλήσεων? Ποια εικόνα της θα συμμεριστεί τους πόνους του, αν όχι αυτή που συνέπαθε με το γένος στις πιο σκληρές ώρες του? Καθήμενη σε πολυπίκλητο θρόνο, κρατεί τον μικρό Χριστό με τα δύο χέρια της και δίνει την εντύπωση ότι τον συγκρατεί. Από τι άραγε? Από τις κρίσεως τα δίκαιας που αναλογεί στην επώνυμή του, αλλά αποστήσαν φύσιν του γένους ημών. Το βαθυγάλαζο πολύπτυχο ένδυμά της συντεριάζει με το περιβάλλοντα χρυσό κάμπο και το χρυσό ημάτιο του Χριστού και δημιουργείται μια αρμονική αντίθεση που ακτινοβολεί την μεγαλοπρέπεια της πλατητέρας των ουρανών. Αυτό όμως που κάνει μοναδική την εικόνα αυτή της Θεομήτωρος είναι η έκφραση του προσώπου της. Όταν σε καιρούς δόξας τον 9ο αιώνα ο αγιογράφος επίησε την εικόνα, προφανώς θα προσπάθησε να αναδείξει μέσω του ύφους της τη δόξα και το μεγαλείο της ευλογημένης εν γυναίξη, της και χαριτωμένης, της όλην δεξαμένης την χαρά του κόσμου. Θα άρμοζε στην πρόθεση του μεγαλείο και εφροσύνη να εκπέμπει το σεπτό πρόσωπο. Αντί τούτου, πονεμένη είναι η μορφή της και απαρηγόρητη φαίνεται να συγκρατεί το δάκρυ της. Πιστεύουμε ότι μας χαρίστηκε η μεταποίηση της έκφρασης της Παναγίας από το χαροπό και μεγαλειώδης της Παντοβασίλισσας στο θλιμμένο και βασανισμένο της θέση μητέρας των χριστιανών. Μας υπενθυμίζει ότι συμπάσχει και συνοδύνει με τον λαό της και δεν αδιαφορεί για τα βάσανά του, αλλά τον πιστώνει με την αιώνια μητρική στοργή της. Η παράσταση είναι καμωμένη αμέσως μετά την κατάπαυση της οικονομαχικής διαμάχης και του εξαυτής ενός ακόμη διχασμού του γένους. Η οικονομαχία στήχησε στους Ορθοδόξους, εκτός από την θεολογική και εκκλησιολογική αναταραχή, μεγάλες απώλειες έργα τέχνης και λατρείας. Πιθανότατα συνέβαλε στην οπισθοδρόμηση της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας με τις υπεραπλουστευτικής έμπνευσης οριοθετήσεις στην θεολογική γραμματεία, αλλά περισσότερο στην εικονογραφία. Η Αγία Σοφιά λίγο έπαθε από τους οικονομάχους, διότι δεν διέθετε πλούσιο αντικείμενο διαμάχης. Ο στολισμός της μέχρι τότε ήταν μόνο σταυρή, συμβολικές και διακοσμητικές παραστάσεις και καθόλου εμπρόσωπες εικόνες, παρόλο που την εποχή του Ιουστινιανού, όπως συμπεραίνουμε από τα έργα της Ραβένας, το επίπεδο της τέχνης του ψηφιοδοτού ήταν πολύ υψηλό. Και αυτό γιατί όλος ο ναός ήταν απίκασμα και σύμβολο του Χριστού. Η λαχτάρα για εικόνες που δημιούργησε η στέρησή τους για 100 τόσα χρόνια οικονομαχίας όθησε κάποιους αυτοκράτορες σε αφιέρωση των ψηφιδωτών που θαυμάζουμε σήμερα, με πρώτο
τον Βασίλειο Πρώτο τον Μακεδόνα, του οποίου ανάθημα είναι και η Πλατιτέλα. Τότε ζωγραφίστηκε και ο Παντοκράτορας στον Δρούλο που το 610 καλύφθηκε με το χρυσό καλλιγραφικό αραβούργημα με το αστέρι, και εκ τότε μένει αφανής μεν, αλλά ουσί

στα δεξιά και η ματιά μας συναντά τον Αρχάγγελο. Μοναδικός φρουρός του ναού πλέον, αφού ο διεδημός του στην απέναντι κόγχη και ο ομολογός του στον εσονάρθηκα έχουν επικαλυφθεί. Τεράστια και αυτή η παράσταση, πιο ψηλή από την πλατιτέρα, μεταβίας όμως διακρίνεται στην μυστική της θέση και υποτιμάται το μέγεθός της λόγω της καμπυλότητας του τοίχου που την φέρει. Πρέπει να είναι κανείς ενήμερος για να τη βρει, διότι φαίνεται μόνο πάνω από την βορειοανατολική κυκλική κόγχη. Η ομορφιά της είναι εξαίσια και τα χρώματά της ζωηρά και έντονα, αν και περάσαν 1200 περίπου χρόνια από την κατασκευή της. Ο άγγελος περιστάνεται σαν αγένιος νεαρός με χαριτωμένο πρόσωπο που ακτινοβολεί δυναμισμό παρά την ηρεμία που αποπνέει η μορφή του. Ο ηματισμός του χρυσοπίκυλτος πράσινος, τα υποδήματά του πορφυρά, πλουμισμένα, τα φτερά με του παράξενου χρώματος σχέδιό τους, όλα συντονίζονται σε μία χρωματική πανδεσία. Στο δεξί του χέρι κρατεί άρθρο, σε ένδειξη ότι είναι εντολοδόχος σε αέναη αποστολή, και στο αριστερό σφαίρα, για να δηλώνει την εξουσία του ως Αρχαγγέλου.

σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

0: μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιγάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Μαρανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνούς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: σας στο σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια...

Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

0: και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε στην Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της και στο πλαίσιο της αναφοράς μας στο πώς ουσιαστικά πέρασε η Αγία Γραφή στην λατρεία της Εκκλησίας, σήμερα θα αναφερθούμε στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης στην λατρεία της Εκκλησίας. Θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα και καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, Πατέρα Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα με ένα θέμα έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ίσως δεν είναι και τόσο γνωστό, ευρέως γνωστό, και ξέρετε, μερικές φορές και η Παλαιά Διαθήκη κάπως παραθεωρείται ή μένει στο περιθώριο και σε ό,τι έχει να κάνει με την λατρεία, τουλάχιστον έτσι μπορεί να είναι στη σκέψη, στο μυαλό, στην αντίληψη αρκετών ανθρώπων αυτό.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο παραθεωρείται αλλά και παρεξηγείται πολλές φορές η Παλαιά Διαθήκη. Κι όμως υπάρχει ένας οργανικός σύνδεσμος και μια συνέχεια για να περάσουμε στη Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή αποτελείται από τις δύο διαθήκες, την Παλαιά που έκανε ο Θεός με τον Ισραήλ και την καινούργια που γίνεται εν προσώπου Ιησού Χριστού, του σαρκωμένου πλέον Θεού Λόγου. Γιατί ο ίδιος Θεός ήταν στην Παλαιά, ο ίδιος και στην Καινή, αλλά σαρκωμένος τώρα. Οπότε θα δούμε σήμερα αυτή την οργανικότητα της Παλαιάς Διαθήκης και το τι προσφέρει στην λατρεία της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, Πατέρα Δημήτρη?
1: Μπορούμε να κάνουμε μια εισαγωγή για να κάνουμε αυτό το δέσιμο της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη και της Καινής Διαθήκης μαζί, να δούμε πώς περνάμε από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη και γιατί. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον Ισραήλ και πριν προχωρήσουμε θα δούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν όλες οι προτυπώσεις της Καινής, οι οποίες εκπληρώνονται στην Καινή. Υπάρχουν οι προτυπώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Ισραήλ είναι ο τύπος της Εκκλησίας του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Όλη η ιστορία του αποτελεί στην ουσία προτύπωση της ζωής της Εκκλησίας που ιδρύεται στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Οι επαγγελίες προς τον Αβραάμ ότι θα πληθύνει το λαό του σαν την άμμο της θαλάσσης που του έδωσε ο Θεός είναι αυτή η υπόσχεση της οικουμενικότητας της Εκκλησίας. Αυτό που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως μας. Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η οικουμενικότητά της. Η γη της Επαγγελίας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει για μας την Καινή τον Παράδεισο. Η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας στην Παλαιά Διαθήκη είναι η διάβαση της Εκκλησίας στην Καινή, το Καινή με αλφα γιώτα, στην καινούργια δηλαδή ζωή του Χριστού και τύπος του Θείου Βαπτίσματος για μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι άπειρες οι προτυπώσεις της ανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο Ισαάκ, ο Ιησούς του Ναζί και τα λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης προτυπώνουν τον Χριστό. Το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην Αίγυπτο, στην έρημο, το εικονίζει και προτυπώνει η σταυρική θυσία του Γολγοθά. Όπως γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο μας λένε, καθώς ύψος ο Μωυσής το φίδι στην έλλειμμα, έτσι δείχνει ότι είναι το νέο του ανθρώπου, έτσι πρέπει και ο Χριστός να εξωθεί πάνω στο ξύλο του Σταυρού και να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μία πολύ τα λαϊκή ζωή όνειων, για να αποκτήσουν την αιωνιότητα. Πολύ τύποι, ακόμα και στη Θεοτόκο, στην Παναγία μας. Προτυπώνεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη, και άφλεκτος βάθος. Η φλεγωμένη και μη καταοικειωμένη και μη καταφλεγωμένη. Η άπλος του αρών που βράστηκε. Η στάνα που φύλαξε το μάνα έτσι μέσα στην Κιβωτό. Βλέπετε ότι και αυτές τις εκφράσεις τις χρησιμοποιούμε στη λατρεία μας στην Καινή Διαθήκη από τις παλαιοδιαθηκικές εκφράσεις και προτυπώσεις. Ιδίως το χαιρετισμό της Παναγίας μας στον κανόνα που ψάλουμε, όλες αυτές οι προτυπώσεις, η βλαστήσασα των καρπών της ζωής και τα λοιπά, ράβδος το εκτεθρύνεσαι εσέ, όλα αυτά προτυπώνονται από την Παλαιά Διαθήκη και εκπληρώνονται στην Καινή. Επομένως έχουν μια άριστη οργανική σύνδεση μεταξύ των δύο διαθηκών που δεν μπορεί να διασπαστεί ή να αμφισβητηθεί ή να παραθεωρηθεί.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε τι έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη, πώς περνά δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε η διδασκαλία όλη της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία της Εκκλησίας, πατέρα Δημήτρη, τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Οι διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης περνά μέσα από τα αναγνώσματα, τα οποία σήμερα τα ονομάζουμε παροιμίες ή προφητείες, από την ανάγνωση αυτών των κομματιών από αυτά τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα, αλλά και μέσω του ψαλτηρίου. Βλέπετε το ψαλτήρι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της λατρείας μας, έτσι. Δεν υπάρχει ακολουθία ή μυστήριο που να μην αναφέρεται το ψαλτήρι μέσα. Ο ψαλτήρας, έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης. Ψαλμοί, οι ψαλμικοί στίχοι με τα ερμηνεία τους διακατέχουν όλη τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Από τη Θεία Λειτουργία μέχρι και όλες τις ακολουθίες του νυχτημέρου. Δεν υπάρχει ούτε μία ακολουθία χωρίς να έχει ψαλμικά αναγνώσματα μέσα. Είτε στίχος με φήμια, είτε ολόκληρος του ψαλμού. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με τη βοήθειά σας σήμερα. Τι μας δείχνει αυτό και τι μας φανερώνει, δηλαδή ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη, η διδασκαλία της περνά στη λατρεία της Εκκλησίας και πώς το βλέπουμε αυτό να εξελίσσεται μέσα στους αιώνες με τη διαμόρφωση και της ίδιας της λατρείας, έτσι, πατέρα Δημήτρη, γιατί έχουμε διάφορες φάσεις που διαμορφώνεται η λατρεία.
1: Κοιτάξτε, αυτή σημασία με τα αναγνώσματα και τους ψαλμούς Παλαιάς Διαθήκης και τα λοιπά πληρεί τρεις βασικούς λόγους στην δική μας λατρεία. Πρώτα είναι η χριστοκεντρική ερμηνεία, έτσι. Κάθε γεγονός ή πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνεύεται ως τύπος, προεικόνηση δηλαδή, του Χριστού της Παναγίας. Όπως αναφέραμε και ένα μέλη βάθος, συμβολήθηκε το υπάρχον της Παναγίας. Γιατί και εγώ όταν αλλά δεν καταφλέγεται το πάντο που είδω Μωυσής. Έχει έπειτα ένα κατοικητικό χαρακτήρα. Ειδικά το αποκορύφωμα της μετοχής και συμμετοχής των αυτών των παλαιοδιαθηκών αναγνωσμάτων γίνεται τη μεγάλη μέσα στη δικιά μας ελευθερία της Καινής Διαθήκης γίνεται τη Μεγάλη Σαρακοστή, Μεγάλη Σαρακοστή, ειδικά τη Μεγάλη Σαρακοστή, τα αναγνώσματα λειτουργούν ιστορικά ως το βασικό μάθημα από την πρώτη Εκκλησία για τους κατοικούμενους που ετοιμαζόταν να βαπτιστούν την Πανηγύρια του Πάσχα. Αλλά και μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται ότι ο Θεός που μίλησε στους προφήτες, τον Μωυσή και στους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο ίδιος Θεός που σαρκώθηκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Στην Νέα Διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον άνθρωπο. Και έχουμε την ολοκλήρωση. Για να το καταλάβουν αυτό νομίζω καλύτερα οι ακροατές μας, θα το δούμε στο ο λαός και τα λοιπά στη συστολή των Αγίων στην Αγία Πρόθεση πριν την απόλυση δηλαδή. Τι λέει αυτή η ευχή? Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που πλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και εκτέλεσες όλη την οικονομία του Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, γέννησε με χαρά και ευρωστήνη τις καρδιές μας τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δηλαδή ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Η εκπλήρωση δηλαδή του νόμου του Μωυσέως και των προφητιών των προφητών, της παλαιοφητών. Η εκπλήρωση δηλαδή του νόμου του Μωυσέως και των προφητών.

0: είναι τόσο περιεκτική σε νόημα και περιεχόμενο, διαλύει τις απορίες και τις τυχόν αμφιβολίες που έχουμε με τη σχέση παλαιάς και καινής διαθήκης. Γιατί ο Χριστός ακριβώς αποτελεί το πλήρωμα, την εκπλήρωση του νόμου και των προφητών που είναι παλαιά διαθήκη.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν πολλά αναγνώσματα παλαιοδιαθηκικά, όπως είπατε και εσείς, πατέρα Δημήτριε, στη λατρεία της Εκκλησίας, σε ακολουθίες, σε μυστήρια, στα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως αναφέρατε μερικά, όπως από τις παροιμίες, έτσι από τις προφητείες, έχουμε το ψαλτήρι, τους ψαλμούς. Να έρθουμε να δούμε ίσως λίγο πιο αναλυτικά από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.
0: Να αρχίσουμε λίγο από το ψαρτήρι, θα έλεγα, και να περάσουμε μετά στα αναγνώσματα
1: της
0: παροιμίας.
1: Ναι.
0: Το ψαρτήρι διακατέχει όλη την λατρεία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, να δούμε στον Εσπερινό, να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Αρχίζει η ακολουθία του Εσπερινού με τον προνομιακό ψαλμό των 103ων, συνεχίστε με τον κύριε Κέκραξα που είναι ο 140ος ψαλμός, τα κεκραγάρια, 140ος, 141ος, 121ος και 116ος. Αυτή είναι ψαλμή που ψάλουμε και τυχολογούμε με τους στίχους τους τα κεκραγάρια που λέμε, που ψάλουμε μετά τον κύριε Κέκραξα στον Εσπερινό. Έχουμε τα προκείμενα του Εσπερινού. Το Σάββατο, ο κύριος Αβασίλειος θα ενωπρέπει ένα δίκατο που ψάλλουμε το προκείμενο μετά τη ροφόση λαρών. Ποιος είναι, ο 92ος ψαλμός. Την Κυριακή έχουμε άλλο προκείμενο, από τον 133ο ψαλμό. Τη Δευτέρα από τον 4ο ψαλμό, την Τρίτη από τον 22ο ψαλμό, την Τετάρτη από τον 53ο, την Πέμπτη από τον 120ο ψαλμό και την Παρασκευή τελειώνουμε το προκείμενο με τον 50, από το 58ο ψαλμό. Δηλαδή βλέπουμε τη συνάφεια και όλη τη δομή των ακολουθιών που είναι δεμένη με το ψαλτήριο. Τελειώνει την Παρασκευή, ο Θεός θα τηρεί την τορμονή του έλεος που προστάθημε με το προκείμενο της ημέρας της Παρασκευής. Αυτός είναι ο 58ος ψαλμός. Βλέπουμε, να δούμε άλλο παράδειγμα. Στον όρθο. Αρχίζουμε με τον εξάψαλμο. Έξι ψαλμοί. Αυτόν αρχίζει όρθρο. Γι' αυτό λέγεται και εξάψαλμο. Είναι ο τρίτος, ο 37ος, ο 62ος, ο 87ος, ο 102ος και ο 142ος, ο εξάψαλμος. Αυτή είναι η έξι ψαλμοί. Στη συνέχεια πάμε στο Θεός Κύριο. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα τέλος αυτού. Το Θεός Κύριος ψαλμό είναι ο 147ος ψαλμός. Στα καθίσματα έχουμε ανάγνωση ψαλτηρίου. Οι πολυέλληνοι που ψάλουν τις δεσποτικές και δομητρικές εορτές. Αυτή η ομάδα των δύο ψαλμών που ψάλουν, λέει, ονομάζεται πολυέλληνος γιατί επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη έλεος, πολυέλληνος είναι ο Θεός. Είναι, τρονείται το όνομα Κυρίου. Είναι ο 134ος ψαλμός. Και το ξομολογήσε κυρίω ο 135ος ψαλμός. Και βέβαια στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προστίθεται και ο Θρήνος, ο ψαλμός ο 136ος που ψάλλουν εκεί των ποταμών Βαβυλώνος και καθίσαμε και κλάφτον πικρά και τα λοιπά. Ο 50ος ψαλμός που έχουμε στο φθηνό Ευαγγέλιο της Κυριακής, το ελέησόν μας Θεός, τα πασαπνοάρια που ψάλλουμε. Και τα στοιχολογούμε τα τροπάρια στον όρθρο, το πάσα που είναι σαν τον Κύριο. Είναι από τον 148ο, 141ο και 155ο ψαλμό. Αν πάμε δε στη Θεία Λειτουργία, τα αντίφωνα που ψάλουμε και πρεσβείες των τόκων σώσον μας εδώ αναστάσει εκ νεκρών και κάνουμε την είσοδο, είναι ψαλμική στίχη με φήμια. Το πρώτο αντίφωνο της πρεσβείας του τόκου, ο πρώτος ψαλμικός στίχος είναι ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Το 102ο ψαλμό. Το δεύτερο αντίφωνο, αν πάμε, είναι το ένι ψυχή μου τον Κύριο. Ψαλμικός στίχος και το φήμια σώσον ημάς ιε Θεού Αναστάς εκ νεκρών. Είναι από τον 145ο ψαλμό. Την είσοδο που κάνουμε με το Ευαγγέλιο και ψάλλουμε τον

0: είχε θεωρηθεί στο τροπάριο, είναι ο 117ος αυτημέρα ενεπίσεν ο κύριος Αγαλιασόν ή και ψάχνουμε το Αναστάσιμο τροπάριο να κάνουμε την ίστο στην Ιωνική Αριστοτό. Ακόμα και στα μοναστήρια που συνεχίζουν να ψάχνουν τα τυπικά αντί για τα αντίφωνα, εκεί ψάχνουν ολόκληρο το ψάχνουν. Το πρώτο, για πρώτο αντίφωνο τον 102ο, για δεύτερο τον 145ο κτλ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάρωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτρη, και θα συζητήσουμε βεβαίως. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Θα πάμε αμέσως τώρα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία, την συζήτησή μας σήμερα με τον πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, έτσι από εκεί που σταματήσαμε. Είχαμε μείνει, ουσιαστικά αναφερόμασταν στο ψαλτήρι, έτσι, και το οποίο, όπως τονίσατε και εσείς, πολύ χαρακτηριστικά διακατέχει όλη τη λατρεία της Εκκλησίας. Είδαμε ότι έτσι έχουμε πάρα πολλούς ψαλμούς και στον Εσπερινό και στον Όρθρο και σε δεσποτικές και θεομετωρικές εορτές, στη Θεία Λειτουργία, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τι θα μπορούσαμε άλλο εδώ να προσθέσουμε και να εξηγήσουμε κιόλας τη σημασία που έχουν αυτοί οι ψαλμοί και πώς είναι, θα έλεγε κανείς, και τοποθετημένοι αυτοί οι ψαλμοί στις ακολουθίες και τα μυστήρια της Εκκλησίας.
1: Θα πάρουμε λίγο το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας. Κάθε γιορτή έχει το δικό της κοινωνικό. Εδώ το κοινωνικό είναι δυστυχώς ένα πολύ παρεξηγημένο κομμάτι της θεατρίας μας που είναι ουσιαστικό. Γιατί? Γιατί θα κάνουμε μόνο, πολλοί κάνουν το κήρυγμα την ώρα του κοινωνικού και αποσυντονεί για τον πιστό που ετοιμάζεται να δεχτεί μέσα του τον Χριστό, γιατί όλη η λειτουργία γίνεται για τη μετοχή και συμμετοχή μας στο ποτήρι της ζωής. Γι' αυτό θέλει τέτοια λειτουργία. Να πάρουμε όλοι, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνομοι με τον Χριστό. Έτσι. Και εκείνη η ώρα είναι προπαρασκευαστική και η ώρα που κυρωμένου που πλησιάζουμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Να πάρουμε τον Χριστό μέσα μας. Οι άλλοι ψάχνουν πάλι είτε κατά βασίλες πολύ ψάλτε, είτε ψάχνουν οτιδήποτε άλλους ψαλμούς και όχι το ψαλμό που έχει η τυπική διάταξη για την ημέρα. Ας πούμε για την Κυριακή είναι ο 148ος ψαλμός ως κοινωνικό, είτε τον κύριο με τον ουρανό αλληλούια. Για τις μήνες των Αγίων, γι' αυτό είπα ότι έχουν διαφορετικά. Τις μήνες των αιώνιων έστες δίκαιος αλληλούια. Δηλαδή η μνήμη του Αγίου που τιμούμε είναι ένα μνημόσυνο αιώνιο για τη δικαίωση αυτού ή τον ιδιωτή που όλη του τη ζωή την προσφορά του κτλ. Τις θεομητορικές εορτές είναι ο 115ος ψαλμός για κοινωνικό. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε κτλ. Αυτά έχουν την έννοια και το νόημά του. Όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια και τα προφητικά και αναγνώσματα που διαβάζουμε στους μεγάλους εσπερινούς. Καταρχήν πρέπει να πούμε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι στις πρωτοχριστιανικές λειτουργίες έχουμε τρία αναγνώσματα. Δηλαδή στη λειτουργία του Αγίου Μάρκου, των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού, έχουμε τρία αναγνώσματα. Έχουμε πρώτο παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα, όμως οι προφήτες, έτσι, ανάλογα. Δεύτερο ανάγνωσμα είναι το Αποστολικό ή από τις πράξεις των Αποστόλων ή επιστολές των Αποστόλων και τρίτο ανάγνωσμα είναι το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή είναι η δομή που υπήρχαν και τα τρία ήδη μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα, στον Βυζαντινό λειτουργικό τύπο κρατήσαμε το Αποστολικό και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Το παλαιοδιαθηκικό πέρασε στον Εσπερινό και σήμερα διαβάζεται τις μεγάλες δεσποτικές, θεομητορικές ή μεγάλες εορτές Αγίων ή γεγονότων κτλ. Στους Εσπερινούς, μετά την είσοδο, δηλαδή μετά το φως Ιλαρό, έχουμε αυτά τα αναγνώσματα που διαβάζονται σε αυτές τις εορτές. Στις δε ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά την περίοδο αυτή, παλιά διαθήκη, όπως είπαμε, που έχει την ηθική της, στους εσπερινούς των καθημερινών διαβάζονται περικοπές από τρία συγκεκριμένα βιβλία. Από τη Γέννηση, που αναφέρει τη δημιουργία του κόσμου και τη πτώση του ανθρώπου, από τις Παλαιμίες Σοφίας Σολομόντος των Άλλων, έτσι του Παλαιμίες του Σολομόντος, που έχει ηθική και πρακτική σοφία αυτά τα αναγνώσματα για τη ζωή. Και διαβάζεται προφητείες από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος θεωρείται και προφήτης Ευαγγελιστής.
0: Η Γιατί υπάρχει έτσι αυτή η σειρά, θα λέγαμε, κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Είναι μια ιδιαίτερη βεβαίως περίοδος, έτσι δεν είναι, αυτή του εορτολογικού κύκλου. Γιατί όμως διαβάζονται έτσι με αυτή την σειρά, πατέρα?
1: Κοιτάξτε, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος αυτοκριτικής και εσωτερικής ανδοσκόπησης του καθενός μας. Να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου και της ζωής μας γενικότερα. Και αυτός ο απολογισμός σίγουρα πρέπει να μας οδηγεί σε την μετάνοια. Έτσι. Γιατί όλοι σφάλουμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί προς τον μόνο αναμάρτητο που είναι ο Χριστός, αλλά όλοι ρακιστούμε, πιστεύουμε και πιστευόμαστε τον ίδιο σωτήρα μας, γιατί θα μας ελεήσει και θα μας συγχωρήσει και θα μας αγιάσει. Να γίνουμε δηλαδή, θα μας Θεός, να γίνουμε κατά χάρη τέλη για να είμαστε στη βασιλεία του. Όλα αυτά τα βιβλία ξεκινάει με την ιστορία του ανθρώπου, τη δημιουργία του κόσμου, μέσα στην οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Και ήρθε η ιστορία. Ο άνθρωπος έτσι έγινε προσωπικότητα. Μιλάει για την πτώση του ανθρώπου εκεί. Γιατί ακολούθησε την πτώση. Γιατί ο θάνατος δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό, τόσο δεν επίσης ο θάνατος σε ύγραφη, μόνο ζωή και φως. Ο θάνατος που είναι συνειφασμένος με το σκοτάδι είναι απόρρια αυτής της πτώσης του ανθρώπου. Εδώ παρεξηγούν πολύ την ερμηνεία, γιατί θεωρούν ότι ο Θεός εκδικείται τον άνθρωπο με θάνατο. Προσπιώνοντας. Δεν είναι εκδικητικός ο Θεός, δεν είναι τιμωρός. Όταν ο πατέρας ή η μάνα λέει στο παιδί, μην παίρνεις παιδί μου τη μηχανή, θα σκοτωθείς. Αν δεν φοράς κάτι, αν δεν προσθέσεις, θα σκοτωθείς. Δεν του έρχεται να σκοτωθεί, ούτε του λέει ότι ξέρεις τι. Εάν πάρεις τη μηχανή και τρακάρεις και αυτό, θα σε σκοτώσω. Θα σκοτωθείς, του λέει. Είναι απόλυτη της τάξης σου και της απροσεξίας σου και της ανυπακοής σου. Έτσι λοιπόν ο θάνατος είναι απόλυτη της πτώσης μας. Δεν είναι δημιούργημα του Θεού ο θάνατος. Οπότε, έχουμε μετά την ηθική και πρακτική σοφία για τη ζωή, μέσα από τις παροιμίες και τα αναγνώσματα αυτά που μας λένε πώς πρέπει να πορευτούμε στη ζωή, πώς να τηρούμε το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και όλα αυτά. Και έρχεται ο Ισαΐας μετά, ο προφήτης ευαγγελιστής, για να μας ευαγγελίσει εκεί, να μας πει ότι θα σαρκωθεί ο Θεός Λόγος, θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και αυτό είναι από αρχή της δικής μας ανάστασης και σωτηρίας. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια μέσα να πάμε το Μέγα Σάββατο και από το Μέγα Σάββατο να περάσουμε την οδόη μέρα που είναι η ανάσταση και η αιώνια.
0: Είναι όλη αυτή η περίοδος μια προπαρασκευαστική περίοδος, μια περίοδος προετοιμασίας μας, πατέρα Δημήτρη, όπως είπατε και εσείς, του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ακριβώς για την Ανάσταση, την Ανάσταση του Χριστού, έτσι, και βλέπουμε πως σαν σκαλοπάτια που ανεβαίνει κανείς μια άκρη, όπως μας τα αναφέρατε. Ναι.
1: Έτσι. Χαρακτηριστική, κύριε Σπυρόπουλε, είναι και είναι υπέροχη. Είναι το προάκουσμα της Αναστάσεως στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Δηλαδή, για να μας κατανοήσουν καλύτερα οι ακροατές μας, είναι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, τα εγγόνια που λέμε, ψάλλουμε την ακολουθία του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Γιατί ψάχνουμε από βραδύ για να την παρακολουθεί ο κόσμο, γιατί αν δεν πάμε το πρωί όρθρο, μετά τη λειτουργία των εσπερινών του Μεγάλου Σαββάτου, με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τραβάει σε πολλές ώρες μάκρος και δεν μπορεί ο λόγος να την παρακολουθεί. Το βράδυ λοιπόν, όταν κάνουμε την περιφορά του επιταφείου και γυρίζουμε να κάνουμε την ταφή του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού αλλά και το θρόνο του Θεού, γιατί εκεί κατεβαίνει και το πνεύμα το Άγιο, τη μεταβάλλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί μέσα στο ποτήριο σε αίμα Χριστού. Διαβάζεται μετά την ταφή του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα η προφητεία του Εζεκεήλ. Είναι μια υπέροχη προφητεία. Δεν ξέρω, να τη δούμε λίγο στην νεοελληνική. λίγο.
0: Θα αντιδούμε σε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, πατέρα Δημήτρη. Ναι. Επιστρέφουμε και ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείους Ποράδων από τους 97,7. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακούτε την εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Μπίκα, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα την Παλαιά Διαθήκη, τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τη λατρεία της Εκκλησίας. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, είχαμε μείνει στην προφητεία του Ιεζεκιήλ που διαβάζεται στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, όπως μας λέγατε προηγουμένως.
1: Πολύ είναι χαρακτηριστική και μιλάει καθαρά για την Ανάσταση. Mm-hmm. Για να μην αργούμε, θα τη διαβάσω
0: κατευθείαν σε μετάφραση. Ναι.
1: Ο Κύριος, λέει, με πλημμύρισε με τη δύναμή του και το πνεύμα του Κυρίου με έφερε και με άφησε στη μέση μια πεδιάδας που ήταν γεμάτη ανθρώπινα οστά. Και με περιέφερε πάνω από αυτά τα οστά που ήταν κατάξερα. Τη διαβάζω λίγο αποσπασματικά για να μην χάσω το χρόνο. Έπειτα με ρώτησε, άνθρωπε, μπορούν τα οστά αυτά να αποκτήσουν ζωή? Και εγώ απάντησα, Κύριε Θεέ, εσύ τα ξέρεις αυτά. Τότε μου είπε, μίλησε εκ μέρους μου σε αυτά τα οστά και πες του, σωστά ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος λέει σε αυτά τα οστά τα εξής. Προσέξτε, εγώ θα δώσω σε εσάς πνοή ζωής, θα σας εφοδιάσω με νεύρα, θα κάνω να αποκτήσετε σάρκες, θα σας καλύψω με δέρμα, θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ζήσετε. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Μίλησε λοιπόν, λέει, ο προφήτης εξ ονόματος του Κυρίου, όπως μου είχε διατάξει. Και ενώ εγώ μιλούσα, έγινε σεισμός που έφερε τα οστά να πλησιάσουν το καθένα προς την άρθρωσή του με το άλλο. Ύστερα κοίταξε και είδα ότι νεύρα και σάρκες πίτραναν πάνω στα κόκαλα και από πάνω καλύπτονταν με δέρμα. Ήταν όμως χωρίς πνοή. Τότε ο Κύριος μου είπε, μίλησε εκ μέρους μου στην πνοή, μίλησε άνθρωπε και πες την πνοή. Ο Κύριος λέει τα εξής, έλα στους τέσσερις ανέμους και πες μέσα σε αυτούς τους νεκρούς για να πάρουν πάλι ζωή. Μίλησε λοιπόν εκ μέρους του Κυρίου, μπήκε τότε η πνοή μέσα τους και αυτοί πήραν πάλι ζωή και στάθηκαν τα πόδια τους και ήταν μια τεράστια συνάθεση. Mm-hmm. Είπε, έπειτα ο Κύριος μου μίλησε πάλι και είπε, άνθρωπε, αυτά τα οστά συμβολίζουν όλο το λαό του Ισραήλ. Αυτούς που λένε, ξεράθηκαν τα κόκαλά μας, χάθηκε η ελπίδα μας, είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό προφήτευσε και πες, ο Κύριος λέει τα εξής. Δείτε, εγώ ανοίγω τους τάφους σας, θα σας βγάλω από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ. Όταν θα ανοίξω τους τάφους σας και να βγάλω το λαό μου από τους τάφους, θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα αποκτήσετε ξανά ζωή, θα σας εγκαταστήσω στη χώρα σας και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και είπα και θα το κάνω. Το είπα και θα το κάνω, λέγει ο Κύριος. Είναι μια υπέροχη προφητεία που μας μιλάει ο ίδιος ο Θεός για την Ανάσταση και ότι θα μας φέρει στη χώρα του. Ποια είναι η χώρα? Η βασιλεία του, η ουράνια, η ονειότητά μας.
0: Mm-hmm. Μας μιλάει δηλαδή για τη βασιλεία του Θεού εκεί ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Για την Ανάσταση των νεκρών, από τα ξερά κόκαλα που λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται, μα πώς θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, έχουν λιώσει τα σώματα, τα κόκαλα έλειωσαν, έγιναν στάχτη, έγιναν χώμα, κι όμως μπορεί να αναστήσει. Εκ του μειόντος μας έφερε στη ζωή ο Θεός, μας δημιούργησε. Επομένως, εδώ φαίνεται η παντοδυναμία του και το πώς θα γίνει η τελική Ανάσταση, τη Δευτέρα του Παρουσία και πώς θα την κάνει για να μας εισάγει στην βασιλεία του, στην αιωνιότητα. Όλα τα αναγνώσματα, τα προφητικά, αυτές τις προφητείες παροιμίες που διαβάζουμε, έχουν, κύριε Σπυρόπουλε, άριστη σχέση με το γεγονός, το πρόσωπο, mm-hmm. και την εορτή προτιμά η Εκκλησία μας και το που διαβάζουμε στους περίγους.
0: Έχουμε δηλαδή και άλλες τέτοιες, έχουμε και άλλες προφητείες, εδώ τώρα αναφερθήκατε στην Ανάσταση, έτσι, στο Πάσχα, στον όρθο του Μεγάλου Σαββάτου.
1: Ναι. Στο γενέθλιο της, στο αυτό, γίνηση στο τόπο, σε όλες τις δομητορικές εορτές είναι αυτές οι προφητείες, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας και στο γενέθλιο και στην κίνησή της είναι. Έχουμε στον Εσπερινό γενέθλιο στο ανάγνωσμα. Την πρώτη προφητεία, το πρώτο ανάγνωσμα, έτσι το διαβάζουμε. Λέει αυτό για την Παναγία, ο Ιακώβ έφυγε από το πηγάδι του όρκου και κατευθύνθηκε λέει προς τη Χαρά. Έφτασε λοιπόν σε ένα τόπο και έμεινε να κοιμηθεί εκεί γιατί βασίλευε ο ήλιος. Τον πήρε ο ύπνος και μας μιλάει για το όνειρο του Ιακώβ. Τον ύπνο του είδε μια σκάλα, λέει, στηρισμένη στη γη, που πάνω, η πάνω άκρη της έφτανε ως τον ουρανό. Οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή τη σκάλα. Ο Κύριος που ακουμπούσε πάνω στη σκάλα είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του προπάτορά σου και ο Θεός του Ισαάκ, μη φοβάσαι. Τη γη που πάνω της κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους. Πλήθος θα είναι οι απογονοί σου, όπως η κόκκι της σκόνης στη γη, θα απλωθούν στα δυτικά, στα νότια, στα βόρεια και στα ανατολικά και μέσα από σένα και στους απογόνους σου θα έρθει ευλογία σε όλες τις φυλές της γης. Εγώ είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω όποιον δρόμο και να πάρεις και θα σε φέρω πίσω στη χώρα αυτή. Γιατί δεν θα σε εγκαταλείψω στο να πραγματοποιήσω όλα όσα σου υποσχέθηκα». Ο Ιακώβ ξύπνησε και είπε, «Ο Κύριος βρίσκεται σε αυτό το τόπο και εγώ δεν το ήξερα». Ένιωσε φόβο και είπε, «Πόσο δέος προκαλεί αυτός ο τόπος, δεν μπορεί παρά να είναι ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού». Αυτό αναφέρεται στην Παναγία μας. Τι λέμε στους χαιρετισμούς? «Χαίρε κλίμακα επουράνιε δις κατέβει ο Θεός».
0: Ναι.
1: Στην Παναγιά μας. Είναι προεκόνηση του μυστηρίου της ανατροπής του Θεού Λόγου, αλλά η σκάλα αυτή είναι προεκόνηση του τόπου, είναι η Παναγία, μέσα την οποία σαρκώνεται και μπαίνει στον χώρο και στον χρόνο μας ο ίδιος ο Θεός, τη γη μου, ο Εμμανουήλ. Και για το υπάρχενο της Παναγίας, ίδιες δομητορικές γιορτές διαβάστηκε μια μικρή προφητεία, θα τη δούμε, αυτή είναι ωραία. Από την 8η, είναι από τον Ιεζεκέιλ. Από την 8η μέρα και μετά θα προσφέρουν οι ιερείς πάνω στο θυσιαστήριο τα ολοκαυτώματά σας, λέει. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω, ο άγγελος την οδήγησε πάλι προς την ανατολική εξωτερική πύλη του ναού, η οποία ήταν κλειστή, εδώ να προσέξουμε λίγο. Η ανατολική εξωτερική πύλη του ναού ήταν κλειστή. Γιατί ο Κύριος μου είπε, η πύλη αυτή θα παραμείνει κλειστή, δεν θα ανοίξει, ούτε ποτέ θα περάσει κανείς από αυτή, γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ θα μπει από αυτήν και πάλι θα παραμείνει κλειστή. Επειδή μόνο οι δαιμόνας, μόνο αυτός θα καθίσει εκεί, να φάει από τις θυσίες που προσφέρθηκαν στο Κύριο. Θα μπει περνώντας από τον προστάδομο της πύλης και θα βγει από τον ίδιο δρόμο. Έπειτα ο άγγελος λέει, μου οδήγησε μέσα από τη βόρεια πύλη μπροστά στο ναό, κοίταξα και είδα ότι ο ναός του Κυρίου ήταν γεμάτος από τη δόξα του. Και είναι αυτή η πύλη κλειστή από την οποία μόνο ο Κύριος θα περάσει από μέσα και πάλι θα μείνει κλειστή. Δεν θα ανοίξει, ας περάσει ο Κύριος από μέσα. Είναι το υπάρχον της Παναγέρας μας. Ήταν παρθένος πριν τον τόπο, έμεινε παρθένος κατά τον τόπο που ο Κύριος πέρασε μέσα από την Παναγία μας, από την ίδια της και γεννήθηκε, έμεινε παρθένος και έμεινε και μετά κλειστή παρθένος μετά τον τόπο. Αυτό είναι το υπάρχον της Παναγίας μας. Βλέπετε πώς συνδέονται αυτά όλα τα αναγνώσματα με τις εορτές. Το θέμα όμως είναι το εξής, κύριε Σπυρόπουλο, ότι είναι στην αυτές όλες τις προφητείες και τα αναγνώσματα είναι στην αρχαία γλώσσα και δεν τα κατανοεί ο λαός μας αυτά, που έχουν τέτοιο περιεχόμενο και νόημα.
0: Μάλιστα, πατέρα Δημήτρη, και εμείς τώρα προσπαθούμε να αναφερθούμε σε αυτά τα αναγνώσματα, τα παλαιοδιαθηκικά, στις προφητείες συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπουμε πώς έχουν περάσει αυτές οι προφητείες στη λατρεία της Εκκλησίας τη θέση τους μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας σε ακολουθίες στον Εσπερινό, όπως μας αναφέρατε τώρα, συγκεκριμένα σε θεομητορικές εορτές. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί κάτι σημαίνει, κάτι μας δείχνει, έτσι, κάτι μας φανερώνει.
1: Και
0: συνδέεται ακριβώς και με το σχέδιο της θέσης οικονομίας, όπως είπατε, και με τη σωτηρία του κόσμου, με τη σωτηρία του ανθρώπου, με τη σωτηρία μας.
1: Ακριβώς. Βλέπετε ότι η Παλαιά Διαθήκη, εκτός που αναφέρεται πολλές φορές και ο Χριστός και από τελικά με αναφορές σε παλαιοδιαθητικά σημεία, έτσι, καθώς είπε η γραφή, ως την τριβήσετε ως τούν αυτό και πάλι με τώρα γραφή λέγει όσο τον εξεκέντησαν. Δηλαδή γίνονται αναφορές συνέχεια στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στην Κυρή. Για να δείξει αυτό το σύνδεσμο και τη συνέχεια που υπάρχει. Και είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, κύριε Σιρόπουλε, την Καινή Διαθήκη εάν δεν γνωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Η οποία προτυπώνει όλα αυτά τα γεγονότα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο παλαιός λαός του Ισραήλ. Η Καινή Διαθήκη μας ταινίζει το σώμα του Χριστού που αποτελεί την Εκκλησία του. Οπότε είμαστε ο νέος του Ισραήλ. Και υπάρχει αυτή η συνέχεια διαχρονική μέσα στην οποία αποκαλύπτεται στην Εν Παλαιά, όπως προαναφέραμε στην αρχή, ο Θεός άσαρκος, ο άσαρκος λόγος, στη Δε Καινή, ο Θεός εφραγκωμένος.
0: Αυτές οι προφητείες συνδέονται με γεγονότα και καταστάσεις, έτσι, προφητείες Παλαιάς Διαθήκης, και βλέπουμε μέσα σε κείμενα, σε αναγνώσματα που έχουμε σε συγκεκριμένες γιορτές, είτε δεσποτικές, είτε θεομητορικές, είτε και γιορτές Αγίων, έτσι δεν είναι?
1: Και γιορτές Αγίων. Κοιτάξτε τώρα, να πάρουμε και ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στα γεγονότα τα εκκλησιαστικά, όπως είναι η Παγκόσμια του Στετινού Σταυρού, αναφέρονται προφητείες στο γεγονός που όταν πήγαν στη Μερά και βρήκαν την πηγή που ήταν πικρά τα ύδατα της πηγής, το νερό της πηγής ήταν πικρό, τι είπε ο Θεός του Μωυσή? Ρίξε αυτό το ξύλο μέσα και θα γλυκάνει το νερό. Αυτό το ξύλο είναι το ξύλο του Σταυρού, προτυπώνει το Σταυρό του Χριστού και τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού που έχει. Καταλάβατε που γλύκαινα μέσα στο πικρό νερό και μπόρεσαν και ξεδίψαν σε όλο του Ισραήλ από την πηγή αυτή. Στις μήνες των Αγίων που αναφέρατε, έχουμε επίσης που μιλάει για τα μαρτύρια των Αγίων και την δίκαια και άγια ζωή και τον αγώνα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τον πνευματικό αγώνα και από να δώσουν μαρτυρία πίστεως, γι' αυτό λέγονται και μάρτυρες αυτοί που μαρτύρησαν, έχουμε μαρτυρία. Αιμάτος και μαρτύρες είναι ειδήσεις, οι ομολογητές. Έχουμε μαρτύρες, οι ίδιες ομολόγησαν Χριστό. Έχουμε επίσης τέτοια αναγνώσματα που συνδέονται με τις μνήμες των Αγίων και την προσφορά των Αγίων. Λέμε, «Εκείον ψυχέ εγκίνηθε ού και ού μιλάψετε αυτήν βάσανο». Δηλαδή, οι ψυχές των δικαίων και των Αγίων είναι στα χέρια του Θεού. Έχει την παράδειγμα του Θεού. Αυτό δείχνει τη στοργικότητα του Πατέρα να κρατάει κάτι όσο πολύτιμο στην παράδειγμα του μέσα και να το συνέχει και να το φροντίζει, να το σώζει μέσα στην παλάμη. Και δεν μπορεί να τα ακουμπήσει τάσανο. Ούτε πρόβλημα, ούτε στεναχώρια, ούτε κρίση, ούτε τίποτε. Γιατί είναι η χαρά της κοινωνίας που κτιστούμε το άπτυστο του ανθρώπου με τον ίδιο τον δημιουργό, το Θεό. Και πλέον αισθάνεται την προστασία, την καρπορή και την πατρική αγάπη μέσα στην παλάμη του Θεού.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα, ολοκληρώνοντας έτσι την συνομιλία μας σε λίγο, πατέρα Δημήτριε. Θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ για στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει για να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτησή μας σήμερα με τον επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Δημήτρη Μπίκα. Λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8, για να ολοκληρώσουμε. Και να, πατέρα Δημήτρη, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε με αφορμή το θέμα μας σήμερα. Για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης στη λατρεία της Εκκλησίας, πώς αυτές έχουν περάσει και πώς χρησιμοποιούνται έτσι στις ακολουθίες, στις γιορτές. Ήδη έχουν μιλήσει και για τους εσπερινούς, τους πανηγυρικούς εσπερινούς, θεομητορικές και δεσποτικές εορτές και σε άλλα γεγονότα έτσι σημαντικά.
1: Σε όλα σημαντικά γεγονότα και στα μυστήρια, κοιτάξτε τώρα. Στα μυστήρια μέσα και σε ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και σε πολλές ευχές. Και στις λειτουργίες μέσα. Όταν λέμε, ας πούμε, και στο λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο Ιερού Χριστοστόμου που λέμε ακόμα σου προσφέρουμε το ορτάστη και ανέματο λατρεία υπέρ των επίσης αναπαστομένων προπατώρων, μιλάει για τους προπάτορες, έτσι. Προφέρουμε τη λογική αυτή λατρεία για εκείνους που αναπάστηκαν με πίστη. Προπάτορες, πατέρες, πατριάρχες, προφήτες, αποστόλους, κήρυκες, ευαγγελιστές, μάρτυρες, ομολογητές, ασκητές και κάθε δίκαιο άνθρωπο που τελειώθηκε με πίστη. Βλέπετε, γίνεται μια ενσωμάτωση παλιάς και καινής διαθήκης όλων αυτών των προσώπων των δικαίων και των αγίων που πέρασαν κατά καιρού μέχρι σήμερα με αυτή τη λειτουργία. Και γίνεται μία στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί πηγή εμπνεύσεως στην υμνολογία μας. Είναι διαφωτισμένη από εικόνες και λόγους η υμνολογία μας της Παλαιάς Διαθήκης. Ας μην ξεχνάμε ότι η ειρμή των κανόνων, των όρθων που ψάχνουν τους κανόνες, ο ειρμός είναι το πρώτο κομματάκι, το πρώτο προπάριο, να το πω έτσι, να το καταλάβουν οι ακροατές μας και να το αντιληφθούν καλύτερα. Ερμός είναι το πρώτο που σύμφωνα με αυτόν ψάχνονται και τα υπόλοιπα που ακολουθούν από κάτω, στον κανόνα. Είναι παρμένος από γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Αρματηρά την Φαραώ επίθεσε, τερατουργούσα ποτέ μοσαϊκή ράφτο. Τα δοτύπος πήξανε και δήλωσε θάλασσα. Ψάχνουμε στους κανόνες του ειρμού. Βλέπουμε ότι η ράβδος του Μωυσέως Λέρ που χτύπησε τα νερά της Ερυθρέας Θαλάσσης για κάθεται για να ανοίξουν και οριζόνται για να κλείσουν και να πνίξουν μέσα τους Αιγυπτίους για να σωθούν οι Ισραηλίτες απέναντι όχθη που τους κυνηγούσαν είναι προτύπωση του Τίμιου Σταυρού, έτσι, κάθεται και οριζόνται αντιάσταση. Βλέπετε ότι αυτές οι σκηνές και οι εικόνες και τα γεγονότα έχουν περάσει στην υμνολογία της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Στον κανόνα των χαιρετισμών που αναφέρομαι και πρωτήτερα. Στάνα η μάνα φέρουσα, έτσι, η Παναγία, την ονομάζουμε Στάνα που έφερε το μάνα μέσα στην κυρώση της Διαθήκης. Η κλίμαξ επουράνιο και τα λοιπά, σκάλα επουράνια. Η διέφυρα που μας μετάγει από τη εμάς, μας περνάει στιστούς από τη γη στον ουρανό. Δηλαδή έχουμε εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελούν πηγή έμπνευσης για την υμνολογία της Εκκλησίας μας.
0: Μέσα από τις προφητείες βεβαίως, μέσα από τις προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αναφερθήκαμε και στον Ιεζεκίλ και στον Ισαΐα, έτσι σε αρκετούς προφήτες που προτυπώνουν, έτσι προφητεύουν γεγονότα τα οποία θα συμβούν αργότερα οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ίσως κάνοντας μια μικρή ανακεφαλαίωση, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, κάτι που δεν έχουμε αναφέρει ακόμη, που έχουμε λησμονήσει, πατέρα Δημήτρη.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά το χρόνο συμπεριλαμβάνει και ήθελα έτσι να δούμε μερικά χτυπητά σημεία για να δούμε την οργανικότητα τη σύνδεση αυτή μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και για τους αρνητές της ακόμα, γιατί δυστυχώς όπως το αναφέραμε, πολλοί σήμερα την αφισβητούν και λένε είναι ιστορία των Εβραίων και χίλια δυο άλλα η Παλαιά Διαθήκη. Όχι, η Παλαιά Διαθήκη είναι η αρχή που μας πληροφορεί για τα επερχόμενα και πώς εξελίσσεται μέσα στην ιστορία του κόσμου.
0: την σημασία αυτών των παλαιδευτικών αναγνωσμάτων μέσα από προφητείες που αναφέραμε, μέσα από το ψαλτήρι, έτσι όπως αυτά έτσι, τα έχουμε και διαβάζονται και τα ακούμε στις ακολουθίες και στα μυστήρια της Εκκλησίας, πατέρα Δημήτρη.
1: Που είναι άριστα συνδεδεμένα με τα πελούμενα μέσα στην ώρα της ελατρείας και τα βρώμενα. Αυτό που είδαμε τώρα, ότι το υπάρχει της Παναγίας, το πρόσωπο της Παναγίας, πώς προτυπώνεται, ως πύλη μέσα από την οποία θα περάσει μόνο ο Χριστός και θα μείνει κλειστή. Ήταν κλειστή, παιδιά, ο Χριστός μένει κλειστή και μετά από αυτό δεν περνάει κανείς άλλος, πάλι μένει κλειστή. Κλειστή είναι κλίμακα του Ιακώ, το όνειρο του Ιακώ, τη σκάλα. Ή την ανάσταση του Χριστού, γιατί πολλοί λένε σήμερα από τα κόκαλα έλειωσαν, οι άλλοι κάηκαν, οι άλλοι είναι στομπισμένα, πνίγηκαν, σώπαγαν τα ψάρια, πώς θα γίνει η ανάσταση. Ο Θεός, το δύναμο, θα εμποδιστεί από την ύλη, θα αναστήσει, για όνομα του Θεού. Είναι στο χέρι του τα πάντα. Γι' αυτό ο Ιζεκιέλ είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η προφητεία και πρέπει να διαβάζεται και να την προσέχουμε όλοι όταν γυρίζουμε πριν την απόλυση της ακολουθίας του επιταφείου. Γιατί? Γιατί είναι ακριβώς όπως γίνεται και θα γίνει η Ανάσταση, όπως θα γίνει ο Χριστός και πώς θα γίνει για όλους εμάς μετά στη Δευτέρα του Παρουσία. Ανοίγει το στάφος, βγάζει τα κόκκαλα, τους κάνει πάλι ανθρώπους να συνομιλούν, να έρχονται σε κοινωνία προσώπων και μετά τους παίρνει, λέει, τη χώρα του. Και τους οδηγεί στη χώρα του.
0: Αυτό το βλέπουμε ίσως και στην αγιογραφία, πατέρα Δημήτρη, αυτή την προφητεία του Ιεζεκιέλ.
1: Βέβαια, τη συναντάμε στην αγιογραφία και στα μοναστήρια και σε πολλούς νόμους έξω, βέβαια. Παλαιοδιαθητικές εικόνες έχουμε αποτυπώσει και στην αγιογραφία. Δηλαδή βλέπετε πολύ σωστά το επισημάνατε, κύριε Σπυρόπουλε. Βλέπετε ότι επηρεάζει κάθε τομέα της λατρείας. Και την νομολογία και την αγιογραφία και το ναό ακόμα. Τα Άγια των Αγίων στη σκηνή. Έτσι, το ναό του Σολομώντη και στην σκηνή του Μαρτυρή, τι ήταν? Είναι το δικό μας ιερό μέσα, βήμα. Αυτά είναι τα Άγια των Αγίων. Έξω ο λαός, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός στεκόταν εκτός ναού. Αλλά εδώ μπαίνει ο κύριος ναό, έτσι. Αλλά τα Άγια των Αγίων μπαίνει μόνο αυτός που έχει ιεροσύνη. Ο ιερός και ο αρχιερεύς μέσα στο ιερό βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η
0: συνέχεια. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Πανοθεολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δημήτριο Μπίκερ, επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτερο της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέλιος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Την μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7752-716 www.diakonia.gr.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχό.

0: ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της την Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται στην Θεό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήμισσας, η οποία φυλάσσεται το Εφαίστειος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωιβράδυ οι Ιερές Ακολουθίες.
1: Ο πόλος της ανέργειας ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος εις τη Ιεράς και Βορείος Ποράδων από τους 97,7.
2: Χτυπήθηκαν από ντρόνς και ένα από αυτά βυθίστηκε. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις απολύτως απαράδεκτες, ενώ συγκλήθηκε και έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Συμβούλιο Υπουργών. Στην Αττική αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
3: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Θεός Καρσιλαμάς με τον Σωτήρη Μαργώνη στο βιολί για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια με το αλάτι της γης. Από τη Λέσβο, από τη Μυτιλίνη, θα πάμε στην Αίγινα. Ανάμεσα στα δύο λοιπόν αυτά νησιά θα κινηθεί η σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε ηχογραφήσεις που προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Οι Μερακλείδες το έχουνε» και την επιμέλεια και την παρουσία στο τραγούδι του Νίκου Χαλδεάκη, ένας ιδιαίτερος τραγουδιστής που συνδέεται και με την ψαλτική μουσική παράδοση και που συνδέεται με αυτά τα δύο νησιά. Γεννημένος στην Αίγινα, αλλά με πολύ αγάπη για την μουσική παράδοση της Λέσβου ως κληρονόμο της μικρασιάτικης παρακαταθήκης.

της αλαλή τα άλλα πουλιά σωπαίνουν και όσες καρδιές κρυφά αγαπούν ποτέ τους δεν το λέγουν. Ας ήταν ένα τραγουδό κι εγώ σαν το αηδόνι να μ' άκουγε η αγάπη μου κρυφά να καμαρώνει. Αηδονάκι μου γλυκό μου, γλυκανέ μου τον καημό μου. Και ήταν ο Νίκος Χαλδεάκης από τη δισκογραφική αυτή παρουσία. Οι Μερακλείδες το έχουν ο τίτλος αυτής της ψηφιακής έκδοσης που μας ταξιδεύει σήμερα ανάμεσα σε Λέσβο και Έγινα. Όπως σημειώνει ο ίδιος, σαν τον ταξιδεμένο που χαίρεται μετά από ένα συναρπαστικό και γεμάτο περιπέτειες δρόμο, γυρίζοντας πια στην εστία του για να αντιληφθεί και να θυγηθεί την ενέργεια που ένιωσε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και αυτά τα τραγουδίσματα από την Έγινα και τη Μυτιλήνη. Μετά από μια περιπλάνηση σε μονοπάτια μουσικά, μας δίνουν τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε και να εκφράσουμε τον καημό και το μεράκι που έχουμε μέσα μας για όλα αυτά που μας συνεπέρνουν. Η επιθυμία μας είναι αυτά να συνεγείρουν και εσάς, οδηγώντας την ψυχή σας σε ανύποπτα δρομολόγια του νου και της καρδιάς. Αυτό λοιπόν το ερέθισμα μετάλλαξε τα χνάρια μας σε αποτύπωμα. Αυτά τα τραγούδια τα αφιερώνω σε όλους αυτούς που αγαπώ βαθιά, με την ευχή, σκοπός αυτού του ταξιδιού ανάμεσα σε Λέσβο και Έγινα, να είναι το χάραγμα μιας πορείας, προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι και σοφότεροι.

ρυθμό του Σερτού Καλαματιανού, ένα τραγούδι από το νησί της Έγινας με τον Νίκο Χαλδεράκη. Αχ, δουνιά μου, αχ, δουνιά μου, δε σε χάρηκε η καρδιά μου. Αχ, δουνιά μου, πενεμένε, δε σε χάρηκα καημένε. Ο Νίκος Χαλδεράκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Έγινα. Δεν είναι επομένως τυχαία η απόφασή του να συμπεριλάβει σκοπούς από την ιδιαίτερη πατρίδα του σε αυτή την πρώτη δισκογραφική του δουλειά με δημοτικά τραγούδια. Η εγινήτικη μουσική παράδοση μας είναι γνωστή κυρίως μέσα από τις καταγραφές της Δέσποινας Μαζαράκη, της Γωγός Κουλικούρδη και του Μάρκο Δραγούμη. Ο Δραγούμης εξέδωσε το 2008 την ανθολογία «Εγίνης Μουσική Περιήγησης», που επιβεβαιώνει τον πλούτο και την πολυμορφία του τοπικού ρεπερτορίου. Τα μουσικά αυτά ακούσματα από τον τόπο της καταγωγής του, την Έγινα, ο Νίκος Χαλδεράκης τα συνδέργειαξε με την αγάπη του για τη βυζαντινή παράδοση, όπου μοιήθηκε μέσα από τις σπουδές του με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Το βαθύ ηχόχρωμα και η τεχνική της φωνής του απέκτησαν μια ξεχωριστή πλαστικότητα μέσα από την άσκηση στα περίτεχνα μελίσματα και τις μελωδικές γραμμές της ψαλτικής τέχνης, επιβεβαιώνοντας ότι η εκκλησιαστική και η δημοτική μουσική είναι σαν τις δύο όψεις του ίδιου και του αυτού νομίσματος. Να τον ακούσουμε λοιπόν στην εξαιρετική ερμηνεία του στον Αμανέ, όπου αναπτύσσει όλη τη φωνητική του δεξιοτεχνία, ακολουθώντας το πρότυπο του παλαιού τραγουδιστή Στρατή Ράλη, που είχε γεννηθεί το 1926 στον μεσότοπο της Λέσβου. «Όσο μπορείς, καρδούλα μου, κρύβε βαθιά τον πόνο, για να μην ξέρει ο καθής με τι μεράκι λιώνω».

Ο Νίκος Καλδάκης λοιπόν συνεχίζει την παλιά παράδοση που θέλει τους ψάλτες να διακρίνονται και στην ερμηνεία των δημοτικών σκοπών και των αμανέδων, όπως έκαναν πολλοί κορυφαίοι εκπρόσωποι της Μυρναϊκής Σχολής, αλλά και του Στεριανού Κλασικού Τραγουδιού. Στο μουσικό ταξίδι που μας προτείνει, συνδέει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αίγινα, με τη Λέσβο και τα παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτελούν μήτρα μουσικής για την νησιώτικη παράδοση. Μέσα από ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, επέλεξε ορισμένα διαμαντάκια, θα λέγαμε, που αντιπροσωπεύουν συχνά και στις δύο περιοχές τα τραγούδια των Μερακλίδων, των Ναυτικών, των Φουγκαράδων και των Κοντραμπατζίδων, όπως ονόμαζαν τους λαθρέμβορους, οι οποίοι όργωναν παλαιότερα όλο το Αιγαίο. Από τη Σμύρνη και Αιβαλή βγαίναν οι Σευδαλίδες και από το Μεσότοπο, παιδιά, βγαίνουν οι Μερακλίδες. Πρώτοι στο γλέντι στο χορό, μα όχι μπελαλίδες. Στο Μεσότοπο της Λέσβου, λοιπόν, θα μας φέρει το επόμενο τραγούδι, ένα χωριό με πλούσια μουσική και χορευτική παράδοση και με πολλούς Μερακλίδες. Ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Βασίλας, ο οποίος και επιμελήθηκε μουσικά αυτές τις ηχογραφήσεις με τον Νίκο Χαλδράκη που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή.

αυτή τη συλλογή τραγουδιών του Νίκου Χαλδεράκη, που γεφυρώνει την Αίγινα με την Λέσβο, τη Μυτιλίνη, βρίσκουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό νανούρισμα. «Κοιμή σου χαϊδεμένο μου, κι η μοίρα σου δουλεύει και το καλό σου ριζικό σου κουβαλά και φέρνει. Να έρθει κουμπάρος από τη Χιό, παπάς από τη Σμύρνη, να φέρουν τα στεφάνια σου από τη Μυτιλίνη». Νανούρισμα λοιπόν εγινήτικο, που έρχεται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο αυτά νησιά. Τραγουδά η Ασπασία Στρατηγού.

Νίκος Χαλιάκης το τραγούδι στο ρυθμό του Σιωτού Καλαμαρτιανού, «Μαύρο γεωμενή, η καρδιά μου σε πονή», και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Γιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε ανάμεσα σε Έγινα και Λέσβο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Οι Μερακλείδες το έχουνε», με την επιμέλεια και το τραγούδι του Νίκου Χαλδεάκη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και ένα τραγούδι από την Έγινα που οι στίχοι του αναφέρονται στα διάφορα νησιά και τις περιοχές του Σαρονικού. «Θα πάρω, θα αφήσω μια γεννήτησα, όλες οι γεννητοπούλες σκορδαράκια βάζουν όγλες. Θα πάρω, θα αφήσω μια πελαιότησα, όλες οι πελαιοτοπούλες, όλες είναι φαμπρικούδες. Θα πάρω, θα αφήσω μια αγκιστριώτησα από το Αγκίστρι, το γειτονικό νησί στην Έγινα. Όλες οι αγκιστριωτοπούλες στο ρετσίνι πέφτουν όγλες. Θα πάρω, θα αφήσω μια μεθανίτισα, για να πάμε και στη Χερσόνησο των Μεθάνων. Όλες οι μεθανιτοπούλες βρες τις μπάρδες πέφτουν όγλες. Θα πάρω, θα αφήσω μια ποριώτισα, πάμε στον Πόρο. Όλες οι ποριωτοπούλες στο κουρμπέτι πέφτουν όγλες. Και από τον Πόρο στην Ήδρα θα πάρω, θα αφήσω μια υδρέησα. Όλες οι υδριωτοπούλες στα σφουγγάρια πέφτουν ούλες, αναφορά στους υδραίους που όπως και οι γυμίτες ήταν σφουγγαράδες. Και από εκεί στις πέτσες θα πάρω, θα αφήσω μια σπετσιώτισσα. Όλες οι σπετσιωτοπούλες βρες τις πέρκες πέφτουν ούλες. Για να καταλήξουμε στην Ερμιόνη. Θα πάρω, θα αφήσω μια αρμινιώτισσα. Όλες οι αρμινιωτοπούλες

λοιπόν με αυτή τη ρήα την Αίγινα στα διάφορα νησιά και περιοχές του Σαλονικού. Από την Αίγινα στον Πειραιά, στο Αγίσθι, στα Μέθανα, στον Πόρο, στην Ήδρα, τις Πέτσες και την Ερμιόνη. Τραγούδησε ο Νίκος Χαλδεάκης και μαζί του θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα τραγούδι παλιό, εγινήτικο. Αναφέρεται στις Παλιαχώρας στο βουνό. Παλιαχώρα είναι ο παλιός οικισμός της Αίγινας. Της Παλιαχώρας στο βουνό είναι γεμάτο χιόνι και ώστε να λιώσει το παλιό, καινούριο το πλακώνει. Της Παλιαχώρας ο χορός είναι γλυκό σαν μέλι, γιατί τον χορεύουνε κορίτσια σαν αγγέλη.

της παλιαχώρας ο χορό λοιπόν είναι γλυκό στα μέλη, γιατί τον χορεύουν κορίτσια σαν αγγέλη. Η παλιαχώρα, όπως είπαμε, ο παλιός οικισμός της Αίγινας, και από την Αίγινα ο Νίκος Χαλδεράκης θα μας ταξιδέψει τώρα και πάλι στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Θα πάμε λοιπόν στο χωριό της Σαγιάσου, μια περιοχή με πλούσια και πολύ μορφή μουσική παράδοση, για να ακούσουμε έναν υπέροχο τοπικό σκοπό από τους πιο λυρικούς και αγαπημένους. Ανάθεμα τον αίτιο και αστόχια αμαρτία, να χωριστούμε αγάπη μου χωρίς καμιά αιτία. Αγάπαμε πουλάκι μου όπως μ' αγάπας πρώτα, τα ξένα λόγια μην ακούς, μόνο την καρδιά σου ρώτα. Θα το έχω το παράπονο σε όλη τη ζωή μου, και όταν σε συλλογίζομαι θα λιώνει το κορμί μου. Σ' αφήνω την καλή νυχτιά και έχει γεια χρυσό μου, για σε πως ήταν όνειρο τον αποχωρισμό μου. Και ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα δίστιχα παρεμβάλλονται και εξαιρετικά τσακίσματα. Συμπαχτσές κι εγώ φιντάνι, να σ' απαρνηθώ δεν κάνει. Λέει η καρδιά μου και δεν μερώνει, σαν τη σεριμιά στα ειδώνει.

Σταλδάκη στο τραγούδι και ανάθεμα τον αίτιο και αστόχη αμαρτία και το υπέροχο τελικό τσάκισμα έχει γεια και εγώ πηγαίνω με τα χείλη του χαμένο. Οι Μερακλείδες το έχουν λοιπόν ένα ταξίδι ανάμεσα στην Αίγινα και τη Λέσβο, στο σημερινό αλάτι της γης, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια και το τραγούδι του Νίκου Χαλδάκη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι των Μερακλείδων από τη Λέσβο. Σαν το θάνο παραγγέλνω, μη με θάψετε βαθιά, να περνάει το πουλί μου, να μου ρίχνει μια ματιά. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Ελληνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Κολυζογόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανοιξή τη λήπτη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα
2: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της ιεράς και θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδους. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι ανασυνδέσεις.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από

παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5.

0: σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες επισκέψεις μας στη Νότια Λέσβο και στα μονοπάτια της Ελιάς. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός Ορειβατικών Αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 και σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στο δίκτυο των μονοπατιών, το οποίο απερπατήσαμε ένα κομμάτι του, τουλάχιστον ένα μέρος του, στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση και επίσκεψη εκεί στην Λέσβο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Είμαστε λοιπόν στην περιοχή της Τιγέρας, δηλαδή είμαστε στην περιοχή γύρω από τον κόλπο της Τιγέρας, στην Νότια Λέσβο. Έχουμε δύο, κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση. Η Λέσβος είναι το τρίτο σε μεγάλη της έκταση νησί της Ελλάδος μας. Είναι μετά την Κρήτη και την Έλεια, μετά είναι η Λέσβος, πολύ μεγάλο νησί. Είμαστε λοιπόν στην περιοχή της Τιγέρας. Έχουμε δύο κόλπους στη Λέσβο, τον κόλπο της Καλονής και τον κόλπο της Γέρας. Μεταξύ των δύο αυτών κόλπων υπάρχει η Ρωσία του Ολύμπου. Κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες τα μονοπάτια της Ρωσίας του Ολύμπου, εκεί της του Ολύμπου. Τώρα είμαστε στα μονοπάτια της Ελιάς, στην περιοχή της Γέρας. Η περιοχή αυτή συγκεκριμένα είναι, όπως βλέπουμε, το κόλπο της Γέρας στο δεξί μας, δυτικά. Τα μονοπάτια, αυτό το πεζοπορικό δίκτυο που υπάρχει και λέγεται μονοπάτια της Ελιάς, εκτελήσεται ανάμεσα στους οικισμούς της Γέρας. Οι διαδρομές κινούνται μέσα στον ημιερινό αιώνα του νησιού, είναι σηματοδοτημένες. Το θυμόμαστε αυτό γιατί είναι βασικό για κάποιον ο οποίος δεν έχει την εμπειρία, αλλά και την εμπειρία να έχει, αν δεν έχει σηματοδότηση σε ορισμένα σημεία, μπορεί να χαθεί και να ταλαιπωρηθεί λίγο, αν και η ταλαιπωρία είναι μέσα στα ορειβατικά δρόμενα. Κινείται λοιπόν μέσα στον ημιερινό αιώνα του νησιού και με ελεύθερη διέλευση, και αυτό είναι βασικό, δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσει μέσα από ιδιωτικές κατοικίες ή ιδιωτικά αγροτεμάχια που μπορεί να δημιουργηθούν θέματα. Είναι η διέλευση ελεύθερη και συνδέει τον παλαιότυπο με τον πλακάδο και τον μεσαυρό, περνώντας από ενδιαφέροντες τόπους και ιστορικά μνημεία. Την τελευταία φορά μιλάγαμε για τον Μεσαυρό, ένα πολύ όμορφο χωριό. Θα πούμε και μερικά στοιχεία, έτσι σαν υπενθύμηση αυτών που είπαμε τελευταία φορά και το τελευταίο κομμάτι της διήγησής μας της περασμένης εβδομάδας, της εξωπερασμένης μάλλον εβδομάδας. Υπάρχει κτηματολόγια από την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Φανταστείτε, λέτε, από τότε υπήρχε ένα είδος κτηματολογίου στο οποίο η περιοχή εδώ καταγράφεται ως χωρίων μέσω αγρού και αναφέρει τις καλλιέργειες της Ελιάς, των Αμπελιών και των Εμετριακών. Δηλαδή, η Ρωμαία ήταν τόσο οργανωμένη που εκτός από αυτό το, ας πούμε, κτηματολόγιο που υπήρχε, αναγράφεται και στις σαφές περιοχές εκεί που βρήκαν οι αρχαιολόγοι και ακόμα και το είδος της καλλιέργειας που υπήρχε. Πιο πρόσφατα, βέβαια, στους Μητροπολιτικούς Κώδικες αναφέρεται σε ένα κατάλογο χωριών που υπήρχαν πριν το 1565, δηλαδή κάνουμε ένα άλμα περίπου 1200 χρόνων. Μετά την έλωση της Λέσβου από τους Οθωμανούς το 1762, εδώ εγκαταστάθηκαν οι διοικητικοί υπάλληλοι της περιοχής των Οθωμανών και η Φουρά, ενώ και μεταφέρθηκαν και έπικοι Τουρκοί από τα βάθη της Τουρκίας και ανέπτυξαν δική τους συνοικία και ανέγεραν γραμμή. Να σημειώσουμε ότι είχαν αγαστεί συνεργασία με τους Έλληνες εδώ της περιοχής. Υπήρχε και, δηλαδή, είχαμε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα ζουν οι ελληνικά λαγιά, ζουν και καλύτερα. Τα παιδιά τους φοιτούσαν των Οθωμανών, φοιτούσαν σε ένα μουσουλμανικό διδακτήριο, το οποίο το αναφέρω γιατί τώρα έχει μεταφερθεί σε ξενώνα, στη συνοικία πρόβασμα μεταξύ Μεσαυρού και Σκοπέλου. Εκεί θα πάμε τώρα στην επόμενη, μέσα σε μερικά λεπτά, θα πάμε στη Σκόπελο, έτσι λέγεται, ο Σκόπελος, που λέγεται η περιοχή. Ο Μεσαυρός ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, με έχει και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, διότι εδώ βγαίνουν οικογένειες που ήταν στην περιοχή της Βαγιάς, στην Μυτιλήνη κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Εδώ λοιπόν ο Θεόφιλος, αυτός ο πληγισμένος λαϊκός ζωγράφος, απεικονίζει με τα χρώματά του τη λειτουργία του αρτοπτυγείου και όλη τη διαδικασία παραγωγής του ψωμίου. Δηλαδή αρχίζει από το όργωμα και καταλήγει στο ξεφούρνισμα που βγαίνει το ψωμί από τον φούρνο. Με τα φτιάρια, τα μεγάλα, όλο αυτό. Και στη μέση αυτής όλης της απεικόνησης κυριαρχεί μια όμορφη τυπογραφία της Θεάς Δήμητρας με στάθια κλπ. Αυτό είναι κάτι όμορφο που πρέπει να πούμε. Αρχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Η διαδρομή που θα κάνουμε σήμερα είναι η κυκλική διαδρομή. Θα ξεκινήσουμε από τον Σκόπελο, ένα όμορφο χωριό. Θα πάμε στη Μαργού, στον Καρίωνα. Ένα σημάδι τα κομβικά που σας λέω κατά μήκος, καθώς προχωράμε. Στα Πλατάνια, στο ύψωμα Περιστέρι, στον Καρίωνα, στην Αγία Παρασκευή και θα επιστρέψουμε στη Σκόπελο. Όπως είπαμε, είναι η κυκλική διαδρομή. Αρχίζουμε λοιπόν πιο μια επεξήγηση αυτά που είπαμε πριν, απλώς τα ονόματα που αναφέραμε. Από τον Σκόπελο ξεκινούν δύο πεζοπορικές διαδρομές του τοπικού δικτύου της Γέρας. Μην ξεχνάμε, είμαστε στα μονοπάτια της Ελιάς, της Γέρας. Αν πάρουμε το μονοπάτι που έχει βόρεια κατεύθυνση, πάμε προς Μεσαγρό, Λακάδο, Μεσαιωνικό, Παλαιόκαστρο και Παλαιόκηπο. Είναι τα μονοπάτια που κάναμε στις προηγούμενες εκπομπές. Αυτές είναι οι ονομασίες των χωριών και θα δούμε αν ξεκινήσουμε από τον Σκόπελο και πάμε προς βόρεια. Εμείς όμως θα πάρουμε τη δυτική κατεύθυνση από το δυτικότερο άκρο του χωριού. Θα κινηθούμε σε έναν δρόμο ο οποίος ανηφορεί στον Ελαιώνα και στο τέλος η διαδρομή μας συνεχίζει σε ένα μονοπάτι ανάμεσα σε λόφους και στη βαθιά της περιοχής Μαργού. Να μην ξεχνάμε ότι περπατάμε σε χωμάτινα ή ηθόσιμα τα μονοπάτια, παλιά μονοπάτια, τα οποία είναι καλοδιατηρημένα γιατί πλέον έχει περάσει και εδώ η ολιβατική συνείδηση. Καταλάβατε εδώ οι τόπιοι και κυρίως οι νέοι της περιοχής που έχουν εδώ ιδρύσει πολιτιστικούς συλλόγους, ότι η καλή διατήρηση των μονοπατιών δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να δουν και κάτι άλλο εκτός από τα μνημεία που έχει πάρα πολλά η Λέσβος, να δουν και τους όμορφους χώρους που έχει στην φύση. Σε βουναλάκια, σε κοιλάδες, σε οροπέδια, να δούμε τις παλιές χριστιανικές εκκλησίες, αρχαίες παράγματα. Δηλαδή, περπατώντας, βλέπεις πράγματα που δεν θα τα βρεις όταν είσαι στον οικιστικό ιστό μιας πόλης ή ενός μεγάλου χωριού. Είμαστε λοιπόν στη ματιά της περιοχής Μαργού, φτάνουμε στο οροπέδιο του Καρίωνα, όπου εκεί δίνονται ευκαιρίες στους πεζοπόρους να το περιληφθούν, δηλαδή να γυρίσουν γύρω-γύρω στο οροπέδιο, είναι αρκετά μεγάλο. Να δούμε τη φέρα από πάνω, από εκεί ψηλά και μετά να περπατήσουν προς τα Πλατάνια όπου ξεκινάει η μια σηματοδοτημένη πάλι κυκλική διαδρομή προς το ενδιαφέρον ύψωμα Περιστέρι. Αυτός που το Περιστέρι είναι ένας λόφος, ο οποίος αποκαλείται Περιστέρι και πάνω στο λόφο, στην κορυφή περίπου κοντά, είναι η εκκλησία της Αγίας, το εξοπλίστη της Αγίας Ειρήνης. Θα την κάνουμε αυτή τη διαδρομή, απλώς τώρα θα λέμε γενική περιγραφή των μονοπατιών. Η επιστροφή προς τον Σκόπελο διέρχεται από το εξοπλίστη της Αγίας Παρασκευής και αρκετά χαμηλότερα από το εξοπλίστη του Ταξιάρχη πάνω από τον οικισμό. Αυτή λοιπόν είναι η κλητή διαδρομή. Η απόσταση αυτή της διαδρομής είναι περίπου 12 χιλιόμετρα. Η διάρκεια της πεζοπορίας της είναι περίπου 5 ώρες. Το υψόμετρο από το οποίο ξεκινάμε είναι 150 μέτρα που είναι ο Σκόπελος. Αυτοπορίας της είναι περίπου 5 ώρες. Το υψόμετρο από το οποίο ξεκινάμε είναι 150

0: έτσι.
1: Η πλατεία του Σκοπέλου ήταν ανοιχτή εκεί της Ημάρου

0: το σημείο που είναι η πλατεία είναι ένα σημείο που άνοιγε ο οχήματος. Θυμηθείτε πριν από λίγο καιρό τι έγινε στη Λάρισα και στα άλλα χωριά τα ψηλά και στις περιοχές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν εκεί, τότε δεν είχαν δει, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με κανένα που καταλαβαίνει από τις πλαγιές των γύρω βουνών. Επίσης υπάρχει και μια εκδόση οριστικά από μεριά του χωριού, υπάρχει μια πολυγονική μαρμάρινη κρίνη, η οποία έχει χτιστεί το 1813 με δροσερό νερό που έρχεται από ψηλότερα. Αυτή η κρίνη την αναφέρω γιατί έχει συναρμολογηθεί σε εισαγωγικά σε μια νύχτα όταν οι Τούρκοι ήταν εδώ και κάποια στιγμή, δηλαδή αν συνεννοηθεί οι Τούρκοι και τη φτιάξανε επειδή υπήρχαν 3-4 Οθωμανικές κρίνες και είναι κάτι κατά μια στιγμή δεν πειραχάμε και εμείς μια κρίνη. Έτσι μια βρύση. Γιατί υπήρχε ένα άφθονα νερά εδώ στην περιοχή. Οπότε συνεργήθηκαν και ένα βράδυ φτιάξαν μια πάρα πολύ όμορφη κρίνη. Βέβαια είναι λίγο πιο το 1813 μέσα σε νύχτα. Οπότε οι Τούρκοι όταν την βρήκανε την άλλη μέρα λόγω προλήψεων και της ιδεολογίας δεν θέλανε να λένε ότι θα τη χαλάσουν γιατί σας είπα ότι συνδέουν με την κρίνη και με το νερό που τρέχει. Ο Σκόπελος λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτή την επίσκεψη στο όμορφο χωριό, είναι παραδοσιακός οικισμός, έχει κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός, είναι γενέθλια του μεγάλου παιδαγωγού Μίλτου Κουντουρά και άλλων πνευματικών ανθρώπων και καλλιτεχνών. Το επόμενο σημείο μας, το επόμενο σημείο που πάμε μετά τον Σκόπελο, είναι το οροπέδιο του Καρίων.
1: Πριν πάμε σε αυτό το οροπέδιο, να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, έτσι, για να ξαποστάσουμε από αυτά τα πρώτα μέτρα της διαδρομής, κύριε Νικολαίδη.

0: από την Κορκόμασα στην Νότιο Λέσβο και στα μονοπάτια της Ελιάς, έτσι έχει και μια ποιτική θεία, θα λέγαμε, αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή, η σημερινή προέκταση της οποίας είναι και η σημερινή για τα μονοπάτια της Ελιάς. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή μας εκπομπή που πραγματοποιούμε εκεί στη Λέσβο αυτά τα όμορφα οδηπορικά ταξίδια, να συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ρηβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορυβατικών αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, λόγος πάλι σε εσάς.
1: Για να παραλάβουμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ελιές, δηλαδή πιο πολλές ελιές της Λέσβου υπάρχουν στο νότιο τμήμα και γι' αυτό τα μονοπάτια τα έχουμε ονομάσει μονοπάτια της Ελιάς για να τιμήσουμε και αυτό το δέντρο που είναι και το εθνικό μας κατά κάποιο λόγο, κατά κάποιο τρόπο δέντρο. Και σε όλη τη Λέσβο, από ό,τι υπολογίζουν, υπάρχουν 12 με 13 εκατομμύρια ελιές. Εδώ υπάρχουν πιο πολλές, οι πιο πολλές στην νότια Λέσβο. Οπότε ξεκινάμε από τον Σκόπελο, ο οποίος είναι σε υψόμετρο 150 μέτρων, και από το δυτικό τεράστιο του χωριού παίρνουμε έναν χωμάτινο δρόμο που κινείται προς ανηφορίζει μέσα σε ελαιώνες, και στο τέλος, αφού περάσουμε τη ρεματιά της περιοχής Μαργού, φτάνουμε στο οροπέδιο του Καρίων. Λοιπόν, εδώ η ψηλότερη κατοικημένη τοποθεσία της Λέγας είναι ο Καρίωνας, Καριώνας ή Καριώνας, έτσι λέγεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα σημείο που ξεκινάμε, δηλαδή που κάνουμε 100 μέτρα τα 150, έχουμε φτάσει γύρω στα 250 μέτρα, 260 μέτρα περίπου υψόμετρο, και υπάρχει ένα οροπέδιο, φανταστείτε ένα λιβάδι πάνω στο βουνό. Αυτό το οροπέδιο είναι περικυκλωμένο από δάσος πεύκων και υπάρχει στα βόρεια, υπάρχει ο λόφος Περιστέρη που θα πάμε αργότερα, που το σημείο του είναι το ψηλότερο σημείο που θα φτάσουμε η κορυφή του, ο οποίος ο λόφος προστατεύει το οροπέδιο από τον κρύο βορεινό χειμερινό άνεμο. Εδώ το έδαφος του Καριωνά, αυτού του όμορφου οροπεδίου, είναι μοιρασμένο, είναι πολύ εύκολο καταρχάς, συγγνώμη, δεν το αναφέρω αυτό, είναι πολύ εύκολο και μοιρασμένο σε μικρούς κλήρους, δηλαδή σε μικρά οικόπεδα, μικρά αγροτεμάχια με αγρικίες και καλοκαιρινά εξοχικά σκοπελιτών. Δηλαδή το καλοκαίρι όταν υπάρχει ζέστη χαμηλά, ανεβαίνουν ψηλά πάνω στο οροπέδιο και έχουν να ανεβαίνουν μάλλον οι σκοπελίτες που θα πούμε, κάτοικοι του σκοπέλου, και έχοντας φτιάξει εξοχικά, δροσιζόνται και κάθονται εδώ μέχρι τέλος Αυγούστου κλπ. Και μετά κατεβαίνουν πάλι στο χωριό τους. Εδώ καλλιεργούνται οπωροκευτικά, πέλια και μυγαλιές, και υπάρχουν και λίγα κοπάδια από κτηνοτρόφους που υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης, λειτουργούν και ταβέρνες με τόπια δέσματα. Δηλαδή, φανταστείτε το οροπέδιο, δεν είναι ένα μεγάλο χωριό, ας πούμε, ένα αρκετά μεγάλο χωριό, το οποίο είναι, ας πούμε, ένα προάστιο του Σκοπέλου. Και είναι για το καλοκαίρι, κυρίως. Από εδώ υπάρχουν μικρές διαδρομές που μας περιπλανούν σε φυσικά και περιβαλλοντικά του καλύτερα, δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μονοπάτια τα οποία είναι χαραγμένα ή είναι μικροί δρόμοι, έτσι, αγροτικοί, πάνω στο οροπέδιο, και μας πάμε γύρω, ανεβαίνουμε έτσι, θα πετάμε μέσα στο οροπέδιο, πάμε και περιμετρικά του οροπεδίου, αλλά και απαραίτητα όμως είναι η συνέχιση της πεζοπορικής διαδρομής μέχρι τα Πλατάνια, από όπου θα ξεκινήσει η κλειστή διαδρομή ανάβαση στην κορυφή του ψώματος Περιστέρη. Δηλαδή, όταν είμαστε στο οροπέδιο του Καρίωνα, μπορεί να μην θέλουμε να πάμε μέχρι την κορυφή του λόφου στο Περιστέρη. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και μικρές διαδρομές βρισκόμενοι πάνω στο οροπέδιο. Υπάρχουν δηλαδή και δυνατότητες για περίπατο προς το Καστέλο, προς το εξοπλίσιο της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και από εκεί σε μια μικρή κουμικρή κορυφή, χαμηλότερη από το Περιστέρι, και το ποτήρι μπορεί να έχουμε πανοραμική θέα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Επίσης, το σημείο αυτό είναι το σημείο που συνδέει τις πεζοπορικές διαδρομές γύρω από τις Μυρές, έτσι λέγεται, πεζοπορικές διαδρομές γύρω από τις Μυρές του Πλωμαριού, για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα εμείς, σαν γρήσιοι ορειβάτες, σε εισαγωγικά ή όχι, συγχαρίζουμε προς τα πάνω, προς την θέση Πλατάνια και μετά προς το ύψωμα Περιστέρι. Είμαστε λοιπόν, πηγαίνουμε προς τη θέση Πλατάνια, περπατώντας πάνω σε ένα όμορφο μονοπάτι, που βρίσκεται εξωθήκαν όμως και αρκετά μεγάλα πέφκα, τα οποία είναι μεγάλες ηλικίες όπως είπαμε. Υπάρχουν και νεαρά πέφκα από το αναγεννημένο δάσος, δηλαδή από τη μεγάλη πηγαίνα, δηλαδή 30 ετών. Υπάρχουν παγιές, αδαγές, επίσης υπάρχουν βελανιδιές, ελιές οπωσδήποτε, αλληλιές, λέσκες και πλατάνια. Φανταστείτε όλο αυτό το μοσαϊκό δρόμο της βλάστησης που βλέπουμε σε αυτήν την περιοχή στα πλατάνια. Και λέγονται πλατάνια γιατί χαμηλά υπάρχουν πάρα πολλά πλατάνια χαμηλότερα.
0: Ας μείνουμε λοιπόν. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστυρίας και Βολέως του Άραγου.

0: έτσι, να συμβαδίζουμε και να περπατάμε μαζί με τον κύριο Νικολαίδη ραδιοφωνικά. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς. Είχαμε μείνει σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, εκεί που αθεναντεύαμε τα πλατάνια, και τώρα συνεχίζουμε.
1: Επαναλαμβάνω, όπως αυτή η διαδρομή μας, ξεκινήσαμε από το Σκόπελο, ανεβήκαμε περπατώντας πάνω σε χωμάτινο δρόμο και σε μονοπάτια προς τα πάνω, προς την περάσαμε τη ρεματιά της περιοχής Μαργού, φτάσαμε στο οροπέδιο του Καρίωνα, αυτό το όμορφο οροπέδιο με το έφορο έδαφος που, και με τις μικρές αγρικίες και με τα καλοκαιρινά εξοχικά των Σκοπελιτών, με τις όμορφες καλλιέργειες, και συνεχίζουμε στη θέση Πλατάνια που βρισκόμαστε τώρα. Και όπως είπα εδώ, η βλάστηση που υπάρχει, που είπαμε, είναι από πέσκα, κουμπαριές, λαδανιές, ελιές, πλεύσκες, πλατάνια κλπ. Αυτή η βλάστηση συνθέτει ένα εντυπωσιακό μοσαϊκό, ειδικά αν πάμε τον φθινόπωρο, με τα φύλλα των διαφόρων κομμάτων που βρίσκουμε στις διαδρομές μας εδώ. Υπάρχει μια μικρή κυκλική διαδρομή που ξεκινάει από τα πλατάνια και καταλήγει στο ίδιο σημείο για κάποιον που δεν μπορεί να συνεχίσει. Εμείς όμως που μπορούμε, συνεχίζουμε, ανηφορίζουμε το ύψο προς το ύψομα περιφέρει. Όπως είπαμε, ξεκινάμε από τα 150 μέτρα και καταλήγουμε στα 650 μέτρα που είναι η κορυφή του λόφου που εισφέρει. Μετά αρχίζουμε λοιπόν, υπάρχει μονοπάτι βέβαια εδώ, σηματοδοτημένο, και μέχρι το σημείο Κουρνέλες, έτσι λέγεται ένα σημείο, η ανάβαση είναι ήπια. Ενώ μετά τις Κουρνέλες η πλήση γίνεται πιο έντονη. Εδώ στη διαδρομή η διαδρομή είναι σκιασμένη, είναι σημαντικό αυτό για κάποιον που θέλει να πάει το καλοκαίρι, γιατί εκτός από το αεράκι που υπάρχει εδώ στην περιοχή που συνήθως φυσάει, είναι και σκιασμένη η περιοχή, οπότε θα πολεμάει υποσκιά, όπως λέμε σε εισαγωγικά. Υπάρχουν πέσκα και χαμηλή βλάστηση. Από το σημείο της κορυφής που φτάνουμε πάνω στο Περιστέρι, να μην λέμε πάλι ότι είναι γύρω στα 650 μέτρα, έχουμε μια πανοραμική θέα, πάρα πολύ όμορφη θέα, η οποία μπορούμε να πούμε ότι επιβραβεύει τον πεζοπόρο. Δηλαδή βλέπουμε τον κόλπο της Γέρα, τον κόλπο της Γέρας, το μεσαιωνικό παλαιόκαστρο και άλλα τα άλλα μικρά και μεγάλα χωριά των πλαγιών του Ολύμπου που υπάρχουν στα χαμηλά μέρη. Εδώ επίσης ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει στην κορυφή είναι ότι ανεβαίνοντας στην κορυφή υπάρχουν μικρά απάνεμα ξέφωτα, δηλαδή ξέφωτα που δεν τα πιάνει ο αέρας, δηλαδή είναι σε σημεία που προστατεύονται από τον αέρα, από το βοριά. Αυτά τα ξέφωτα είναι μέσα στο πεφόρνασος που υπάρχει σε πολλά σημεία, είναι μέρη που δεν υπάρχει βλάστηση, αλλά υπάρχουν όμως σπάνια αγριολούλουτα προστατευμένων ειδών. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα την άνοιξη, όταν κάποιο ανεβαίνει, περπατάει κάτω από τη σκιά των πέφκων και ξαφνικά δίπλα του βλέπει ένα ξέφωτο με πανέμορφα λουλούδια με διάφορα χρώματα. Δεν πρέπει να τα κόβουμε όμως, ή μάλλον να τα κόβουμε προσεκτικά, γιατί είναι προστατευόμενο είδος. Να μην τα ευθεριζώνουμε. Η πορεία, τώρα αφού φτάσουμε στην κορφή, όπως είπαμε στα 650 μέτρα, αρχίζουμε την κατάβαση προς τα δυτικά, αν μας πάει το μονοπάτι, και αφού περάσουμε το ύψομα που λέγεται Στρόβουλος, ένα ύψομα το οποίο είναι χαμηλότερο φυσικά από την κορυφή, κατεβαίνοντας το βρίσκουμε, είμαστε σε χωμάτινο μονοπάτι εδώ, το καλτερημένο μονοπάτι θα το συναντήσουμε αργότερα, και αυτό το μονοπάτι που περπατάμε περιτριγυρίζεται από βελανιτιές, αγριλίες και αγριοαχραβιές, κορτιές που λέγονται, αγριοαχραβιές, και ακόμα αργότερα, ακόμα χαμηλότερα, συναντάμε φαγιές πεζούλες που μας αποδεικνύουν την αγροτική δραστηριότητα του παρελθόντος. Να μην ξεχνάμε ότι στα ορεινά μέρη της Λέσβου αλλά και της άλλης Ελλάδας μας, όταν οι άνθρωποι ζούσαν σε πλαγιές και σε ορεινά χωριά, αναγκαζόντουσαν να καλλιεργήσουν τις πλαγιές χρησιμοποιώντας πεζούλες. Ήταν ένα αρκετά δύσκολο επίτευγμα που δημιουργούσαν, αλλά που κάνανε, αλλά ήταν απαραίτητο για να καλλιεργούν, να έχουν ένα επίπεδο χώρο, να καλλιεργούν διάφορα δηλητηριακά και πράγματα που τους έδωνε τα καθημερινά τους. Αυτές λοιπόν ήταν οι διαδρομές στον κόλπο της Γέρας. Είμαστε, επαναλαμβάνω, Νότια Λέσβο, συνεχίζουμε στη Νότια Λέσβο και πάμε στο Πλωμάρι. Ένα μεγάλο χώρο που το ξέρουμε όλοι και για το ούζο του. Ο ούζος Πλωμαρίου είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και εδώ λοιπόν στο Πλωμάρι συνεχίζουμε με τα μονοπάτια της Ηλιάς. Θα πούμε λίγα πράγματα για το Πλωμάρι. Παλιά, τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1790, εκεί περίπου, εδώ με επίκεντρο τη θέση του σημερινού λιμανιού, του Πλωμαρίου, όπως λέμε τώρα το λέμε Πλωμάρι, και μέρος της εκβολής του Σεβούτα, έτσι λέγοντας το ποτάμι, το κυρίως ποτάμι που διατρέχει την περιοχή του Πλωμαρίου, υπήρχε ένας μικρός οικισμός ψαράδων, ναυτικών και καραβομαραγκών. Δηλαδή μαρακοί που φτιάχνανε καραβάκια με πολύ μεγέθους πέρα, κοτάρκες και καϊκιά, που ονομαζόταν ποταμός. Τώρα αυτό το σημείο είναι το λιμάνι. Αυτό λοιπόν ο ποταμός ήταν το λιμάνι του πρώτου Πλωμαριού. Δηλαδή υπήρχε το πρώτο Πλωμάριο, που το οποίο ήταν ορεινό χωριό, το οποίο σήμερα το ονομάζουμε Μεγαλοχώρι. Ο ποταμός, δηλαδή το σημείο που ήταν ένας φυσικός όρμος. Και ένα μέρος της εκβολής του ποταμού, εκεί λοιπόν υπήρχε αυτός ο μικρός οικισμός που ήταν το λιμάνι του πρώτου Πλωμαριού, που τώρα λέγεται Μεγαλοχώρι. Επαναλαμβάνω, το πρώτο Πλωμάρι ήταν πάνω στο βουνό για να προστατεύεται από τους πειρατές. Σιγά σιγά όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, καταπολεμήθηκε η πειρατεία και αυτό συντέλεσε στην ασφαλή ναυσιπλοεία και στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Μετά από τρεις καταστροφικές πυρκαγιές, οι κάτοικοι του πρώτου Πλωμαρίου, δηλαδή αυτό που ήταν πάνω στα ορεινά, μετήκησαν στο ποταμό, στο σημείο, στο μικρό αυτό οικισμό που ήταν χαμηλά στον φυσικό όρμο, που αργότερα αυτός ο ποταμός που η περιοχή αυτή πήρε το όνομα της ορεινής τους Κωμόπολης. Δηλαδή, στην αρχή υπήρχε αυτός ο μικρός οικισμός των ψαράδων και των ναυτικών και των καραβομαραγκών στον όρμο του φυσικού όρμου και στην υπολή του ποταμού και ήταν το λιμάνι του Πλωμαριού που ήταν πάνω στο βουνό του ορεινού. Μετά, όταν πήραν, δεν υπήρχε πειρατεία και αυξήθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές και μετά από τρεις-τέσσερις καταστροφικές πυρκαγιές, αυτοί οι κάτοικοι που μένανε πάνω στο ορεινό Πλωμάρι, όπως λεγότανε, κατεβήκανε στον ποταμό και εκεί δημιουργήθηκε το σημερινό Πλωμάρι που έχουμε τώρα. Δηλαδή, δώσανε στον ποταμό την πρώην αυτή, τον πρώην αυτό ναυτικό οικισμό, δώσαν το όνομα της ορεινής τους Κωμόπολης. Η βιομηχανική, οικονομική και πνευματική άνθηση του νέου, του σύγχρονου δηλαδή Πλωμαριού, ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1850, με κύρια προϊόντα το λάδι και το σαπούνι. Μια πρωτοφανής ανάπτυξη εξέλιξε τον πρώην ποταμό και νέο Πλωμάρι σε σημαντικό εμπορικό, ναυτικό, βιομηχανικό κέντρο και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Δηλαδή η επαρχία του Πλωμαρίου, η ευρύτερη περιοχή εδώ της Λέσβου, που λέγεται Παχία Πλωμαρίου, έχει σαν πρωτεύουσα το Πλωμάρι, που είναι το πρώην ποτάμι που υπήρχε εκεί το μικρό ψαροχώρι. Η σημερινή τουριστική πολιτεία, τουριστικά τώρα μιλάμε, θυμίζεται και για το εξωτερική ποιότητα ούλο της. Αυτό να μην πολύ βέβαια. Λοιπόν, αφήσαμε λοιπόν την περιγραφή και ορισμένα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε για το Πλωμάρι και αρχίζουμε τα ορειβατικά μας. Κάνουμε λοιπόν το γύρο, έτσι λέγεται.

σηματοδοτημένο μονοπάτι το οποίο περνάει μέσα από θερμοκήπια, περνάει από μια μικρή ρεματιά και ανηφορίζει για λίγο πάνω σε ένα παλιό λιθοστότο που λέγεται

0: ένα εξωτήρηση, το οποίο λέγεται ο Άγιος Γιάννης του Λιτροπιού, έτσι λέγεται, Λιτροπιού, που σημαίνει τη θερινή τροπή του ήλιου. Δηλαδή ο Άγιος Γιάννης αυτός γιορτάζει τη μεγαλύτερη μέρα του θερινού ηλιοστάσιου, που είναι γύρω νομίζω στις 20 με 25
1: Ιουνίου. Είναι 21 Ιουνίου.
0: 21 Ιουνίου, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Μετά και αυτό τον Ιαρδιάν τη θερινή τροπή. Σε μια πηγή, η οποία λέγεται η πηγή της Λεύρας και ήταν κοντά σε αυτόν τον παλιό οικισμό. Παίρνουμε τώρα στο μονοπάτι, είμαστε πλέον σε ένα χωμάτινο μονοπάτι, παίρνουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι παλιό λιθόστρωτο και συνεχίζεται η διαδρομή μας έχοντας φοβερή θέα του ανοιχτού Αιγαίου και μας τραβεσάρει σε υψόμενα 300 μέτρων στον Λογαρά. Λογαράς είναι ένας μικρός λόφος που μπορούμε με μια διακλάδωση να πάμε και εκεί στην κορφή του, αν θέλουμε. Αν και αφού είχαμε ανέβει στον ψηλό λόφο, είχαμε δει όλα. Και κατεβαίνοντας απλώς, κοιτάμε τον λόφο, τον Λογαρά, όπως λέγεται, και συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα κάτω. Προσεγγίζουμε την Κουρνέλα, ένα άλλο παλιό χωριό, παραδοσιακό, το οποίο είναι τώρα σχεδόν έχει αλληλικωθεί. Και εκεί συνεχίζουμε, συνεχίζουμε το γύρο, έτσι λέγεται, στη διαδρομή. Και από την Αγία Ειρήνη, που είναι τοξοποίηση μετά τον Λογαρά, η διαδρομή μας κατηφορίζει τις ανατολικές πλαγιές του βουνού με σημεία πάντοτε σχεδόν ενδιαφέρουσες θέας προς Πλωμάρι και προς το ανοιχτό Αιγαίο. Δηλαδή κατεβαίνοντας από τη Βίδλα, αφού περάσουμε την Κρίμη Λαλβινού, την Λεύρα, τον Αγιάννη του Λιοτροπίου, την πηγή της Λεύρας, που είναι δίπλα στον Αγιάννη σχεδόν, και φτάσουμε στο Λογαρά, κατεβαίνουμε, περνάμε και το εξωτερικό της Αγίας Ειρήνης και συνεχίζουμε κατεβαίνοντας ανατολικά και βλέποντας πάντοτε την πανέμορφη θέα προς Πλωμάρι και προς το ανοιχτό Αιγαίο. Τώρα θα πούμε ορισμένα στοιχεία από τη διαδρομή μας. Ξεκινάμε λοιπόν από την πλατεία του Πλωμαρίου, από την πλατεία αυτού του όμορφου μεγαλοχωριού, Κομόπολη σχεδόν, και περπατάμε για λίγο στην άσφαλτο που ενώνει το Πλωμάρι με τη Μελίτα, έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται εκεί κοντά. Εκεί λοιπόν στην περιοχή, όπως λέγεται, Λιτρόμηλος, όπως είπαμε, είναι ο παλιός υδρόμονος, υπάρχει το παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι του κάτω χωριού. Όπως είπαμε, το όνομα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη υδρόμονου, που δεν έχουν όμως, αφού δεν έχουν όμως δεθεί υπολείμματος συγκρατήματος, δεν μπορεί να βρούμε και στοιχεία για αυτόν τον υδρόμηνο, ο οποίος υπήρχε, αλλά δεν τότε υπολογίζουμε, οι ερευνητές υπολογίζουν γύρω στον 18ο αιώνα και γύρω στο 1750-1800, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ο χώρος έχει πάρει το όνομα αυτού του παλιού υδρόμηνου του παρελθόντος. Το μονοπάτι έχει από χρόνια εγκαταλειφθεί, αλλά τώρα τελευταία έχει πλέον καθαριστεί και έχει τελειωθεί, οπότε είναι προσβάσιμο και όμορφο ώστε να το περπατάς. Σήμερα, παλιά, εδώ περπατάγανε και οι διάφοροι αγρότες των γύρω χωριών και πηγαίνανε, είχαν την επικοινωνία με τα γύρω χωριά και γι' αυτό ακριβώς εξυπηρετούν. Τώρα βέβαια έχει στηρωθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, αλλά εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα τις αγροτικές ανάγκες της συγκομιδής και αποτελεί μνημείο λαϊκής κουλτούρας και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Δηλαδή, παλιά το μονοπάτι που είπαμε αρχίζει από το Λιτρόμηλο και κατεβαίνει προς το κάτω χωριό. Ήταν, και όχι μόνο προς τα κάτω χωριά, αλλά και στα γύρω χωριά της περιοχής, ήταν το μέσο επικοινωνίας που είχαν οι κάτοικοι των χωριών για να πηγαίνουν από ένα χωριό στο άλλο. Τώρα πλέον χρησιμοποιείται ακόμα και τις αγροτικές ανάγκες της συγκομιδής. Δηλαδή, εδώ ανεβαίνουν με ζώα, με μουλάκια βέβαια, δεν μπορούν να είναι στενά με τα μονοπάτια. Ανεβαίνουν, παίρνουν τα γεμίζουν τα σακιά με ελιές και μετά τα μουλάκια τα κατεβάζουν χαμηλά όπου μπορεί να σε μέρες που είναι αγροτική δρόμη για να πάρουν τα αγροτικά. Οπότε ακόμα και τώρα εξυπηρετεί τις αγροτικές ανάγκες της συγκομιδής. Και όπως είπαμε, αποτελεί μνημείο λαϊκής κουλτούρας και αρχιτεκτονικής κληρονομίας. Είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο οι Λέσβοι, καταργάζοντας την τόπια πέτρα που υπήρχε στα βουνά και εδώ στις ορεινές περιοχές, να φτιάχνουν τα μονοπάτια. Εδώ μπορούμε να πάμε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην περιοχή που είναι μεταξύ Λιντόμιλου και κάτω χωριού. Εδώ που θα πάμε μικρούς τοπικούς περιπάτους, θα πάμε μέσα στο Βιλάρι, έτσι λέγεται, ένα μικρό σημείο που υπήρχε, που υπάρχουν ερείπια μιας παλιάς φικτορίας, που ήταν παλιά φυλάκιο, δηλαδή από εκεί βλέπανε. Και φυσικά, όπως λέγεται το όνομα, το Βιλάρι έχει πανοραμική θέα και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα ετησάκι αφιερωμένο στην οδανόρφωση της Σωτήρας και έχει ένα χαρακτηριστικό καμπαναριό. Επίσης υπάρχει μια μικρή κεντρική διαδρομή που διασύγει στο χωριό και περνάει από την εκκλησία του Αγιάννη, που είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού, και πηγαίνει προς τη δυτική ματιά. Αυτό το μονοπάτι διέρχεται από την πηγή Φλέγα. Υπάρχει μια πηγή που ακόμα είμαστε πάνω στο μονοπάτι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε όταν κάποιος είναι στο χωριό, εδώ στην περιοχή, εδώ στο κάτω χωριό και στο Λιτρόμηνο, μπορεί να πηγαίνει χωρίς φόβο. Έτσι μικρές διαδρομές δικές του μέχρι που φτάνει το μάτι και να ξαναγυρνάει. Αυτό το μονοπάτι λοιπόν, αφού διέλθει την πηγή Φλέγα, καταλήγει στον αγροτικό δρόμο που από εκεί ξαναγυρνάμε στο χωριό. Πάμε στο επόμενο σημείο της διαδρομής μας που λέγεται Κουρνέλα. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε το Πλωμάρι στο κάτω χωριό, Λεύρα, Λογαράς, είμαστε τώρα στην Κουρνέλα. Η Κουρνέλα είναι ένα μικρό χωριό, ορεινό χωριό, το οποίο στέκει σαν αετοφολιά σε μια πτυχή της Αγκαθαρής. Επαναλαμβάνω, Αγκαθαρή είναι το βουνό που δεσπόζει πάνω από το Πλωμάρι, το χωριό που είναι παραθαλάσσιο. Το μεγάλο χώριο, όπως είπα. Όπως και άλλα ημιορεινά χωριά της ευρύτερης περιοχής, έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Το όνομά του δηλώνει, αυτό το Κουρνέλα που λέγεται το χωριό, το ορεινό χωριό, δηλώνει τη ροή του νερού. Επειδή, γιατί οι πλαγιές που υπήρχαν γύρω από αυτό το ορεινό χωριό καταλήγανε σε κάποια αρωματιά που ήταν δίπλα στο χωριό. Οπότε όλα τα νερά που ήταν από τις γύρω πλαγιές καταλήγανε στη αρωματιά του χωριού. Και γι' αυτό λοιπόν έχει πάρει το όνομα Κουρνέλα που σημαίνει κάτι με πολλά νερά. Δεν ξέρω πια.
2: Στους διαπολιτισμούς, της περιοχής.
0: Εδώ το χαρακτηριστικό σαν το χωριό είναι ότι εκτός από τις πλαγιές που κατεβάνε τα νερά στη ρεματιά του χωριού υπάρχουν αναβλήρες και νερά από το υπέδαφος. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται από κάτω. Πρέπει να είναι από τα νερά, από υπόγεια νερά που κρατούν από το βουνό της Αγκαθαρής. Αυτά λοιπόν τα νερά τα έχουν διαχειριστεί οι κάτοικοι. Τα είχαν διαχειριστεί γιατί τώρα υπάρχουν λίγοι, το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο εδώ. Τα έχουν διαχειριστεί στην πλατεία του χωριού που αναβλύζουν από τις κρίνες του χωριού. Εδώ στη μικρή πλατεία, που είναι ωραία να πας, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει πολλή ζωή, βρίσκονται τα παλιά ταφενεία που λειτουργούν το καλοκαίρι, λεύκες, καστανίες, και στο κέντρο αυτής της μικρής πλατείας, πλαισιωμένη, που είναι πλαισιωμένη από τις λεύκες και καστανίες, υπάρχει ένας υπεριονόμιος πλάτανος, λένε ότι είναι 200-300 ετών, τέλος πάντων, είναι αρκετά παλιός.
2: Και τι πιο ωραίο, κύριε Νικολαίδη, να πιούμε ένα καφεδάκι και να ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή μας διαδρομή κάτω από αυτόν τον υδρεονόβιο πλάτανο που μας περιγράφεται. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα σε αυτή την εκπομπή. Πρώτο Θεός, στην επόμενη με χαρά θα σας ακούσουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγό Ορειβατικών Αποστολών. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ όμορφη ξενάγηση που ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Νικολαίδη.
0: Ευχαριστώ.

ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

0: εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφύριος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφύριος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο βιβλίο.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97 κόμματα. Η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της.

0: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται σύν Θεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Ζουθέστιο εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι Ιερές Ακολουθίες.
1: Ο πόλεμος της αμύρατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύρατη ασθένεια έχει ανακουφίσει.

καθορίσουν οι γεωτρήσεις νοτιώς της Κρήτης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προθεσμίες να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οσμή στην Κράπα, την εκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ξεκίνησε από σήμερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 2.000 δημοτικά σχολεία. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ για την πρέσβυρα Γκι Φόι. 11 αγνοούμενοι στη Βουλγαρία μετά την επίθεση πλοίου από νέα επίθεση ντρόουν. Καταιγίδες σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές κατά τη διάρκεια.

ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πάντως η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην Ανατολική Λιβύη, έπειτα από 12 χρόνια, ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ακύλα Σάλεχ από την Προεδρία της Βουλής και η αντικατάστασή του από άλλον πολιτικό, ο οποίος ανήκει στο περιβάλλον του Σαντάμ Χαφτάρ. Ο Σάλεχ ήταν ένας από τους πολιτικούς με τους οποίους είχε υπάρξει καλή συνεννόηση και είχε αφήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Και φυσικά ήταν από εκείνους που είχαν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. Με την αντικατάστασή του εναπόκειται πλέον αποκλειστικά στην πλευρά Χαφτάρ να αποφασίσει αν θα υποκύψει στις πιέσεις της Άγκυρας προκειμένου να υπάρξει και τυπική κύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου από τη Βουλή. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών σε όλο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο κύριος Πιερακάκης αναχωρώντας σήμερα για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, πρόσθεσε ο κύριος Πιερακάκης. Προθεσμίες προκειμένου να απολογηθούν μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Οι δύο εξ αυτών θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου του 2026. Η εξέλιξη δρομολογήθηκε έπειτα από αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών που χειρίζεται τη δικογραφία για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος των κατηγορουμένων. Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου. Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με βάση το νέο κατηγορητήριο. Με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, το οποίο θα κρίνει αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών αλλά και των εκατοντάδων εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας στάθηκε η Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στο Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως είπε, οι ελέγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Τόνισε δε πως μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Η κυρία Ζαχαράκη επαναλαβαίνει ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση, μια αναγκαία εναλλακτική για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καθημερινή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη. Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υποδεχθεί στο Υπουργείο τα προεδρία των 15 μελών μαθητικών συμβουλίων, προκειμένου να ακούσει τις ανησυχίες
και τις προτάσεις τους και να συζητήσουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η κυρία Ζαχαράκη υπενθύμησε επίσης πως το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού ύψους περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ με το ΦΠΑ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-27 με ορίζοντα ολοκλήρωση στον Γενάρη του 2028. Ξεκινά από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως. Τα γεύματα παρουσιάζονται την ίδια μέρα που διανέμονται με τη μέθοδο Cook and Serve. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής με εναλλαγή κρέατος, ψαριού, οσπρίων και λαχανικών καθώς και σαλάτες, φρούτα και ψωμί ολικής άλεσης. Χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, δεν επιτρέπεται το τηγάνισμα και περιορίζεται η χρήση αλατιού. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει σε αυτό, χωρίς διαχωρισμούς, ώστε το σχολικό γεύμα να αποτελεί κοινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και να αποφεύγεται ο στιγματισμός. Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού όρκου του Δικαστήριου Αθηνών, προχωράει η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που αποτελεί μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της μιας υποστήριξης της κατηγορίας υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν

κατεύθυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν σκέπτεται να απομακρύνει την πρέσβυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε θετικά πως το εξετάζουμε, ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που έγιναν σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Την Τετάρτη, ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε από τον δωρητή των εκστρατιών του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, Eric Dieters, $100,000 για να μειωθεί το υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας της λίγες μέρες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα. Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας της στην Αθήνα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα Ηλεθένοη Γκίλφολ βρισκόταν ήδη στη δίνη του Κυκλώνα. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μέσω ανακοίνωσης των δικηγόρων της, υποστηρίζει πως ο Eric Dieters της οφείλει $150,000. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι τήρησε τους κανονισμούς του State Department για τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εν ώψη της συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σήμερα το μεσημέρι, την πρώτη τους μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Τουφάν Ερθουρμάν είχε απορρίψει κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ μια τριμερή συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Για τις 3:30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η 12η συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία, με αντικείμενο το πακέτο προτάσεων που στοχεύουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και έτυχαν θερμής αποδοχής από τον κύριο Γκουτέρες. Τα 6 από τα 7 μέτρα που προτείνονται την χάνουν και τις αποδοχές του κυρίου Ερθουρμάν. Πηγαίνω με πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού που μοιράστηκα και με τον Γενικό Γραμματέα και έτυχε θετικής υποδοχής από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος σήμερα το πρωί. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους προσερχόμενος σε τραπεζικό συνέδριο στη Λεμεσό, και ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «οφείλω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε και μετά τη συνάντηση θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Πραγματικά θεωρώ ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούμε, ναι, να έχουμε θετικές εξελίξεις», κατέληξε. Από την πλευρά του, ο κύριος Ερθουρμάν ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα πως η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί 6 από τις 7 προτάσεις, προσθέτοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο μια συζήτηση που θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης ακύρωσε ταξίδι του στην Άγκυρα και θα προσέλθει στη συνάντηση σήμερα φορώντας κολάρο εξαιτίας προβλήματος υγείας. 11 ναυτικοί αγνοούνται στη θάλασσα σήμερα μετά τη βύθιση πλοίου από νέα επίθεση με drones στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Πρόκειται για τη δεύτερη πολύ νεκρή βύθιση φορτηγού πλοίου στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, εξέλιξη που οδήγησε τη Βουλγαρία να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. 2 φορτηγά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Η Βουλγαρία απέφυγε να κατηγορήσει ρητά τη Ρωσία για τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε πως το αποτέλεσμά τους ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Άλλη μια επίθεση σε άμεση γενίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, δήλωσε ο Ράντεφ σε τηλεοπτικό διάγγελμα. Τις επιθέσεις καταδίκασαν επίσης η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του Ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Μόσχα δεν έχει προβεί ως αυτή την ώρα σε σχόλιο για τα περιστατικά.

0: τσουνάμι σε αργή κίνηση που απειλεί να αλλάξει ριζικά όχι μόνο την αγορά εργασίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα κράτη, βλέπει να έρχεται η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας πως οι κυβερνήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν μέχρι να γίνουν ορατές όλες οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλώντας τη Δευτέρα από την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόνγκ, η Γεωργίεβα περιέγραψε μια τεχνολογική μετάβαση που ήδη περιορίζει τη ζήτηση για εργαζόμενους σε επαγγέλματα με επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την απασχόληση σε δραστηριότητες με χαμηλότερες αμοιβές. Πρόκειται για τσουνάμι που κινείται αργά, αλλά παραμένει τσουνάμι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επικεφαλής του Ταμείου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί απλώς να καταργήσει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Αλλάζει τη σύνθεση της απασχόλησης, μεταφέροντας τη ζήτηση από ορισμένες ειδικότητες προς άλλες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητος καλύτερους μισθούς ή ποιοτικότερες θέσεις. Ως παράδειγμα, υπογράμμισε την αύξηση των χαμηλά αμοιβόμενων θέσεων σε κλάδους όπως οι κατασκευές. Μια εξέλιξη που, όπως παρατήρησε, δεν αποτελεί λόγο πανηγυρισμού. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε με ακρίβεια πώς θα είναι ο κόσμος της εργασίας σε 5 χρόνια, παραδέχθηκε η Γεωργίεβα. Εκείνο που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, πρόσθεσε, είναι να παρακολουθούν συστηματικά τις αλλαγές, να αξιολογούν τις συνεπειές τους και κυρίως να λαμβάνουν μέτρα από τώρα. Η προειδοποίηση του Δούνου του δεν σημαίνει πάντως ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως απειλή. Οι εκτιμήσεις του Ταμείου δείχνουν ότι η ευρύτερη υιοθέτησή της μπορεί να προσθέσει και έως και μία ποσοστιαία μονάδα στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των προηγμένων ασιατικών οικονομιών. Μια τέτοια ενίσχυση, σύμφωνα με την Γεωργίεβα, θα μπορούσε να υπερκαλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις που ασκεί η γύρανση του πληθυσμού στην ανάπτυξη των πλουσιότερων χωρών της περιοχής. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά ποιοι θα επωφεληθούν από αυτήν και πώς θα διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν θα συνοδευτεί από λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερες ανισότητες και ασθενέστερη φορολογική βάση. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα το βράδυ έχουμε ιερά αγρυπνία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα επί τη Ιερά Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Θα τελεστεί λοιπόν αγρυπνία στις 9 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα. Γνωστό κάνει το πρόγραμμα της Πανήγυρης και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στη Νέα Πεντέλη. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 Μέγας Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατέρα Νεκταρίου Καρακόπου, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών. Και αύριο Τετάρτη στις 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα, παράκληση στην Οσία Παρασκευή. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μυραλά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εκδόθηκε χθες τη Δευτέρα 12 του μηνός αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις θα αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Σήμερα Τρίτη 13 του μηνός και αύριο Τετάρτη 14. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ της Τρίτης 13 του μηνός. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατατόπιση χειρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη 13 του μηνός πρόσχερα στα νησιά του Ιωνίου, η Ευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και την Νότια Πελοπόννησο, ενώ τις βραδινές ώρες με πορτοκαλί, από τις βραδινές έως και τις βραδινές ώρες με πορτοκαλί. στη Χαλκιδική από τις πρώμες σημερινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες και στην Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας από τις απογευματινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Έβλια από τις απογευματινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Θερεά, περιλαμβανομένη και της Αττικής. Και τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων, από αργά το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Στα Δωδεκάνησα, από αργά τη νύχτα πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και Ρεθύμνου, από τις βραδινές ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, 14 του μηνός. Στην Εύβοια, έως αργά το απόγευμα, κόκκινη προειδοποίηση. Πρόσφερα, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Θερεά, περιλαμβανομένης και της Αττικής και της Κυκλάδες, κυρίως δυτικά και βόρεια τμήματα, έως και τις πρώτες ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες, στην Ανατολική Θερεά, Μαγνησία, έως και το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα Δωδεκάνησα, έως το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Στην Κρήτη, νομός Τανίων και νομός Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά, πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 9, 8 με 9 και πρόσφερα τοπικά και 10 βοφόρ βαθμαίους, αρχικά στον Βόρειο Αιγαίο και Βαθμία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Το δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρο. Και πάμε τώρα να δούμε το σημερινό καιρό. Λοιπόν, ασχημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπο στοιχεία σύμφωνα με το ΑΕΚΤΑ, το δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων που είπαμε προηγουμένως. Η άνεμη στα βόρεια θα είναι από βορείες διευθύνσεις 5 με 7 από χώρα ενώ στα πελάγη τοπικά και 8. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγια 7. Ενώ το νοτιοδυτικό Αιγαίο και στο Σαρονικό και στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο Ιόνιο η άνεμη είναι βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ. Το νοτιοδυτικό Κρητικό δυτική βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και βορειοδυτικό Αιγαίο από το απόγευμα 9 μποφόρ. Βορειοανατολικό Αιγαίο από τα μεσάνυχτα 9 μποφόρ και κατά τη διάρκεια της νύχτας 9-10 και στο Θρακικό από τα μεσάνυχτα 8 με 9 μποφόρ βορειοανατολική σε αυτές τις περιοχές. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά 16 με 18 βαθμούς, τα υπόλοιπα 19 με 21 και στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα 23 με 25. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάσο, στην Άξο, στη Στούδα και στο Βάκη της Κρήτης και 26 στο Ηράκλειο, ενώ οι μικρότερες θερμοκρασίες είναι 9 βαθμούς που έχουμε στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και 10 στη Καστοριά. Έχουμε βροχές Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Λάρισα, Πέρες, Ράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κάριστο, Τρίπολη, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Γιάννενα και στη Βόρειο του Ωρεού στην Βόρεια και στο Ρεού στη Βόρεια Εύβοια και επίσης στην Αττική, στο κέντρο στα Μέγαρα, στο Ασταφάτα στην Ελευσίνα, στο Τατόι, ενώ στο Ελληνικό έχουμε καταιγίδα και επίσης καταιγίδα έχουμε Ανδραβίδα, Καλαμάτα, Άραξο, Ρόβο και το Καστελόριζο έχει 23 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις, με νότιο ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή είναι νότιο-νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα θα γίνουν νότιο-νότιο-ανατολική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και από το απόγευμα περιμένουμε βροχή να ξεκινήσουν οι βροχές στο Καστελόριζο. Η Αττική σήμερα έφτασε τους 22 βαθμούς θερμοκρασία με ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ με βροχή και καταιγίδα τοπικές. Και η Θεσσαλονίκη έφτασε στους 16 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή με βόρειους ανέμους με βροχή από το απόγευμα, βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά για αύριο. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα τα 12 θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα δει τι καλύβει εκτεκώς προσκεραξινέλες με τοπικές βροχές μέχρι

0: 14 μέχρι 19 βαθμούς και βόρειους ανέμους 3 με 4 βοχών, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε 11 βαθμούς το πρωί, 16 με 17 το μεσημέρι θερμοκρασία, με βροχή, με βοριάδες 4 με 5 βοχών. Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες για αύριο, Πράκη 10 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 14 το μεσημέρι, Ήπειρος 8 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 18 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 15 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 14 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησος 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, Ανατολική Πελοπόννησος 13 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς. Κυκλάδες, 17 βαθμοί το πρωί προς το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά Αίγια 12 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Κρήτη 15 μέχρι και 22, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15 μέχρι 21, Δωδεκάνησα 17-24 με βροχή στο Καστελόριζο και θα έχουμε και αύριο δυτικούς ανέμους στο Καστελόριζο, νότιο δυτικού, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα θα γίνει νότιο ανατολική και θα είναι στιγμή στα 5 με 6 μποφόρ, με βροχή και καταιγίδα. Και η Αττική, όπως είπαμε, 14 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 16 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Λίγο ιδιαίτερη προσοχή. Και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, να ενημερώνουν τα κατατόπιν στην Μενακία, γιατί θα υπάρχει και απαγόρευση απόκληση.
1: Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Πανταλιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο και ασφαλές απόγευμα.

Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Γεια σας κύριε Παπά, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές. Συζητήσαμε την προηγούμενη φορά για τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος έμεινε στο θρόνο για πολύ λίγο, έχοντας παντρευτεί, όπως είχαμε πει, τη χείρα του Ρωμανού του Δευτέρου, και ενώ έγινε και δαιμόνος του δύο παιδιών του, του μελλοντικού αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου και του αδελφού του Κωνσταντίνου. Είχαμε αναφέρει και ότι παρόλες τις επιτυχίες του και στο πεδίο της μάχης αλλά και γενικότερα στη διοίκηση που ήταν μετρημένη και σοβαρή, ο Νικηφόρος ποτέ δεν κατάφερε να γίνει ένας αγαπητός αυτοκράτορας, και αυτό βέβαια επισφραγίστηκε με την δολοφονία του. Την δολοφονία του μάλιστα από τον Ιωάννη του Τζινισκή, ο οποίος Τζινισκής ήταν ανεψιός του, έτσι. Ήταν ανεψιός του Νικηφόρος, ήταν θείος του και μάλιστα δίπλα στον Νικηφόρο είχε κάνει ο Τζινισκής τα πρώτα του βήματα στο στρατό. Αυτή η διάθεση της συγγένειας δίνει ίσως μια επιπλέον τραγικότητα σε αυτό το συμβάν. Εκείνη τη δραματική νύχτα, θυμίζω λίγο στους ακροατές που είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή και σε αυτούς που δεν είχαν ακούσει, ότι οι συνωμότες μπήκαν μέσα στο παλάτι, αναζήτησαν τον αυτοκράτορα στην αυτοκρατορική στο δωμάτιό του, στο υπνοδωμάτιό του. Δεν ήταν εκεί όμως, γιατί ο Νικηφόρος συνήθιζε τα βράδια, ήταν πολύ ασκητικός άνθρωπος και πολύ πιστός, όπως είχαμε αναφέρει, και συνήθιζε να κοιμάται σε ένα μικρό δωματιάκι στο πάτωμα και μάλιστα κλεισμένος με το ράσο που το είχε εκκληροδοτήσει ο θείος του, ο μοναχός Μιχαήλ Μαλαϊνός, που είναι και Άγιος της Εκκλησίας του Άγιος Μιχαήλ Μαλαϊνός. Λοιπόν, έτσι τον βρήκαν, τον ξύπνησαν με κλωτσιές, τον ανάγκασαν να γονατίσει μπροστά στην Τζινισκή. Τον ρώτησαν για τις τους έτσι απολογηθεί, την απολογηθεί ο άνθρωπος στον από τον ύπνο, και εκεί τον έσπαξαν. Όταν αντιλήφθηκαν η φρουρή του, φρουρά, η προσωπική του φρουρά για το τι συνέβη, ήταν πια αργά. Οι συνωμότες πέταξαν το κεφάλι του αυτοκράτορα του νεκρού Νικηφόρου πάνω τους, και όλοι κατάλαβαν ότι πλέον είχε χαθεί η μάχη. Τώρα, από αυτά που συνέβησαν εκείνη στη συνέχεια δείχνει ότι ήταν πολύ καλά μελετημένη συνωμοσία και μας δείχνει πολύ και το χαρακτήρα του Δημισκή, ο οποίος σε εμφανίζεται τον Νικηφόρο δεν αφήνε τίποτα στην τύχη και ήταν πολύ πιο μελετημένος και πολύ πιο μεθοδικός και είχε και πολιτικό ένστικτο το οποίο δεν το διέθετε ίσως ο Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή, Ιωάννης, αλλά ήταν και ο ίδιος ένας πολύ σπουδαίος στρατηγός, ίσως ο καλύτερος στρατηγός μετά τον Νικηφόρο Φουκά. Άρα ο στρατός δεν είχε την πρόβλημα να τον δεχτεί στην ηγεσία του κράτους. Είχε όμως μια δυσκολία να πείσει τον Πατριάρχη. Ο οποίος Πατριάρχης αρνήθηκε την είσοδό του στην Αγία Σοφία πολεμούμε για να κερδίζει αυτό τα κτήματα. Λοιπόν, το άκουσε, το μεταφέρθηκε και λέει αυτό του Βασιλείου του Παρακοιμόμενου, του Βασιλούλα Καπηγού, και κατάλαβε, φοβήθηκε ότι ο αυτοκράτορας θα έπαιρνε μέτρα εναντίον του και έτσι αποφάσισε να τον δολοφονήσει. Βέβαια, εντάξει, επαναλαμβάνω αυτό που είπε και προηγουμένως, ότι υπήρχε πάντα μία ταχυποψία απέναντι στους ευρώχους και δεν χρειάζεται να. Και μπορεί, ας πούμε, αυτό να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία και όχι, ας πούμε, κάποιος άλλος ρεαλιστικός, κάτι άλλο πραγματικό, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Τσιμισκής με τον Βασίλειο συνεργάστηκαν στενά σε όσα χρόνια ήταν στον θρόνο. Είπαμε νέος, θα λέγαμε, για μας σήμερα, δηλαδή ήταν 50-51 ετών, αλλά βέβαια για εκείνη την εποχή η ηλικία αυτή ήταν αρκετά όρημη, αρκετά όρημη. Κλείνοντας τώρα την άλλη μικρή μας σύντομη αναφορά μας σε αυτόν τον αυτοκράτορα, θα πω μόνο το εξής, ότι ήταν και αυτός αρμενικής καταγωγής, όπως πολλοί σπουδαίοι στρατιωτικοί του Βυζαντίου και όπως και αυτοκράτορες. Αναφέρεται και αυτός σαν ο θείος του Τροφοκά να είναι κοντός, αλλά όχι έτσι μελαχρινός και αγριοπός και τα λοιπά, αλλά ξανθός με κόκκινα γένια και πιο ευχάριστος στην φυσιογνωμία, με δυνατό πλατή στέρνο και δυνατά μπράτσα. Έτσι είναι μια εικόνα που μας τη διασώζουν οι χρονογράφοι της εποχής.
0: Και έτσι μπορούμε να κυλήσει μέσα από αυτά, μέσα από αυτές τις περιγραφές των χρονογράφων, να φανταστούμε πώς μπορεί να ήταν όλες αυτές οι προσωπικότητες που διαδραμάτισαν αυτόν τον ρόλο, τον σημαντικό στα βυζαντινά πράγματα.
1: Έχουμε αρκετές πηγές από εκείνη την εποχή, βέβαια όχι όσες θα θέλαμε. Σας είπα και προηγουμένως ότι δυστυχώς την οικονομική και κοινωνική πολιτική του Τσιμισκή δεν μπορούμε να την. Δεν την ξέρουμε, ας πούμε, ικανοποιητικά. Δεν την ξέρουμε ικανοποιητικά.
0: Σίγουρα όμως μάθαμε σε ικανοποιητικό βαθμό και τα πράγματα σήμερα για τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή από εσάς, κύριε Βασιλείου. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Φώτη Βασιλείου, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε ώστε να γίνει και η σημερινή συζήτηση. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: γλώσσες. Άνοντε, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις λεγόμενες στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνοντε. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και τον συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Πανεγίας Οικοφυφήνισσας, η οποία φυλάσσε τους εφαίστειους εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι αέρες ατολικές.

μυθολογία, ιστορία και συμβολισμοί. Το αφιέρωμα του σταθμού μας στο δέντρο της ελιάς και στον καρπό της συνεχίζεται, αγαπητοί ακροατές, και την ώρα αυτή θα μιλήσουμε για την μυθολογία που συνδέεται με το δέντρο αυτό, αλλά και για την ιστορία. Να δούμε όμως πρώτα-πρώτα τι σημαίνει ετυμολογικά η ελιά, αφού σας πούμε ότι στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ανοίγοντας το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, διαβάζουμε: «Αιωνόβιο και αιθαλές δέντρο, με πολυετή στυπνά φύλλα, ο ιδού σχήματος, κορμό συνήθως στρεβλό με γκρίζο ξηρό φλοιό, καρπό ιδί με πράσινο και σκληρό περικάρπιο, το οποίο γίνεται μαύρο και μαλακό όταν οριμάσει, και σκληρό και επιμήκη πυρήνα, κουκούτσι δηλαδή. Καλλιεργείται στις μεσογειακές χώρες. Υπάρχει και μια δεύτερη ερμηνεία και λέει ότι η ελιά είναι και ο καρπός του ελαιόδεντρου, ο οποίος γίνεται βρόσιμος με ειδική επεξεργασία και τρώγεται ως προσφάγη ή χρησιμοποιείται ως βασική πηγή για το μαγειρικό λάδι. Όπου και αν λάχω κατοικία δεν μου απολείπουν οι καρποί κατά τον ποιητή. Και όπου στρέψουμε τα μάτια μας, σε έφορα και άγωνα πεζούλια, σε ξερολιθιές, σε αυλάκια και χωράφια, σε νησιά και σε στεριά, οι ελιές ξεπροβάλλουν και ξεκουράζουν τη ματιά. Το τοπίο της ελιάς συμπυκνώνει τη μνήμη και το μόχθο των γενναιών. Εικόνες ανασύρονται και μας θυμίζουν τις εργασίες που αιώνες τώρα κάνουν οι άνθρωποι για να καρποφορήσει το δέντρο αυτό. Ας πάμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, χρόνια πίσω για να δούμε πώς απλώνονται οι ρίζες της ελιάς μέσα στη γη την ελληνική, μέσα στη γη την ελληνική την μπαμπάλαια.

ότι η πατρίδα της ελιάς είναι οι νότιες χώρες της Ασίας, από όπου με τη βοήθεια των κουλιών έφτασε μέσω της Μέσης Ανατολής στη λεκάνη της Μεσογείου. Τα παλαιότερα ίχνη παρουσίας της αγριελιάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, είναι απολιθωμένα φύλλα που βρέθηκαν σε στρώματα της καλδέρας της Σαντορίνη και χρονολογούνται πριν από 50 με 60.000 χρόνια. Σκοτεινά παραμένουν ακόμα και τα πρώτα στάδια εκμετάλλευσης του καρπού από τους κατοίκους του προϊστορικού Αιγαίου. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, πιστεύεται ότι ακόμα από την νεολιθική εποχή, δηλαδή περίπου από το 8.000 π.Χ. μαζί με τους βρόσιμους καρπούς, διαφόρων άγριων ακόμα δέντρων θα γινόταν ευκαιριακά και η συλλογή των καρπών της αγριελιάς, ίσως για να συμπληρώνουν οι άνθρωποι το διαιτολόγιό τους. Ασφαλή δεδομένα επισημαίνονται από τους τελευταίους αιώνες της εποχής αυτής, δηλαδή γύρω στο 3200 με 3100 π.Χ. Τότε έχουμε χρονολογήσει τα πρώτα δείγματα γύρεως αγριελιάς που έχουν εντοπιστεί στην Κοπαϊδα, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη με τις έρευνες που κάνει η νέα φυσική επιστήμη και βοηθάει, βρίσκεται δηλαδή αρρωγός στην αρχαιολογία και την γυρεολογία. Οι αρχές της καλλιέργειας τοποθετούνται χρονικά λίγους αιώνες αργότερα, στην αρχή δηλαδή της εποχής του Χαλκού, μέσα στην τρίτη χιλιετία π.Χ. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο της ταυτόχρονης και ανεξάρτητης εξημέρωσης της αγριελιάς σε διαφόρους απομακρυσμένους μεταξύ τους τόπους του Αιγαίου, φαίνεται ότι η Κρήτη, το νησί αυτό, πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να έχει ένα σχετικό προβάδισμα. Γιατί το εύκρατο κλίμα, η μορφολογία του νησιού και η γεωγραφία, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής ήδη από τους παλαιοανακτορικούς χρόνους, δημιουργούσαν ένα πρόσφορο πλαίσιο για να γίνει αυτό. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, δηλαδή τις επαφές που είχαν οι Κρήτες με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής. Φαίνεται λοιπόν ότι σε εκείνα τα μέρη η εξημέρωση και η συστηματική εκμετάλλευση της ελιάς είχαν προηγηθεί και έτσι βοηθήθηκαν στο να μεταλαμπαδεύσουν τις σχετικές γνώσεις στην Κρήτη. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η ελληνική μυθολογία. Ας θυμηθούμε λίγο τους μύθους που υπάρχουν και στους μύθους αυτού συχνά εμπεριέχεται αυτό που ονομάζουμε ιστορικός πυρήνας. Εκτός λοιπόν από το γνωστό μύθο ότι την καλλιέργεια της ελιάς δίδαξε στους ανθρώπους η θεά Αθηνά, που μάλλον αποτελεί, όπως λένε οι μελετητές, επινόηση της αθηναϊκής πολιτικής, υπάρχει και ένας παλιότερος μύθος και προφανώς πιο διδακτικός. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο αυτό, η καλλιέργεια της ελιάς διδάχθηκε στους ανθρώπους από τον Αριστέο, μια περίεργη αγροτική θεότητα της παλαιότερης θρησκείας που υπήρχε στην Ελλάδα, στην οποία οι αρχαίοι απέδιδαν την επινόηση πολλών αγροτικών δραστηριοτήτων, αλλά και τεχνικών τρόπων δηλαδή να καλλιεργεί κανείς. Σύμφωνα με το μύθο αυτό, ο Αριστέος, γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Κυρίνης, μεγάλωσε στις ακτές της Βορείου Αφρικής, όπου ο τόπος ήταν γεμάτος από άγριες ελιές. Και οι νύμφες που τον ανέθρεψαν, του έμαθαν πώς να καλλιεργεί τα δέντρα αυτά, πώς να τα μπολιάζει για να δίνουν καλύτερους καρπούς, πώς να αλέθει τους καρπούς για να παίρνει το πολύτιμο λάδι. Κατόπιν ο Αριστέος ταξίδεψε στην Ελλάδα, διέδωσε τις γνώσεις του, πήγε όμως και στη Σικελία. Και μάλιστα εκεί ήταν και ο προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών. Σταθμός στην γνώση μας για το θέμα αυτό αποτέλεσαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα των ανασκαφών που έγιναν το 1996 στο χαμαλεύρι της Κρήτης κοντά στο Ρέθυμνο. Εκεί λοιπόν σε μια ανασκαφή ενός οικοδομήματος της περίοδου γύρω στο 2200 με 2 π.Χ. εντοπίστηκε ένας μεγάλος αριθμός θρηματισμένων κουκουτσιών ελιάς και αυτό είναι ένα στοιχείο που αποτελεί την πρώτη απόδειξη παραγωγής ελαιολάδου με σύνθλιψη του καρπού
και πιθανή χρήση του πυρήνα ως καύσιμης ύλης. Φαίνεται πάντως ότι η συστηματική εξάπλωση και η πλήρης εκμετάλλευση της ελιάς και της παραγωγής ελαιολάδου γίνονται με τη δημιουργία των νέων μεγάλων ανακτόρων στην Κρήτη, αλλά γίνεται επίσης και στην Μυκηναϊκή Ελλάδα από τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας και κυρίως στον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ., σε μια εποχή που και η γυρεολογία επισημαίνει τη μεγαλύτερη εξάπλωση της γύρεως σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Από την περίοδο λοιπόν αυτή προέρχονται και τα πρώτα δείγματα γύρεως ελιάς από τη Μεσσηνία, από υλικό που συλλέχθηκε από τη λιμνοθάλασσα ως Μάναγα στα βόρεια της Πύλου. Να λοιπόν πως όλα αυτά τα στοιχεία της αρχαιολογίας μας βοηθούν για να έχουμε πληροφορίες αρκετές και να σχηματίσουμε μια αρκετά καλή εικόνα. Η μεγάλη όμως προσφορά της μεσσηνιακής γης της γνώσης μας για την προϊστορία της ελιάς και του λαδιού προήλθε από την έβρεση το 1939 των πύληνων πινακίδων γραφνικής γραφής Β κατά την ανασκαφή του ανακτορικού αρχείου του βασιλιά της Πύλου. Με την αποκρυπτογράφηση αυτών των επιγραφών το 1952, η οποία απέδειξε ότι η γραμμική Β γραφή καταγράφει ελληνικά κείμενα, μάθαμε όλοι εμείς πόσο παλιό είναι το όνομα της ελιάς και του ελαίου. Έτσι λοιπόν, είδαμε από τους ειδικούς πώς αναφέρεται η απόδοση της λέξης ελαία και επιπλέον πινακίδες από την Πύλο και την Κνωσό μας διέσωσαν τα ιδεογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους γραφείς των ανακτόρων για να δηλωθεί συντομογραφικά το ελαιόδεντρο. Όχι μόνο αυτό και το ελαιόλαδο, αλλά και ο καρπός της ελιάς, η γνωστή μας βρόσιμη ελιά δηλαδή. Χαρακτηριστική για το μέγεθος και το είδος των γνώσεων που αντλούμε από τις πινακίδες αυτές, είναι μια ομάδα 51 πινακίδων από 4 διαφορετικά σημεία του ανακτόρου της Πύλου. Το αναφερόμενο στις πινακίδες αυτές λάδι, το απλό ή το αρωματικό, προοριζόταν για λατρευτικούς σκοπούς με αναφορές ονομάτων θεών στους οποίους προσφέρονταν. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό το έβριμα, γιατί διαπιστώνουμε ότι και γλωσσικά πολλές από τις θεότητες του αρχαίου ελληνικού πανθέου έχουν έβριμα, γιατί διαπιστώνουμε ότι και γλωσσικά πολλές από τις θεότητες του αρχαίου ελληνικού πανθέου

στις 400 αγγεία. Είναι ένας μεγάλος αριθμός αγγείων και φαίνεται ότι είναι παραγγελία του ανακτόρου σε κάποιο κεραμικό εργαστήριο. Μπορούμε να σημειώσουμε βέβαια ότι η ανέβρεση χιλιάδων ψευδόστομων ανφορέων στα παράλια της Μεσογείου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που έχει έρθει στο φως από τις ανασκαφές για την εξάπλωση του Μυκηναϊκού εμπορίου, αλλά και για τη σημασία που είχε η παραγωγή και το εμπόριο του αρωματικού λαδιού στην οικονομία των ανακτόρων. Υπάρχει μάλιστα μια ομάδα ερευνητών που ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε και την αιτία για τη μεγάλη ανάπτυξη των ανακτορικών κέντρων της Μυκηναϊκής Ελλάδος και την ανάδειψή της σε παγκόσμια δύναμη την εποχή εκείνη, δίπλα στις μεγάλες αυτοκρατορίες των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων και των Χεταίων. Για τη χρήση λοιπόν του ελαίου στην κλασική αρχαιότητα είμαστε αρκετά καλά πληροφορημένοι και από τις αναφορές αρχαίων συγγραφέων, αλλά και από την αρχαία εικονογραφία. Έχουμε, όπως είπαμε, όμως και τα ευρήματα των ανασκαφών. Έχουμε λοιπόν και μπορούμε να σταθούμε και στη χρήση του λαδιού στη μαγειρική, στους φωτιστικούς λίχνους. Πολλές φορές έβαζαν και στα λιχνάρια αρωματισμένο λάδι για να μυρίζει ωραία ο χώρος. Και αυτό γινόταν όταν είχαμε τα περιβόητα συμπόσια. Σημαντική ήταν η χρήση του λαδιού ως καθαριστικού για το ανθρώπινο σώμα. Το λάδι, όπως και σήμερα το σαπούνι, ήταν κριτήριο για τη διάκριση των καθαρών ανθρώπων, όπως έλεγαν τότε, από τους αγρίκους, δηλαδή τους ανθρώπους των αγρών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν μπλένονταν και πολύ συχνά. Οι αρχαίοι, να πούμε ότι δεν είχαν σαπούνι, η λέξη σάπων δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική και σύμφωνα με τον Πλίνιο είναι κελτική ή γερμανική. Πάντως φαίνεται πως εκτός από τις επαλήψεις με το λάδι για καθαρισμό, χρησιμοποιώντας λάδι και ποτάσα από στάχτη, έφτιαχναν ένα είδος στερεού καθαριστικού, υπολείμματα του οποίου βρίσκονται μερικές φορές και σε τάφους, μαζί με τα υπόλοιπα συνήθη κτερίσματα. Για τη σημασία του λαδιού στην επάλυψη του σώματος δεν υπάρχει πιο καλή απόδειξη από την απάντηση που έδωσε ο Δημόκριτος όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί κάποιος να διατηρήσει το σώμα του υγιές. Και λέει ότι πρέπει να βρέχει το εσωτερικό του με μέλι και το εξωτερικό με λάδι.

το καρπό μιλάμε, αγαπητοί ακρότες, αλλά και για το λάδι. Και είπαμε κάποια στοιχεία για την μυθολογία, για την προϊστορία που σχετίζονται με το δέντρο και τον καρπό και το λάδι. Αλλά είπαμε και στοιχεία που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές και τις έρευνες. Τώρα μιλάμε για τα κείμενα τα αρχαία και τι αναφέρονται σε αυτά, σε γενικές γραμμές, για το δέντρο αυτό, το δέντρο της Ελιάς, που χρόνια και χρόνια στέκεται ως ένα από τα αϊθαλή δέντρα με πολύ μεγάλη ζωή, με πολλά χρόνια ζωής, και δίνει τους ευλογημένους καρπούς του στους ανθρώπους γενεών και γενεών. Πάμε στο Διοσκουρίδη που περιγράφει το έλαιο ως υγραντικό και συμμέτρος θερμών. Το λάδι δηλαδή μπορούσε να το αλείφουν για τη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, όπως έχουμε σήμερα τις ενυδατικές κρέμες, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστάτευε το σώμα από το κρύο διατηρώντας τη θερμότητά του. Περισσότερο αναγκαία ήταν η χρήση του λαδιού για επαλήψεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τότε το δέρμα ξηραίνεται πιο εύκολα και μάλιστα όταν το σώμα εξετίθεται στον ήλιο, το λάδι το χρησιμοποιούσαν και σαν αντιλιακό. Έχουμε έναν ερυθρόμορφο αμφορέα του τέλους του 6ου αιώνα που παρουσιάζει μια σκηνή με παρέα γυναικών που έχουν πάει για κολύμπι. Η όρθια γυναίκα πριν βουτήξει έχει ένα σφαιρικό αγκείο στο χέρι της με λάδι αντιλιακό και το ρίχνει στο άλλο χέρι για να αληφθεί. Η χρήση αρωματικών ελαίων που είχαν ως βάση το ελαιόλαδο ήταν συνηθέστερη από τις γυναίκες. Τα αρωματικά έλαια ήταν διαφόρων ειδών ανάλογα με τα αρώματα που χρησιμοποιούσαν και έπαιρναν το όνομά τους από το αρωματικό φυτό που ανακάτευαν με το λάδι. Τα πιο γνωστά ήταν το ειρήνιον με εκχυλίσματα από ρίζες ήριδας, βάλσαμο, στήρακος με άρωμα βανίλιας, το μελίνιον από κιδονέλαιο, δηλαδή έλαιο από κιδόνια ή άνθη κιδονιάς, και το ρόδιον από εκχύλισμα τριανταφύλλων, για να μην αναφερθούμε στα πανάκριβα και εξωτικά αρώματα που έρχονταν από την Αίγυπτο, τη Λιβύα και τη Λιβύη. Ο Αντιφάνης μας πληροφορεί ότι οι πιο εκλεπτισμένοι Έλληνες είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλη υπερβολή, ώστε φορούσαν διαφορετικό άρωμα σε κάθε μέλος του σώματός τους. Επίσης υπήρχαν αρωματικά έλαια κατά της κακοσμίας του ιδρώτα, αλλά και για τον καθαρισμό και αρωματισμό των μαλλιών και ειδικά για το αρωμάτισμα των ρούχων. Ελαιόλαδο από ελιές που μόλις είχαν αρχίσει να αλλάζουν χρώμα, πίστευαν ότι κάνει καλό στα ούλα και ότι μπορούσε να διατηρεί τα δόντια τους λευκά. Τέλος, με το άρωμα νάρδων από την ταρσό της Κιλικίας, παρασκεύαζαν και παστήλιες για την κακοσμία του στόματος. Ήταν πολύ μπροστά από ό,τι βλέπουμε οι αρχαίοι Έλληνες. Έχουμε λοιπόν και τα αγγεία που χρησιμοποιούνταν για αρωματικά έλαια, όπως και στις σημερινές κολόνιες, μικρά μπουκαλάκια και συνήθως λεπτής κατασκευής. Ήταν πύληνα, αλαβάστρινα ή γυάλινα, σφαιρικά ή επιμήκη, και είχαν ειδικό στόμιο αυτά τα αγγεία, ώστε το λάδι να μπορεί να χύνεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Ένα αγγείο με αρωματικό λάδι ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα δώρα, όπως φαίνεται σε αλληγορική σκηνή του Ήμερου, που προσφέρει έναν οξυπίθμενο ανφορίσκο με άρωμα στην Αφροδίτη. Αυτό εικονίζεται σε ένα ερυθρόμορφο επίνυτρο του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. Η χρήση του ελαίου, λοιπόν, είχαμε το έλαιο για πάρα πολλές χρήσεις και εφαρμογές. Μπορούμε να σταθούμε και στην αρχαία ιατρική και στο ρόλο του λαδιού στον αρχαίο αθλητισμό. Η χρήση καθαρού ελαιόλαδου για επάλυψη του σώματος γίνονταν από νέους άντρες κατά την αθλητική άσκηση, την προπόνηση και τους αγώνες που αποτελούσαν καθημερινή δραστηριότητα για μεγάλες ομάδες πολιτών στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Στη σκηνή στην Παλέστρα, ένας νέος ρίχνει από αρίβαλο λάδι και ετοιμάζεται να αληφθεί. Στον ίδιο ανφορέα, στα αριστερά, ένας μικρός δούλος περιποιείται το πόδι του κυρίου, το οποίο
σε λίγο θα αρχίσει να αγωνίζεται. Γνωστή είναι και η υπηρεσία που προσέφεραν ειδικοί επαγγελματίες οι αλήπτες που με τη βοήθεια του ελαίου έκαναν εντριβές στα καταπονημένα σημεία του σώματος των αθλητών. Λάδι που προέρχονταν από τις ιερές ελιές της θεάς Αθηνάς ήταν και το βραβείο των αγώνων στη μεγάλη γιορτή της Αθήνας, τα Παναθήναια. Μοιράζονταν στους νικητές μέσα σε ειδικά πύληνα αγγεία τους παναθηναϊκούς αμφορείς που έφεραν από τη μια πλευρά την Αθηνά πρόμαχο και στην άλλη πλευρά υπήρχε η παράσταση του αγωνίσματος στο οποίο είχε κερδιθεί το έπαθλο αυτό. Μια επιγραφή του 380 π.Χ. στημένη στην Ακρόπολη αναφέρει τον ακριβή αριθμό των αμφορέων που απονέμονταν στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο νικητή. Ο πρώτος νικητής στην πάλη, παραδείγματος χάρη, από τα στοιχεία που έχουμε, ελάμβανε 70 αμφορείς ελαίου, ενώ ο πρώτος νικητής στην αρματοδρομία έπαιρνε 140 αμφορείς με λάδι. Με δεδομένο ότι κάθε παραθηναϊκός αμφορέας περιείχε περίπου 36 με 40 κιλά λάδι, συμπεραίνουμε ότι τον 4ο τουλάχιστον αιώνα ο νικητής στην αρματοδρομία κέρδιζε περίπου 5 τόνους λάδι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Από το ίδιο λοιπόν δέντρο της ελιάς προέρχεται το απλό και απέριτο στεφάνι των Ολυμπιονικών, αλλά και το άφθονο ιερό λάδι των νικητών των Παναθηναίων. Από το ίδιο δέντρο το λάδι της λατρείας των θεών, αλλά και της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων. Από το ίδιο δέντρο την ελιά, η φλόγα των λιχναριών, αλλά και το ακτινοβόλο φως των Ολυμπιάδων. Ένα δέντρο τόσο καθημερινό, αλλά και τόσο ιερό.

μισή.

την παρουσία της στη Λακωνική Γη, θα μας πει τώρα ο κύριος Γιάννης Μπαγιώκος, ο οποίος είναι ο τοπικός διαχειριστής του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτης, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης της Πειραιός. Κύριε Μπαγιώκο, να σας καλημερίσουμε. Καλή εβδομάδα και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας σήμερα. Εσείς έχετε συνειφάνει την καθημερινότητά σας, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, με την

0: μέσο υπήρχαν υπάρχουν κατά την αρχαιότητα. Αναφέρονται περίπου 40 με 60 παθήσεις όπου το βασικό πείραμα είναι το ελαιόλαδο, πολλές από τις οποίες θα αναφέρονται σε παθήσεις του σώμα, του δέρματος, αλλά και του στομάχου. Για την αρχαία Ελλάδα, το λάδι ήταν ένα μέσο θεραπευτικό, ένα από τα βασικότερα φάρμακα της εποχής, ιδιαίτερα για στομαχικές παθήσεις, εγκαιρικές παθήσεις, αλλά και για παθήσεις του δέρματος, ακόμα και για κατάγματα ή για ανοιχτές πληγές από τραυματισμούς ή μάχες ή οτιδήποτε. Και επίσης το ελαιόλαδο ως καλοπιστικό, ως ύλος καλοπισμού, ήταν πολύ σημαντικό για την παρασκευή αρωμάτων, που ήταν πάρα πολύ ακριβά για την εποχή και τις θέματα, και φυσικά πάρα πολύ σημαντική χρήση έχει στον αυτιπισμό, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Χωρίς την παρουσία του ελαιολάδου, ο αθλητισμός όπως τον ξέρουμε σήμερα ενδεχομένως να μην υπήρχε.
1: Που σημαίνει, κύριε Παγιώκο, ότι ήταν και μια οικονομική δύναμη.
0: Βεβαίως ήταν οικονομική δύναμη. Η κατοχή ελαιολάδου, η κατοχή περιοχών ελαιοπαραγωγών είναι πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ, αλλά και φήμη στην πόλη που το είχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αθηναϊκό Τετράδραχο του 4ου αιώνα π.Χ., ακριβά σαν την γραφή του οποίου είναι το ελληνικό ευρώ, έχουμε δύο παραστάσεις μόνο. Η μία παράσταση είναι η Κουκουβάγια, η οποία είναι το σύμβολο της Αθηνάς ως προς τη σοφία που είχε η πόλη, αλλά και το σύμβολο της ιδίας της πόλης, γιατί η Κουκουβάγια ήταν ένα πάρα πολύ κοινό κοινό για την περιοχή της Αττικής. Και έχουμε και ένα κλαδί ελιά. Η ίδια Αθηνή, δηλαδή την εποχή που άρχισε να χτίζουν την αυτοκρατορία τους πάνω στο νόμισμά τους, έθεσαν ως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που είχε η πόλη το ελαιόλαδο, όχι μόνο ως περιοχή που το καλλιέργεια, αλλά και ως περιοχή που είχε τον έλεγχο του εμπορίου.
1: Ήταν και δύναμη για τις εξαγωγές η ελιά, δηλαδή. Άλλωστε έχουμε και στην Αθήνα την έρηδα μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, επικράτησε η Αθηνά και το ιερό της δέντρο, η ελιά.
0: Βέβαια, είναι πολύ γνωστός ο μύθος. Ο Ποσειδώνας και η Αθήνα καλούνται να διεκδικήσουν την ονοματολεσία και την προστασία της πόλης. Ο Ποσειδώνας χτυπάει με την τρίαινά του στον ιερό βράχο της Ακρόπολης για να βλύσει μια πηγή με αλμυρίο νερό που υποδηλώνει την μετέπειτα θαλασσοκρατορία των Αθηνών. Η Αθηνά όμως φυτρένει την πρώτη ελιά που φύτρωσε κατά την μυθολογία στο αρχαίο βράχο. Και οι Αθηναίοι επέλεξαν από τα δύο ως καλύτερος, πιο σημαντικός, πιο σπάνιο δώρο, το δώρο της Αθηνάς, ακριβώς διότι ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια ξεχωριστή ισχύ στην πόλη.
1: Μάλιστα, και βέβαια η ελιά και το κλαδί της ελιάς, το φύλλο της ελιάς, συμβολίζει και την ειρήνη και τους όλους αυτούς τους αγώνες που γίνονται για να, ένας τόπος να αναπτυχθεί και να προοδεύσει. Πολλές φορές έτσι το συνδέουμε και με την πρόοδο ενός τόπου.
0: Ναι, η ελιά μέσα στη διάρκεια αυτών των ψηλιοειδών έχει ταυτιστεί με την ειρήνη, έχει ταυτιστεί με το εμπόριο. Εμπόριο μπορεί κανείς να κάνει μόνο σε περίοδους ειρήνης. Έχει ταυτιστεί με την ανάπτυξη. Αυτή η ταύτιση έχει περάσει τη μυθολογία όλων των λαών της Μεσογείου και ο καθημερινός συμβολισμός του λαϊκού και η αξία που παίρνει στην καθημερινότητά μας του δίνει και δυνατότητες πέρα από αυτές που έχει, συμβολικές. Ακόμα και το Περιστέρι μετά τον μεταφυσμό του Νοέ, πιστεύοντας μια ένδειξη ότι η ελιά έχει ταυτιστεί με την ποιότητα της ζωής, έτσι με την εξέλιξη του πολιτισμού.
1: Πρέπει, Γιώργο, να κάνουμε ένα

0: με απεικονίσεις και εργασιών που έχουν να κάνουν με τη συγκομιδή, ας πούμε, των ελαιών, με ράβδισμα ή ακόμα υπάρχει και πιεστήριο λαδιού και όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως για τους αθλητές απεικονίζονται άριστα σε κάποια αγγεία και έχουμε ευτυχώς τη δυνατότητα να τα δούμε αυτά.
1: Βεβαίως και έχουμε και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο ακόμα ότι στο Πάνθεον της Αρχαίας Ελλάδας ένας από τους δευτερεύοντες θεούς ήταν ο Αριστέος, ο οποίος ήταν ο θεός των αγορών, ο θεός της αγροτικής παραγωγής και που ήταν αυτός ο οποίος έδωσε στους ανθρώπους τη τεχνική της πρέσας και της εξαγωγής του ελαιολάδου από το βέρμπο της ελιάς. Δηλαδή η συμβολή αυτής της θεότητας θεωρήθηκε τόσο σημαντική, γι' αυτό ακριβώς ότι είναι αυτός που έδωσε το μυστικό στους ανθρώπους, το πώς να βγάζω δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή και η γνώση, η τεχνογνωσία για αυτή την παραγωγή έδινε αυτομάτως ισχύ στην ίδια την πόλη.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας ακόμη, κύριε Μπαγιώκο, και να σταθούμε λίγο στην περιοχή σας, στη Λακωνία.
1: Να σταθούμε. Η περιοχή της Λακωνίας από την αρχαιότητα είναι μια ελαιοπαραγωγός περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των Πελοποννησιακών πολέμων τα στρατεύματα των Αθηναίων όταν καταλάβαναν περιοχές πηγαίνοντας προς τη Λακωνία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καίνε τους ελαιώνες, να φέρουν δηλαδή δύναμη από το αντίπαλο στρατόπεδο, κάτι που έκαναν και οι Σπαρτιάτες, καταλαμβάνοντας εδάφη γύρω από την Αθήνα, έκαιναν τους ελαιώνες τους, τους ωφέλουσαν ισχύ η παρουσία της ελαιάς στην περιοχή αυτή και λόγω του περιβάλλοντος την ευνοεί πάρα πολύ. Είναι σταθερή, έχει βοηθήσει στην εξέλιξη της περιοχής. Η περιοχή της Λακωνίας κατά το 13ο αιώνα, την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, θεωρείται από τους ίδιους τους Βυζαντινούς μαζί με την περιοχή της Μεσσηνίας ως οι καλύτερες περιοχές, οι πλουσιότερες περιοχές σε ελαιόλαδο. Είναι οι βασικές περιοχές της περιορισμένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ώστε να μπορούν να προμηθεύουν την Κωνσταντινούπολη με το αρκετό ελαιόλαδο, ώστε να καλύπτουν τις αγάγες τους και θεωρούνται από τις βασικές περιοχές για την οικονομική ισχύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια και μετά την Οθωμανική κατάκτηση παραμένει η περιοχή να βασίζεται την παραγωγή, την οικονομική της ζωή στο ελαιόλαδο και μέχρι και σήμερα ακόμα είναι από τις περιοχές που έχουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα ελαιολέδου ανά τετραγωνικό εκατοστό. Είναι δηλαδή από τις πιο προθετικευμένες περιοχές ως προς το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί βασική οικονομική δύναμη για τις μικρές και τις μεγάλες οικογένειες, ας πούμε, και γενικότερα ένας από τους πιο επικερδείς πλέον τομείς της αγροτικής ανασχόλησης, γιατί η ελιά φυτρώνει οπουδήποτε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο έδαφος, δεν χρειάζεται να είναι ομάλο, μπορεί να φυτρώσει και σε βραχώνες έδαφος, μπορεί να φυτρώσει και σε άνυδρο έδαφος. Επομένως, χρησιμοποιώντας την ελιά ακόμα και στην περιοχή της Μάνης που δεν υπάρχει νερό, έτσι, η περιοχή της Μάνης είναι γεμάτη από ελαιόδετρα. Αυτό και μόνο που δίνει την εντύπωση, η οποία είναι και αληθής, ότι η ελιά είναι τους βασικούς τομείς της οικονομικής εξέλιξης της περιοχής της Λακωνίας.
0: Έχουν βελτιωθεί βέβαια και οι τρόποι της καλλιέργειας και έχουν αλλάξει τα πράγματα ως προς την εξαγωγή του λαδιού από τον καρπό της ελιάς. Υπάρχουν έτσι κάποια ελαιοτριβία παραδοσιακά στην περιοχή ή κάποιος μπορεί να δει πώς γίνεται σήμερα όλη αυτή η διαδικασία?
1: Παραδοσιακά ελαιοτριβία υπήρχαν μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες σε λειτουργία και τώρα σιγά σιγά τα ξεπερνάει η εποχή τους αναγκαστικά. Έχουν μείνει κάποια τα οποία λειτουργούν τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά και αυτά σιγά σιγά τείνουν να μουσιοποιηθούν, δηλαδή να χρησιμεύουν μόνο ως αν κάποιος θέλει να δει πώς γινόταν η σύνθλιψη και η πίεση του λαδιού με τους παλαιότερους τρόπους. Και εδώ ακριβώς έχει και ένα ρόλο το μουσείο σίγουρα πιο εντυπωσιακό να δεις τον τρόπο με τον οποίο οι παππούδες και οι παπάκουδες μας οράζαν το λάδι. Είναι πιο εντυπωσιακό στο μάτι. Και να σας πω και κάτι, σε μια επίσκεψη ένας παππούς που ήρθε εδώ στο μουσείο, έγραψε στο βιβλίο ένα πολύ συγκινητικό πράγμα, ότι χάρηκα πολύ που ήρθα στο μουσείο σας, γιατί μίμησα τα παλικά μου χρόνια. Είσαι 20 χρόνος τρόπος, χάνει αυτή τη μαγεία, αφαίρει κάτι από αυτή τη μαγεία της προηγούμενης γενιάς, αλλά η ζωή πάει μπροστά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Σωστά. Να πούμε όμως στους ακροατές μας, κύριε Μπαγιώκο, ότι αύριο το μεσημέρι στις 2.30 θα έχουν τη δυνατότητα να σας ακούσουν πάλι στην εκπομπή του συναδέλφου του κ. Σπυρόπουλου για να μιλάτε για το μουσείο και για όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι μπορούν και να οσμιστούν όσοι θέλουν, οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι να καταλάβουν και να ακούσουν πώς τι το Μουσείο της Σπάρτης περιέχει, τι περιλαμβάνει, τι μπορεί να δει ο επισκέπτης εκεί, και έτσι να ξεναγηθούν με έναν ραδιοφωνικό τρόπο προς το παρόν, και γιατί όχι να εμπνευστούν και να έρθουν και στην περιοχή να δουν το Μουσείο. Πριν τελειώσουμε, δεν ξέρω τι θα θέλετε να προσθέσετε έτσι στο ένα λεπτό που μας απομένει.
1: Καλά, για να σας ευχαριστήσω. Είναι χιλιάδες πράγματα που μπορεί κάποιος να πει, οπότε δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε σε ένα ή δύο λεπτά να πούμε κάτι. Το μόνο που αν έχω κάτι να πω είναι ότι το λάδι, η παρουσία του λαδιού στον ελληνικό πολιτισμό είναι πάρα πολύ βασική. Η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού χωρίς το ελαιόλαδο δεν θα ήταν η ίδια.
0: Εμείς πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είχαμε τη χαρά και την τιμή να σας έχουμε μαζί μας τηλεφωνικώς σήμερα και να μιλήσουμε έτσι πολύ σύντομα, εντάχει, για την παρουσία της ελιάς στην Ελλάδα, για την ιστορία της, αλλά και να ακούσουμε δύο λόγια για την παρουσία του ελαιόδεντρου και του καρπού του στην Λακωνική Γη. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπαγιώκο, και πάλι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή σας μέρα.
1: Yeah.

μυθολογία, ιστορία, συμβολισμοί. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Τη μουσική επέλεξε η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.

0: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερο από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
0: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

τέσσερις.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν την πάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, που εκπέμπει στους 97,7. «Εν την πάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν την πάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα με Ταλονάκη.

φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Μπαλονάκι για μία ακόμα ραδιοφωνική χρονιά είναι μαζί σας, με το χρώμα, το μουσικό, με το ύφος, το παραδοσιακό, με τα θέματα που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού, να σας κρατάει συντροφιά μουσική και με λόγο, κάθε Κυριακή στις 12 η ώρα, εδώ στο φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας Ιστιάς και Βορείος Παράδων 97,7. Όπως ακούσατε, είχαμε ένα πολύ δυναμικό μουσικό ξεκίνημα και με αυτόν τον δυναμισμό εκτιμώ ότι θα είμαστε μαζί σας στην προσεχή περίοδο. Αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε με τις εκπομπές μας, πέραν της υπενθυμίσεως κάποιων πραγμάτων μουσικών και άλλων παραδοσιακών ηθών και θύμων, τα οποία σε πολλούς μπορεί να φαίνεται μια περιττή επανάληψη, είναι ότι η παράδοση είναι μια έννοια και ένα μέγεθος που δεν έχουν στατικότητα, ούτε αποτελούν ένα παρελθόν νεκρό. Η παράδοση, ιδίως η μουσική παράδοση, είναι ένα ενεργό μέγεθος που σήμερα, και τολμούμε να πούμε ότι ίσως είναι και το κυρίαρχο μουσικό ρεύμα στη σημερινή Ελλάδα και ίσως και στον κόσμο. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, δηλαδή την επιρροή της παραδόσεως στις μουσικές του κόσμου, θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα και θα δείτε ότι ίσως να μην ακούγεται τόσο, να μην είναι τόσο ακραίο όσο ακούγεται. Νέα παιδιά ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και είτε δημιουργούν καινούργια πράγματα χρησιμοποιώντας παραδοσιακά στοιχεία, μουσικά στοιχεία όπως όργανα ή ρυθμοί, είτε αναβιώνοντας κάποια παλιά, διασκευάζοντας κάποια παραδοσιακά τραγούδια, φέρνοντας τα στο σήμερα, με τη φρεσκάδα του σήμερα, χωρίς όμως να χάνουν και την ουσία τους που έχουν σαν ακούσματα και σαν τραγούδια του χθες. Του μακρινού χθες, τελικά ίσως με τον τρόπο που παρουσιάζεται τα τραγούδια, ειδικά από τα νέα παιδιά, να έχει καταργηθεί ο χρόνος και απλώς να λέμε ότι ένα τραγούδι αποδιδόταν με τον αλφα τρόπο πριν 50, 60, 70, 100 χρόνια, αποδίδεται με τον β' σύγχρονο τρόπο σήμερα. Αυτό που μένει τι είναι, είναι ότι τελικά τα δημιουργήματα τα παλιά εντός εισαγωγικών έχουν μια διαχρονικότητα.

συνυπαρθήκα ούτε τα ξεφεγγράμματι αηδέσαμον εμμάν ούτε τα ξεφεγγράμματι.

Ακούσαμε τον Θοδωρή Κοντονιά στον Έροντα και μια και η αρχή που κάναμε με τους χωροσταλίτες και από την Θράκη έως την Κρήτη περιλαμβάνει όλο τον μουσικό ελληνισμό. Σας είπαμε προηγουμένως ότι οι νέοι δημιουργοί χρησιμοποιούν παραδοσιακούς ρυθμούς για να αποδώσουν ένα τραγούδι. Αυτό ίσως που δεν είναι πολύ ευρέως διαδεδομένο και ίσως να είναι και ένας λόγος να επιμείνουμε για να γίνεται πιο γνωστό, είναι το γεγονός ότι δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί ρυθμοί που ακούγονται σε τραγούδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το επόμενο τραγούδι από τον Παντελή Κυριαμαριό και τον Γιάννη Κότσιρα μαζί με το Πλέσμα, που μιλάει για δύο σπίθαμες σε έναν ρυθμό τσάμικο.

πόσο διαδεδομένο είναι πλέον αυτό το ρεύμα, ένας δικός μας εδώ, ένας χαρακτηριός, ένας ικανός δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, Ηλίας Γκίζας, έχει γράψει το πικρό χαμόγελο, το οποίο αποδίδει η Ειρήνη Χαρίδου.

ακούσουμε τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη στο Λαΐνι, ένα τραγούδι εντελώς σύγχρονο που όσοι ζουν στην Κρήτη ξέρουν ότι είναι το τόσο αγωγικό ποσοστό της εποχής.

αλλά και αναγνωρισμένοι μουσικοί όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ που, από την παραδοσιακή μουσική και από τα παραδοσιακά μουσικά στοιχεία που έχουν δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που ενδεχομένως να μην είναι πλέον γνωστά. Ας ακούσουμε κάτι από τον Χρήστο Νικολόπουλο, κάποια ορχιστρικά κομμάτια που έχουν το ενδιαφέρον τους, χρησιμοποιεί πάρα πολύ χάλκινα και παραδοσιακούς ρυθμούς, το χαμόγελο της ημέλας.

αυτά που ακούσατε, αυτά τα τρία τραγούδια που ακούσατε, είναι από μια δουλειά, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, του Χρήστου Νικολόπουλου πριν 20 ακριβώς χρόνια. Ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Δημήτρη Μπάση συνεργάζονται στο σήμερα, πριν ένα περίπου χρόνο, και μας λέει ο Δημήτρης Μπάσης το «Αν με αγαπάς».

πιο αισθαντικούς σύγχρονους δημιουργούς, ο Θοδωρής Κοντονιάς, μαζί με τα μακρινά ξαδέρφια, μας δίνουν

θα δούμε τον άνθρωπο στη θάλασσα και προσέξτε λίγο την αρχή, ίσως σας θυμίσει την έναρξη, τη μουσική έναρξη ενός πολύ, πάρα πολύ γνωστού, ευγενικού.

γνωστοί χαΐνδες, με έναν ρυθμό, με ένα τραγούδι που έχει πολύ έντονες βαλκανικές επιρροές, θα έλεγα, Πουργκατόρια Γκίψη.

φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής που σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς για το σύλλογό μας, της νέας ραδιοφωνικής επαφής, αν και με κάποιες επαναλήψεις στο καλοκαίρι δεν χάσαμε την επαφή μας, νομίζουμε ότι με το μικρό δείγμα που σας δώσαμε, διότι πιστέψτε μας το υλικό είναι πάρα πολύ, δεν χωράει σε μια εκπομπή, ίσως τολμώ να πω ότι όλη η ραδιοφωνική χρονιά άναφ ασχοληθεί με τις σύγχρονες μουσικές δημιουργίες, ίσως να μην φτάνει. Σας δείχνουμε ότι τελικά η Ελλάδα από μουσικής πλευράς και από πολιτιστικής πλευράς αρχίζει και στέκεται στα πόδια της. Το ίδιο μας λέει και το ομώνυμο τραγούδι που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια. Να σταθώ στα πόδια μου. Από μένα το Γιώργο Σπυρόπουλο και το Βαγγέλη Κρητικό που ήταν στον ήχο. Γεια σας.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Σταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού εκμηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 με 1, στους 97,7. Παρέα με το Σταλονάκη.

0: αντιδραστούμε με προσοχή. Επιμένει η απαρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα. Το σώμα όμως δεν πάσχει μαζί με την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, όταν κόβεται το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή. Όταν όμως είναι γερό και όλο υγεία το σώμα, ευχαριστούνται ταυτόχρονα και τα πάθη της ψυχής. Όταν όμως η ψυχή σκέφτεται, δεν σκέφτεται και το σώμα. Μένει μόνο το θεαυτό, γιατί η σκέψη είναι πάθος της ψυχής, όπως και η άγνοια, η υπερηφάνεια, η απιστία, η πλεονεξία, το μίσος, ο φθόνος, η οργή, η αμέλεια, η καινοδοξία, η τιμή, η διχόνοια και η αίσθηση του καλού. Αυτά ενεργούνται διαμέσου της ψυχής.
1: Όταν σκέφτεσαι τα περί Θεού, να είσαι γεμάτος σέβαση, χωρίς φθόνο, αγαθός, σόφρον, πράος, ενεργώντας όσο μπορείς ευχάριστα, ευκολομετάδοτος, εχθρός της φιλονικίας και τα παρόμοια. Αναφέρε το κτήμα της ψυχής είναι να αρέσουμε στο Θεό με τη βοήθεια των πιο πάνω εκδηλώσεων και να μην κρίνουμε κανένα ότι παραδείγματος χάρη ο τάδε είναι κακός και αμάρτησε. Καλύτερο είναι αντίθετα να αναζητούμε τις δικές μας κακίες και να εξετάζουμε με αυτοσυγκέντρωση τον τρόπο της ζωής μας αν είναι θεάριστος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν ο άλλος είναι πονηρός?
0: Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι όποιος δεν επιθυμεί τα ξένα. Και ξένα για τον άνθρωπο είναι τα κτιστά και τα δημιουργημένα πράγματα. Όλα λοιπόν τα καταφρονεί ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού που είναι. Και γίνεται εικόνα του Θεού ο άνθρωπος όταν ζει και φέρνεται ορθά και θεάριστα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν απόσχει από τα βιωτικά. Όποιος έχει θεοφιλή νου, ξέρει πως κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε ευλάβεια προέρχεται από αυτόν. Ο θεοφιλής άνθρωπος δεν κατηγοράει κανέναν άλλον για τις αμαρτίες που κάνει. Και αυτό είναι δείγμα ψυχής που σώζεται. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν με κάθε τρόπο τα πρόσκαιρα αγαθά και έχουν την επιθυμία των έργων της κακίας, αγνοώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, ποτέ δεν σκέφτονται οι φτωχοί το συμφέρον τους. Δεν σκέφτονται τι πάσχουν με τα θάνατο εξαιτίας της κακίας οι άνθρωποι.
1: Η κακία είναι πάθος της ίδιας. Ο Θεός όμως δεν είναι αίτιος της κακίας. Έδωσε στους ανθρώπους γνώση, ικανότητα μαθήσεως και διακρίσεως του καλού και του κακού και την ελευθερία της ενέργειας. Εκείνο που γεννάει τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η τεμπελιά του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος. Με την ελεύθερη επιλογή τους έγιναν οι δαίμονες πονηροί, όπως και οι πιο πολλοί άνθρωποι. Ο ζυμωμένος με ευσέβεια άνθρωπος δεν επιτρέπει στην κακία να τρυπώσει την ψυχή. Και όταν απουσιάζει η κακία, τότε η ψυχή βρίσκεται σε κατάσταση που τη χαρακτηρίζει η έλλειψη κινδύνου και βλάβης. Σε τέτοιες ψυχές δεν μπορεί να επικρατήσει ούτε βάναυσος δαίμονας, ούτε ριζικό, γιατί ο Θεός τις γλιτώνει από τα κακά και ζουν άβλαυτες και φυλάγονται σε κατάσταση όμοια με του Θεού ισόθεες. Και αν κάποιος πενέψει έναν τέτοιο άνθρωπο, μέσα του αυτός ρεβάζει εκείνους που τον πενεύουν. Και αν τον κατηγορούν, δεν απολογείται σε αυτούς που τον κακολογούν. Άλλωστε, ούτε καν αγανακτεί για όσα λέγονται από αυτούς.
0: Το κακό συνακολουθεί τη φύση όπως η σκουριά, το χαρκό και η λέρα το σώμα. Όμως, ούτε ο χαρκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι, ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει τον κακό, ξέροντας ότι βλάπτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή υγιεινό πράγμα.
1: Ο Θεός μας χάρισε την αθανασία στα ουράνια όντα. Τα γήινα όμως τα έκανε με τα βλητά και στο σύμπαν δόρισε ζωή και κίνηση. Και όλα τα έκανε ας μη σε γοητεύει λοιπόν η φαντασία των βιωτικών πραγμάτων του δαίμονα που υποβάλλει τις πονηρές σκέψεις στην ψυχή, αλλά να σκέφτεσαι τα ουράνια αγαθά και να λες μέσα σου, αν θέλω, στο χέρι μου είναι να νικήσω και σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του τάδε πάθους και δεν θα νικήσω, αν θέλω να πετύχω τη δική μου όρεξη. Να κάνεις λοιπόν αυτόν τον αγώνα που μπορεί να σώσει την

0: συνάφεια του νου, της ψυχής και του σώματος. Και ο θάνατος δεν είναι η απώλεια αυτών που έχουν συνενωθεί, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί για το Θεό όλα διατηρούνται και μετά τη διάλυση. Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει τη ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής.
1: Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους αντιδρώντας κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καρτηριάζει τα σώματα. Όσες ψυχές δεν χαριναγωγούνται και δεν κυβερνούνται από το νου, μη επιτρέποντάς του να πιέζει και να κατευθύνει και να κυβερνάει τα πάθη της, την λύπη δηλαδή και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό, επειδή παρασέρνεται το λογικό από τα πάθη σαν αρματιλά της που ηχήθηκε από τα άλογα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια της ψυχής και καταστροφή και χαμός είναι η άγνοια του Θεού, που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο και του δόρισε και το νου και το λόγο. Με αυτά υψώνεται και συνδέεται ο άνθρωπος με το Θεό, σκεπτόμενος και δοξάζοντάς τον. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νου στη ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας, κάνει αθάνατη τη ψυχή, χαρίζοντάς της αυθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο.
1: Ο Θεός που έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο, ως ελεύθερος από φθόνο και αγαθός, του έδωσε και τη δύναμη, αν θέλει, να αρέσει σε αυτόν. Και στο Θεό αρέσει να μην υπάρχει στον άνθρωπο κακία. Και αν οι άνθρωποι επαινούν τα καλά έργα και τις αρετές της όσιας και θεοφιλούς, τις αγαπημένες δηλαδή από το Θεό ψυχής, και καταδικάζουν τα αισχρά έργα και τις πονηρές πράξεις, πόσο πολύ περισσότερο τα κάνει αυτά ο Θεός που θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Τα μεν αγαθά τα παίρνει ο άνθρωπος από τον Θεό που είναι αγαθός. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε από τον Θεό. Τα κακά πάλι τα προκαλεί για τον εαυτό του, μόνος του ο άνθρωπος, από την κακία και την επιθυμία και την αναισθησία που έχει μέσα του.
0: Η απερίσκεπτη ψυχή, αν και είναι αθάνατη και αυθεντικό του σώματος, ωστόσο, γίνεται με τις ειδονές κλάδα του σώματος, επειδή δεν καταλαβαίνει ότι η απολαυστική ζωή του σώματος σημαίνει βλάβη της ψυχής. Μένοντας όμως ανέστητη και μωρή, φροντίζει για τις απολαύσεις του σώματος. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό. Κανένα καλό δεν υπάρχει στη γη. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει τον Θεό των όλων και τον ευχαριστεί και τον ημνεί και πριν από το θάνατο συχαίνεται το σώμα και δεν αφήνει να πραγματοποιούνται οι πονηρές αισθήσεις, γιατί γνωρίζει την απώλεια στην οποία οδηγούν και την ενέργειά τους.
1: Ο πονηρός άνθρωπος αγαπάει την πλεονεξία και περιφρονεί τη δικαιοσύνη χωρίς να υπολογίζει ούτε την αβεβαιότητα και αστάθεια και μικρή διάρκεια της ζωής και χωρίς να σκέπτεται πως ο θάνατος δεν μπορεί να δωροδοτηθεί και να αποφευχθεί. Και αν μάλιστα είναι ηλικιωμένος, είναι ισχυρός και άμυαλος σαν το ξύλο το σάπιο, το ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. Με προηγούμενη εμπειρία αυτών που μας λυπούν, νιώθουμε τις ειδονές και τη χαρά. Δεν πίνει δηλαδή με ευχαρίστηση όποιος δεν δίψασε. Δεν τρώει με ευχαρίστηση όποιος δεν πίνεσε. Δεν κοιμάται με ευχαρίστηση όποιος δεν ίστεξε πολύ. Δεν αισθάνεται τη χαρά όποιος δεν λυπήθηκε προηγουμένως. Όπως στις περιπτώσεις αυτές, έτσι συμβαίνει και με τα αιώνια αγαθά. Δεν θα τα απολαύσουμε αν δεν περιφρονήσουμε ολότελα τα μικρής διάρκειας υλικά αγαθά.

0: υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια και τίποτε δεν το σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι, αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο.
1: Όποιος μιλάει απερίσκεπτα δεν έχει νου. Δεν λέει κάτι αφού το έχει προηγουμένως σκεφτεί. Εσύ όμως εξέτασε τι σε συμφέρει να κάνεις για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ο μετά από σκέψη του νου και ωφέλιμο για την ψυχή λόγος είναι δώρο Θεού. Όπως και ο μετά από σκέψη του νου και ωφέλιμο για την ψυχή λόγος είναι δώρο Θεού. Όπως και ο λόγος φρίαρος, που

0: φροντίζει να ζει ενάρετα και σκέπτεται και δοξάζει αυτόν που τον δημιούργησε με σκοπό τη σωτηρία και τη ζωή του ανθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ένας τέτοιος άνθρωπος που αγαπάει το Θεό ότι χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτε. Και ο Θεός, ως απεριόριστος, βρίσκεται παντού και σε όλα. Όπως βγαίνει ο άνθρωπος από τη μητρική κοιλιά, έτσι και η ψυχή βγαίνει γυμνή από το μητρικό σώμα. Άλλη ψυχή βγαίνει καθαρή και φωτεινή. Άλλη βγαίνει έχοντας ακυλίδες στα κρίματά της. Και άλλη βγαίνει μαύρη από τα πολλά της παραπτώματα. Γι' αυτό η λογική και φίλη του Θεού ψυχή, καθώς σκέφτεται και συλλογίζεται τα μετά τον θάνατο, κατά, ζει και φέρνεται με ευσέβεια για να μην κατακριθεί και καταλήξει σε αυτά. Όσοι είναι άπιστοι και ασέβεια δείχνουν και αμαρτάνουν, οι άμυαλοι, περιφρονώντας τα εκεί.
1: Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας σου, δεν θυμάσαι τα όσα γίνονταν εκεί. Έτσι βγαίνοντας και από το σώμα, δεν θυμάσαι τα σωματικά. Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά έγινες καλύτερος και μεγαλύτερος σωματικά, έτσι βγαίνοντας από το σώμα καθαρός και ακυλίδωτος, θα είσαι ανώτερος και άφθαρτος, διαμένοντας τον ουρανό. Όπως όταν γίνει τέλειο το σώμα στη μητρική κοιλιά, είναι ανάγκη να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή, αφού εκπληρώθει τους όρους που καθόρισε ο Θεός, είναι ανάγκη να βγει από το σώμα.
0: Όπως θα χρησιμοποιήσεις την ψυχή όσο είναι στο σώμα, έτσι και αυτή θα σε χρησιμοποιήσει όταν βγει από αυτό. Όποιος χρησιμοποίησε το σώμα με καλοπέραση και απόλαυσε στη ζωή αυτή, χρησιμοποίησε ήδη τον εαυτό του με κακό τρόπο μετά τον θάνατο. Γιατί κατέκτηνε την ψυχή του ως ανόητο, σαν να μην είχε με άλλα λόγια νου. Όπως το σώμα που βγαίνει ατελές από τη μητρική κοιλιά, δεν μπορεί να ανατραφεί. Έτσι και η ψυχή που βγήκε από το σώμα, χωρίς να πετύχει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού, με καλόν τρόπο ζωής, δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό.

0: σώμα συνδεόμενο με την ψυχή βγαίνει από το σκοτάδι στο φως και η ψυχή συνδεόμενη με το σώμα δεσμεύεται στο σκοτάδι του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να μισούμε και να παιδεύουμε το σώμα ως εχθρό και αντίπαλο της ψυχής. Πλήθος φαγητών και καλοφαγία ξεσηκώνουν τα πάθη της κακίας στους ανθρώπους. Η εγκράτεια όμως της κοιλιάς κατευνάζει τα πάθη και σώζει την ψυχή. Όραση του σώματος είναι τα μάτια. Η όραση της ψυχής είναι ο νους. Και όπως το σώμα που δεν έχει μάτια είναι τυφλό και δεν βλέπει τον ήλιο που φωτίζει όλη τη γη και τη θάλασσα και ούτε μπορεί να απολαύσει το φως, έτσι και η ψυχή. Αν δεν έχει αγαθόν νου και καλό τρόπο ζωής, είναι τυφλή και δεν αντιλαμβάνεται το Θεό, τον πλάστη και ευεργέτη όλων, ούτε τον δοξάζει και ούτε μπορεί να απολαύσει την αφθαρσία του και τα αιώνια αγαθά.
1: Αναισθησία και μορία της ψυχής αποτελεί η εκ μέρους της άγνοια του Θεού. Το κακό γεννιέται από την άγνοια του Θεού και το καλό αποκτιέται από τη γνώση του Θεού και σώζει την ψυχή. Αν λοιπόν φροντίζεις να μην κάνεις τα θελήματά σου, έχοντας νύψη και γνώση του Θεού, έχεις στο νου σου τις αρετές. Αν όμως

0: ανάμεσή σου τα πονηρά σου θελήματα, μεθυσμένος από αγνωσία Θεού, χάνεσαι, όπως τα μη λογικά ζώα, επειδή δεν σκέπτεσαι τα κακά που θα συμβούν μετά θάνατο. Πρόνοια είναι όσα γίνονται από θεϊκή αναγκαιότητα, όπως παραδείγματος χάρη η καθημερινή ανατολή και δύση του ηλίου και η τροποφορία της γης. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέγεται νόμος ότι γίνεται από ανθρώπινη αναγκαιότητα, γιατί όλα έγιναν για τον άνθρωπο.
1: Όσα κάνει ο Θεός ως αγαθός, τα κάνει για τον άνθρωπο. Όσα κάνει ο άνθρωπος, τα κάνει για τον εαυτό του, και τα καλά και τα κακά. Και για να μην βρίσκεσαι σε απορία για την ευτυχία των κακών, να ξέρεις ότι όπως οι πόλεις συντηρούν τους δημίους και δεν επαινούν την κάκιστη προαίρεσή τους, αλλά διαμέσου τους τιμωρούν τους άξιους τιμωρίας, έτσι και ο Θεός επιτρέπει στους πονηρούς να γίνονται κύριοι των βιωτικών πραγμάτων, ώστε διαμέσου τους να τιμωρούνται οι ασεβείς. Έπειτα όμως και αυτούς τους παραδίνει σε κρίση, επειδή έκαναν τα κακά εις βάρος των ανθρώπων, όχι για να υπηρετήσουν τον Θεό, αλλά εξυπηρετώντας τη δική τους πονηρία. Αν αυτοί που σέβονται τα είδωλα έβλεπαν με την καρδιά τους τι σέβονται, δεν θα γελούνταν, ώστε να απομακρυνθούν οι άθλοι από την ευσέβεια. Αντίθετα, βλέποντας την αρμονία και την τάξη και την πρόνοια του Θεού σε αυτά που έγιναν και γίνονται από το Θεό, θα γνώριζαν αυτόν που τα έκανε

idea. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: Δανία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια και νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν παύει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Πόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί, αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών, συναναστρέφεται ο άνθρωπος του Θεού. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι ισχυρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός. Γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος. Και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφορούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός
2: έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που το στολίζουν αστέρια. Με τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη με τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμων απαράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς τον Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με την βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αλήθμητες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί, βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άτρεπες συντονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μηχανινάρι άλογο το συνέστημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από τον Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ειδική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, δια μέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο καλπός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαρκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπλαχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, γνωνόμαστε μαζί. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάτια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει τον Θεό τον όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των βαθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θυσιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογοριάζει η ανόητη τα μεταφράσεις

0: αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αφελία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό τον όλο. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχτεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπου και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπει την όμορφη τάξη και την φρόνια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτύρει πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από την ψυχή σου, περιμένοντας τις καρδές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Φίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μετροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αδάντων 32, τηλέφωνο 22210.

φαίνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της Κυμηροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται σε Θεό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήνισσας, η οποία φυλάσσει το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι εξαφήνισσες. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδη.

Θεοδοσίας και εξουσίας εν αυτόν και επί φιλοκρίστημα όλου στρατού Κυρίου Δελφόμενου υπέρ της πόλεως πάφτης πάσης πόλεως χώρας που ήταν πίστη που τον εν αυτές Κυρίου Δελφόμενου υπέρ εκκλησίες αιρέων εφορίας του καρπάντης γης και καιρών ελληνικών Κυρίου Δελφόμενου υπέρ πλεόμων επιπόρων των όσων των καλών των εκπαλώτων αυτόν Κύριε Δεϊφόμενο. Υπέρ Χριστίν εμάς από πάυσης κλήσεως οργής και δίνου κι άλλο Άγιος Κύριε Δεϊφόμενο. Αντιλάτων σώσουν ελέησον και έδιε την εξήν εμάς ο Θεός της υπάρχει

θανάτου πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού.

Είναι στο έδαφο.

λόγο σου Ισραήλ.

Salón.

Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήμισσας, η οποία φυλάσσεται τους ηφαίστειους εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ ιερές ακολουθίες.

τους για το μοναποδιό του κ. Μιχαήλης ο φαρμακοποιός. Καλώς τα γράμματα από μικρός, φιλοπαθής, φιλόδοξος ως και υπάκουος από μικρός. Γι' αυτό και δεν τελειπήθηκε τα τόσα χρήματα που ξόδεψε για να τον σπουδάσει έξω. Βλέπετε, εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα να σπουδάσει κανείς στο εξωτερικό. Γι' αυτό δεν νοιάστηκε, με όλο του την καρδιά κάθε μήνα το έστελνε, τα χρειαζόμενα έλεγε και δεν λάθεψε. Ο γιος του τελείωσε τις σπουδές του στη φαρμακευτική και επέστρεψε στην πατρίδα με το πτυχίο στο χέρι. Χαρά, δάκρυ ευτυχίας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο. Αυτό το ευχαριστώ ήταν αλλιώτικο. Κάθε μέρα έστρεφε τα μάτια του έστω για λίγες στιγμές στην εικόνα του Χριστού αυτή που 35 χρόνια τώρα έστεκε πάνω από τον πάγκο του. Μα τώρα το ένιωθε πιότερο από κάθε άλλη φορά αυτό το ευχαριστώ. Μπορούσε τώρα να αποσυρθεί ο κ. Μιχάλης και να περιμένει κι άλλες χαρές, ίσως και κανένα εγγονάκι. Το φαρμακείο του αυτό που έφτιαξε με πολύ μόχθα και λαχτάρα για προσφορά στους συνανθρώπους του, θα το αναλάμβανε πλέον ο γιος του. Μόνο μην ξεχάσεις τούτο, παιδί μου, να νοιάζεσαι τον άλλο σαν τον εαυτό σου και το φτωχό πάντα να τον διευκολύνεις. Εντάξει, πατέρα, μόνο που θα κάνω κάποιες αλλαγές στο φαρμακείο, έχω κάποιες ιδέες να το κάνουμε πιο σύγχρονο. Ό,τι εσύ κρίνεις σωστό για εμένα αυτό να κάνεις. Δικό σου είναι τώρα. Εσύ αποφασίζεις. Έτσι λοιπόν τι έγινε. Μια καινούργια φωτεινή επιγραφή παραγγέλθηκε, καινούργια ράφια, γραφείο καινούργιο και μια αναπαυτική δερμάτινη πολυθρόνη για τις διανυκτερεύσεις. Μια χαρούμενη αναστάτωση επικρατούσε στο φαρμακείο. Πολύτιμος βοηθός του νέου της ιστορίας μας, ο Ανέστης, από μικρό παιδί τον είχε πάρει ο κ. Μιχάλης βοηθότος στο φαρμακείο. Είχε μάθει καλά τη δουλειά και πολλές φορές τον άφηνε στο πόδι του, αλλά και πόσο τον ξεκούρασε έχοντας αναλάβει όλες τις εξωτερικές δουλειές, αποθήκες, ταμεία, φάρμακα σε ηλικιωμένους κατοίκων. Πάντα χαμογελαστός και ολοπρόθυμος. Ανέστη, μόλις τελειώσεις με τα ράφια, θέλω να κάνεις ακόμα μία δουλειά, του λέει ο νέος. Αυτή την εικόνα του Χριστού, σε παρακαλώ, ξεκρέμασέ την και βάλε στη θέση της αυτόν και τον πίνακα που έφερα από τη Ρώμη. Σάστησε ο βοηθός. Μα κύριε Δημήτρη, αυτή την εικόνα ο πατέρας σας την έχει και τόσα χρόνια. Θα στενοχωρηθεί. Ο πατέρας δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε τον άκουσες. Είπε να κάνω ό,τι εγώ κρίνω σωστό. Λοιπόν, αυτά είναι ξεπερασμένα, Ανέστη μου. Είπαμε θα το κάνουμε σύγχρονο το φαρμακείο. Αυτό ήταν για πριν 40 χρόνια. Αστεία θα λέμε τώρα. Ο κόσμος έχει προχωρήσει, Ανέστη. Εσύ που ζεις. Δεν το βλέπεις πως αλλάξαμε. Δεν είπε τίποτα ο βοηθός. Ανέβηκε στη σκάλα και με τρεμάμενα χέρια. Έκανε αυτό που το πρόσταξε το νέο αφεντικό. Πού να τη βάλω? Μόλις μου ψέλησε. Βάλ την εκεί στο κάτω σιρτάρι που δεν το χρησιμοποιούμε. Έτσι και έγινε. Όλα λοιπόν άλλαξαν. Έγιναν σύγχρονα και μοντέρνα. Λοιπόν, πατέρα, πώς σου φαίνεται? Αγνώριστο δεν έγινε? Ναι, γιέ μου, είπε ευτυχισμένος ο πατέρας μιλώντας στο φαρμακείο και θέλησε πάλι να ευχαριστήσει εκείνο για όλα, όπως πάντα το συνήθισε. Μα δεν τον βρήκε στη θέση του. Ένα μελαγχολικό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του, μα μόνο ο Ανέστης το κατάλαβε. Δεν μίλησε, δεν είπε κουβέντα. Βρήκε μια καλή πρόφαση και φύγε πικραμένος για το σπίτι. Εκεί τουλάχιστον το εικονοστάσι του θα το απάλυνε για λίγο τον πόνο. Προχώρησε όμως ο καιρός, το φαρμακείο δούλευε καλά και η πελατεία είχε αυξηθεί αρκετά. Μόνο κάτι τον στενοχωρούσε το Δημήτρη. Ο πατέρας του σπάνια ερχόταν πια. Μόνο κάποια δικαιολογία έβρισκε και δεν έρχονταν. Συζητούν οι παλιοί σου πελάτες, πατέρα, το έλεγε ο Δημήτρης, προσπαθώντας να το κάνει να έρχεται. Έχουν εσένα τώρα, παιδί, απαντούσε ο κ. Μιχάλης, με εκείνο το γνωστό πικρό χαμόγελο που μόνο ο Ανέστης μπορούσε να καταλάβει το τι το γεννούσε. Διενεκτήρευσε σήμερα, Ανέστη. Πήγαινε σπίτι σου, θα μείνω εγώ, είπε ο Δημήτρης, και κάθισε στην αναπαυτική του πολυθρόνα αφού πρώτα κλείδωσε την πόρτα. Έκλεισε για λίγο τα μάτια και προσπάθησε να ξεκουραστεί από το φόρτο της ημέρας. Αποκοιμήθηκε και μόνο ένας παρατεταμένος χτύπος τον ξύπνησε κάπως απότομα. Ήταν ένα μικρό κορίτσι γύρω στο 12. Ήταν αναστατωμένη, τα μάτια της κλαμμένα και μιλούσε βιαστικά. Γρήγορα, κύριε, η μητέρα μου. Πρέπει να της φτιάξετε αυτό το φάρμακο. Ορίστε η συνταγή, μόνο βιαστείτε. Ηρέμησε, κορίτσι μου, θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Να, ορίστε, έτοιμο είναι. Αφήνω τα χρήματα και τρέχω, είπε το κορίτσι. Τα ρέστα σου. Μόλις που πρόλαβε να πει ο Δημήτρης, μα το παιδί είχε εξαφανιστεί. Τι ήταν και αυτό, μονολόγησε, κλειδώνοντας την πόρτα και πάλι. Ευτυχώς που δεν ήταν ο Ανέστης, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η συνταγή. Στη σκέψη αυτή πάγωσε και
σχεδόν τρέχοντας πήγε στο εργαστήριο. Η αναπνοή του κόπηκε μόλις κατάλαβε το λάθος του. Δεν είχε χρησιμοποιήσει το σωστό μπουκάλι. Είχε ρίξει λάθος, αλίμονο, δηλητήριο μέσα στο φάρμακο. Βγήκε έξω φωνάζοντας, έτρεξε περνοσμένος στους χειροδρόμους. Μήπως και έβρισκε το κοριτσάκι με τίποτα. Ήταν πια καταδικασμένος. Πάνε τα όνειρά του για τη ζωή και το φαρμακείο. Τώρα μια εφιαλτική σκέψη κυριαρχούσε. Φόνος εξαμελίας. Φυλακή, απόγνωση. Χριστέ μου, είπε. Και νιώσε μεγάλη έκπληξη σε αυτήν τη φράση. Δεν θυμόταν να την είχε ξαναξεστομίσει στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον. Πέρασαν από μπροστά του ένα στραπή όλα τα παιδικά του χρόνια. Στο ιερό της εκκλησίας που πήγαινε τις Κυριακές με τους γονείς του, που λιβανιστήρηκε το καντήρι στο σπίτι, ο πατέρας του να του διηγείται ιστορίες για Αγίους λίγο πριν κοιμηθεί το βράδυ. Θυμήθηκε τότε και το κάτω σιρτάρι. Σε λίγο, αυτός ο σύγχρονος επιστήμων με τις φρέσκες ιδέες και τα μεγαλοπίπολα σχέδια, μιλούσε σε μια εικόνα. «Χριστέ μου, κάνε ένα θαύμα, σε παρακαλώ, και εγώ θα σε πιστέψω. Απόδειξέ μου ότι υπάρχεις ή κοιτεύω». Έμεινε και να κοιτά εκείνο και προσμένοντας απάντηση. Τρόμαξε όταν απότομα η πόρτα αρνητικά άνοιξε. Ήταν πάλι το κοριτσάκι πιο αναστατωμένο από πριν και κλαίγοντας ασταμάτητα τώρα. «Τι συνέβη?» ρώτησε τρέμοντας ο Δημήτρης. «Το πήρε η μητέρα στο φάρμακο?» «Όχι, κύριε, δεν το πήρε. Εκεί που έτρεχα να της το πάω, σκόνταψα χωρίς να καταλάβω το πώς και έπεσα. Το μπουκαλάκι μου έσπασε και άλλα χρήματα δεν έχω. Φτιάξτε μου ένα καινούριο και θα σας τα φέρω αύριο. Σας το υπόσχομαι. Κορίτσι μου, αν ήξερες τι ήταν αυτό που μου είπες, δεν θέλω χρήματα. Περίμενε, στο φτιάχνω αμέσως». Και στρίφοντας το βλέμμα του σε εκείνον, είπε και αυτός νεαρά για πρώτη φορά στη ζωή του ένα ευχαριστώ στην αγιασμένη εικόνα του πατέρα του. Πατέρα, σε περιμένω σήμερα, σου έχω και μία έκπληξη. Δεν δέχομαι κουβέντα. Να πάρε και τον Ανέστη. Ναι, κύριε Μιχάλη, πρέπει να έρθείτε σήμερα, σας περιμένουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθείτε, και εγώ σας παρακαλώ. Μικρό χαμόγελο δεν ξαναζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του πατέρα. Πλέον δεν περνούσε μέρα χωρίς να περάσει από το φαρμακείο. Και πάντα μπαίνοντας, έλεγε το μεγάλο και ευχαριστώ, κοιτάζοντας με λαχτάρα πάνω από τον αγαπημένο του πάγκο. Ο γιος του είχε κάνει τόσες αλλαγές, μα άλλη μία τώρα τελευταία τον έκανε πιο ευτυχισμένο από ποτέ. Ένα μικρό καντιλάκι φόρτιζε πλέον ακίνητο το ταπεινό πρόσωπο του Χριστού. Εκείνη που πάντα είχε το φάρμακο για όλες τις ψυχές.

τις μόνιτα της ζήσης μας. Ναι, αδυνατή όμορφη και πόσο χαμογελεστή. Πώς τα νοσταλγεί εκείνα τα χρόνια. Μετά τα που δυσκόλεψα, δεν ήταν τότε η μάνα με τα τρία παιδιά, αλλά η χείρα με τα ορφανούλια. Ήταν απολύ όμως και εκείνα τα χρόνια και τόσο παραξενεύεται γι' αυτό. Μπορεί να μην είναι βέβαια και νοσταλγία. Μάλλον απορία είναι για το πώς άντεξε κατάμονα να μεγαλώσει τα παιδιά της, πώς τα κατάφερε όλα τους να τα αποκαταστήσει, να τα δει χαρούμενα με δικές τους οικογένειες. Τώρα που τα σκέφτεται μετά από τόσο καιρό, όλο να ζητά τις μεθόδους, τους τρόπους και τις καταστάσεις. Τα βάζει κάτω και με τη λογική, μα πάλι δεν τη βγαίνουν. Αδύνατο μου φαίνεται, λέει και σταυροκοπιέται. Ο Θεός την κανόνισε, η Παναγιά με βοήθησε. Είχα άγιο να με προστατεύει. Στο γωνία από το σκηνητάρι με το χρυσωμένο καντήλι και τις κρεμασμένες λιγοστές εικόνες, και τούτο το βράδυ είναι στραμμένη. Προσεύχεται, παρακαλά και ευχαριστεί για την προστασία. Δεν μετρούνται πια τα χρόνια. Νιώθει το τέλος να σημώνει. Στέκεται ακόμα βέβαια, μα όσο να είναι, κάθε μέρα που φεύγει, πιο κοντά τη φτάνει στο τέρμα. Ο κύριος γνωρίζει, μα την έμαθε τόσα χρόνια η γλυκόπικρη ζωή της να μην αφήνει εκκρεμότητες, και έχει μία εδώ και 40 ολάκερα χρόνια αφημένη, ακουμπισμένη πάνω στο ξυλό προς κινητάρι, τυλιγμένη σε ένα μικρό πορφυρό, τσόχινο ύφασμα. Μη φύγεις, κάτι θέλω να σου δείξω. Θέλω να σου πω μια ιστορία πρώτα και έπειτα κάτι να σου δώσω. Ήταν ένα πρωινό καλοκαιριού, γύρω στις αρχές Ιουλίου. Ήμασταν στο Λεωνίδιο τότε. Εκεί κρατούσε ο Μακαρίτης για τρία χρόνια περίπου. Διοικητής ήταν και τον αγαπούσαν πολύ, γιατί τους νοιαζόταν σαν τόπιος. Εκείνο το πρωί χτυπάει η πόρτα. Δύο χτυπήματα βαριά, ακόμα τα θυμάμαι σαν τώρα. Άνοιξα και ξαφνιάστηκα. Ήταν ένας καλόγερος, ψηλός, και ίσα που φαινόταν το πρόσωπό του μέσα από το κουκούλι του. Καλημέρα, του είπα. Την ευχή σας, Πάτερ. Το Χριστό μας και της Παναγίας μας να έχετε κι εσείς και τα παιδιά σας. Θα ήθελα τον Ιωάννη, τον σύζυγό σας. Είναι στην υπηρεσία, το μεσημέρι θα έρθει για λίγο. Τι τον θέλετε? Θέλω να του αφήσω μια ευλογή. Αυτό εδώ μου είπε και μου έβαλε στα χέρια μου ένα τόσο βαθεματάκι. Είσαι που χώραγε στις χούφτες μου. Πήγα να του φιλήσω το χέρι, να το τράβηξα απότομα. Να σας βάλω ένα κέρασμα, Πάτερ. Μια λεμονάδα να προσυστείτε. Αλήθεια, από πού είστε? Από την Έλλον έρχεστε? Τότε ήταν αυρό του μοναστήρι πάνω στο βράχο. Γύρισε και έφυγε γρήγορα, δίχως να βγάλει άλλη κουβέντα. Δεν το είπα σε κανέναν από τότε, μόνο στο Γιάννη μόλις ήρθε σπίτι. Το είχε σκοπό, έλεγε, να το πάει κάποια στιγμή στην Παναγιά, να το ανοίξει εκεί στον τόπο τον ιερό και να του ευχαριστήσει, μια και πίστευε πως ο ηγούμενος που πολύ τον αγαπούσε, του στείλε το φυλακτό. Μα δεν πρόλαβε. Λίγο ύστερα έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο νέος. Έτσι, 40 χρόνια τώρα, εκείνο το φυλακτό, το μικρό αυτό δώρο, στέρκεται και πάνω στο προσκυνητάρι δίπλα στο σταυρωμένο και στα στεφανά μας. Και εκείνος ο καλόγερος, δεν το ξανά δω ποτέ μου. Σαν να κατέβηκε από τον ουρανό, ανέβα τώρα σε παρακαλώ, και άνοιξε το να δεις τι είναι. Θα πεθάνω και δεν θα προλάβω κι εγώ να δω και κυρίως να σας πω γι' αυτό. Ανέβηκα στο σκαμνί και πήρα στα χέρια μου το μικρό εφασμάτινο δέμα. Δύο κομμάτια από κόκκινη τσόχα γραμμένη με σπουδή γύρω-γύρω. Αφαίρεσα το πάνω. Στο δεύτερο γραμμένο με μαύρο πυκνό μελάνι, Άγιος Προκόπιος. Αυτός ήταν ο προστάτης σου. Δίκιο είχες τελικά, της είπα, και εκείνη συγκινήθηκε. Πήρε ένα ψαλίδι και προσεκτικά έκοψα το ράψιμο. Έκπληξη με κατέλαβε. Μέσα τριγμένο σε άλλο λευκό υφάδι πολλές φορές ένα οστό σε σχήμα καρυδιού. Λείψανο του Αγίου Προκοπίου. Θεέ μου, είπα δυνατά, 40 χρόνια κρυμμένος και σήμερα φανερώνεται μπροστά μας. Το κατασπαστήκαμε και οι δύο. Λίγες μέρες αργότερα, στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Παπαγιώργης και αυτός ο κινημένος, φορώντας το πετραχύλι του, απέθεσε με βλάβη πάνω στην Αγία Τράπεζα, το λιβάνισε πολλές φορές και έπειτα, αφού το ασπάστηκε, το τοποθέτησε μέσα σε μεγάλη λειψανοθήκη μαζί με άλλα λείψανα Αγίων. Ξέρεις, μου είπε μόλις τελείωσε η αγιογράφηση του Αγίου μπροστά από τη Λιτή, θα το τιμάμε κάθε χρόνο στις 8 Ιουλίου με αρτοκλασία και πανηγυράκι, θεία πρόνοια. Αν είναι ευλογημένο παππούλι, θα ήθελα να έχω τρία μικρά τμήματα από το λείψανο. Ένα για την κυρία Αγγελικούλα, ένα για μένα και ένα για τον Παναγιώτη του Μεσολογίτη που τόσο πολύ τον αγαπά τον Άγιο.
προσοχή τρία τεμάχια που το ιερόλειψαν. Πέρασε καιρός από τότε. Ο Άγιος Προκόπιος συνεχίζει να προστατεύει αθόρυβα το σπίτι μας, ήσυχα, ταπεινά, δίχως να αξιώνει το.

Κοιτάζει το σκουροφαγωμένο ύφασμα στο μικρό προσκυνητάρι πίσω από την πόρτα. Θυμάται και στενάζει χαμογελώντας για τη μορφή που το έφτιαξε αυτό το παιδικό πετραχύρι όταν ήταν τόσο ζνά και έλεγε σε όλους τους μεγάλους που καλό όνομα το ρωτούσανε ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνει δεσπότης. Και εκείνη η ευλογημένη βάλθηκε να παράψει στη μηχανή της την ακούραστη που ο ήχος της δεν έμοιαζε με καμιάς άλλης. Και το τόδωσε για να χαρεί στα 8 του ένα καλοκαίρι στις αρχές του Ιουλίου μαζί με μια στολή πορφυρή με χρυσοκέννητους σταυρούς να την έχει μαζί του και με την φορά όπου τον έπαιρνε Παπαμιχάλης και Παπαδάκη όλο το καλοκαίρι στα μικρά ιερά με τις πλατιτέρες στο σμίλευμα της μανιάτικης πέτρας να αγκαλιάζουν τον κόσμο του ολόκληρο. Η Καλλιοπίτσα, η ηλικιά και πάντα χαμογελαστή αυτή γυναίκα με τη λεπτή φωνή και την αγγελική ψυχούλα την έλεγε θεία και ποτέ του δεν χρειάστηκε να απομνημονεύσει το είδος της συγγένειας που τους έλεγε. Μια-δυο φορές την είχε ρωτήσει, μα τι σημασία έχει αφού την έγινε τόσο αγαπητή, σαν τη μάνα του την ίδια. Και όλα τα παιδιά στο χωριό έτσι την αγαπούσαν. Ήταν αυτή η αγάπη το βάλσαμο στην ευρύχωρη καρδιά της που δεν αξιώθηκε εκείνη να φέρει στον κόσμο δικά της βλαστάρια. Και είναι θετικά της όλα τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και όταν η μηχανή της ξαπόστανε για λίγο από αυτά που έφτιανε όλο για τους άλλους και αχρήματα, Θεός φυλάξει να πάρει εκείνη τη δομή, πάντα έβαζε μπροστά να φτιάξει ένα γλυκό μια πίτα, αγριόχορτη και μυζίδρα, για να έχει να φιλέψει όποιο παιδί θα περνούσε έξω από τις αυλές της. Στα πρώτα χρόνια δεν είχε δικό της σπίτι στο χωριό. Και έτσι είχε αλλάξει αρκετά ρυπωμένα σχεδόν. Όλα τα σημάζεψε όμορφα και ήταν τόσο δροσερά τα καλοκαίρια που θυμάμαι. Με περήφανες μουριές να ρίχνουν τη σκιά του στο παράστημα, στα μικρά δωματιάκια, που μοσχομύρισαν συνέχεια από τα μαγειρέματά της και το λιβάνισμα το άπαυστο. Η γερασμένη τύχη τους, γεμάτη από μικρές εικονίτσες με τους λατρευτούς της, τους ουράνιους πρεσβευτές και κυρίως τον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη της, μαζί με τον άντρα της, τον Πετράκη της, δεν σταμάτησε ποτέ να τον επισκέπτεται στην Αίγινα και κάθε φορά που επέστρεφε, όλο και γεμίζεται περισσότερο τον τοίχο με φωτογραφίες από την ασιακή του κίνηση και αυξάνονταν ολοένα τα μπουκαλάκια με τον αγιασμό και το λαδάκι του, αμέτρητα πλέον σε κάθε γωνιά του φτωχικού της. Αμέτρητη επίσης και νοέμβριδες όταν συνάδευαν τη μνήμη του, όπου η Καλλιοπίτσα φτιάχνε μονάχη της μεγάλους άρτους, αφράτους με γλυκανίσιο άρωμα και έκανε λειτουργιά στον ταξιάρχη που μόλις είχε και αυτός πανηγυρίσει να τιμήσει τις συλληβίες των γόνων και τις αιγύμνες των έφορων, ψέλλοντας κι αυτή από τις πίσω θέσεις που πάντα καθότανε το απολυτικιό του που τόσο πολύ την δάκρυζε. Μα δεν άφηνε παραπονεμένους και τους άλλους Αγίους, όλοι τη θυμούνται τα καλοκαίρια ιδίως, να φέρει σε κάθε μικρό ξοκλήσι το μικρό ταψάκι της με τα σπερνά, όπως λένε, οι μανιάτες στα κόλυβα, και εκείνες τις υπέροχες της φανερόπιτες να διαβαστούν όλα και έπειτα να μοιραστούν στους ανθρώπους ως ευλογία και άλλος. Περάσανε τα χρόνια και χτίσαν το δικό του σπίτι στο Νικόβο, το κάτω Καντερίνη. Δεν είχε βρει μπροστά στον δρόμο όπως τα άλλα. Μα έβγαινε πίσω σε μια ρούχα που κατοικούσε εδώ και αιώνες ολάκυρος η Αγία Μαρίνα. Κι έτσι την έκανε γειτόνισά της η Καλλιοπίτσα και δεν παρέλειψε ποτέ της την ιερή επίσκεψη κάθε απόγευμα, χειμώνα καλοκαίρι. Και στο Ιούλιο τη γιορτή της Αγίας που πάτησε τον Σατανά, μαζί με τους υπόλοιπους τους γείτονες, στρώνανε πολύχρωμες κουρελούδες όλες τις μεγάλες, φρεσκοσβεστομένες τις πεζούλες και τις κάνανε καθίσματα έμορφα να γεμίσουν από γέρους και παιδιά στο πρωινό του πανηγύρι. Λίγο πριν όλοι μαζί ψάλλουν το πλούσιο επτόχευσαν και πείνασαν, χορταίνοντας τις ψυχές τους με παραδείσου ελπίδα. Και έτσι ξοδεύτηκαν τα χρόνια της και μεγάλωσε η Καλλιοπίτσα και την επισκέφθηκε λιότητα τότε τη φορά ο Θεός. Στα τελευταία της αρρώστησε η μνήμη της και δεν θυμόταν πολλά. Δεν ήταν ανώδυνα τα τέλη της, μα ήταν χριστιανά και ανεπέσχυντα και ελληνικά. Το τελευταίο της καλοκαίρι κίνησε με τις μικρές της κόρες να πάρουν την ευχή της. Τόνιαφε πως δεν θα την ξανάβλεπε. Θεία Καλλιόπη με θυμάσαι, δεν μίλησε εκείνη. Πήρε το χέρι της λοιπόν το τόσο δουλεμένο στο Χριστού τα έργα και το φίλησε να την αποχαιρετήσει. Κύριε Λέσο, η Παναγία μαζί σας και ο Άγιος Νεκτάριος την άκουσε να λέει και να επαναλαμβάνει συνέχεια μέχρι που βγήκε έξω από το σπίτι. Βάλθηκε τότε να ψάξει.

είπε τότε στη γυναίκα να το πλύνει και να το συνεφέρει όσο μπορούσε. Μόνο που την παρακάλεσε να το αφήσει εκείνο το τρύπημα για να θυμάται όλα τα πάθη του, που σαν παράσιτα ζήτησαν την ψυχή του να γυμνώσουν. Έτσι το κρέμαζε σαν εικόνισμα και αυτό στο νεκρό προσκυνητάρι πίσω από την πόρτα του δωματίου του στην πόλη. Ξημέρωνε 9 του Νοέμβρη, νεκταρίου Εργήνη, πενταπόλιο του θαυματουργού. Γιορτάζει και η θεία Καλλιοπίτσα, σκέφτηκε μόλι άνοιξε τα μάτια του. Θα έχει σήμερα χαρά μεγάλη, και όντω είχε. Αφού τα ξημερώματα της πιο σπουδαίας και χρημόσυνης για όλη τη ζήση της μέρας, διάλεξε ο Χριστός μας να την καλέσει κοντά του. Στην αγκαλιά του Αγίου Νεκταρίου της ταξίδεψε του λατρεμένου. Σκύρτησε απολύπημα δεμένη με χαρά μόλις το έμαθε. Έτρεξε πίσω από την πόρτα του και φίλησε το πετραχυλάκι της να πάρει ξανά την ευχή της. Όταν συμπληρώθηκε, αγαπητέ ακροατές, ένας χρόνος από την κίνησή της, μετά τον μνημόσυνο της στον ταξιάρχη, ο Πετράκης πήγε στο μήμα της και της είπε: «Πάραμε κι εμένα καρδούλα μου να είμαστε μαζί». Το ίδιο απόγευμα, διαβάζοντας την ευχαριστία μετά τη θεία μετάληψη, ξεκίνησε κι αυτός για το μεγάλο ταξίδι στα μέρη των Αγίων.

την εκπομπή χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Βρισκόμαστε στο στούντιο σήμερα 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και κοντά μας έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ευτυχία να φιλοξενούμε τον αντιστράτηγο αναπροστρατεία κύριο Ευάγγελο Ρίγα, ο οποίος ξέρετε είναι συνεργάτης του σταθμού μας, είναι πρόεδρος του Παρατήματος Αιδείας και Βιωτίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Σήμερα έχουμε, όπως σας είπα, την τιμή να τον έχουμε φιλοξενούμενο, διότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε γεγονότα στρατιωτικής φύσεως που έχουν σημαδεύσει την ιστορία του κράτους μας. Έτσι, είχε την καλοσύνη και τον παρακαλούμε πάρα πολύ να μας πει κάποια γεγονότα ιδιαίτερα στην κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έφερε τα δεινά, όπως ξέρουμε, τη συνέχεια της ιστορίας μας. Στρατηγέ μου, έχετε το λόγο και σας παρακαλούμε.
1: Αγαπητή κυρία Ανία, σας ευχαριστώ για το θερμό σας καλωσόρισμα και στη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια κάθε φορά κάνετε, κάθε φορά που δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την ωραία εκπομπή που επιμελείστε με ζήλο και πολύ ενδιαφέρον. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια στην εβδομάδα που διανύουμε. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, η οποία χρονολογικά, αναγόμενη στο έτος 1914, είναι μια εβδομάδα με πολύ σημαντικά γεγονότα, συμβάντα, μάχες και εξελίξεις του Μεγάλου Πολέμου που ξεκίνησε στην Ευρώπη και εξαπλώθηκε και πέρα από τα σύνορά της με την ανάμειξη όλων των μεγάλων δυνάμεων της τότε εποχής. Για το σημερινό ραδιοφωνικό μας χρόνο επέλεξα τη συνοπτική αναφορά στο θέμα Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η συμμετοχή της Ελλάδας. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί τη μεγαλύτερη και την πιο πολύ νεκρή πολεμική αναμέτρηση που γνώρισε ο κόσμος μέχρι την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 1914, όταν η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας και τελείωσε με την ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της στις 11 Νοεμβρίου 1914. Ας δούμε για λίγο ποια ήταν τα αίτια και η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα πρέπει να αναζητηθούν στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις των διαφόρων κρατών που αύξησαν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας που προήλθε από τη ραγδαία επιβιομηχάνησή της, οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού της με την Αγγλία για την κυριαρχία στις μεγάλες αγορές. Ταυτόχρονα η γαλλική πολιτική της revanche, δηλαδή η επιθυμία της Γαλλίας να αποκαταστήσει το γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και την Λορένη που είχε χάσει κατά τον προηγούμενο Γάλλο-Γερμανικό πόλεμο, είχε δημιουργήσει ένταση πλέον στις σχέσεις με τη Γερμανία. Την ίδια εποχή, η Αυστρο-Ουγγαρία βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια, ένα πάρα πολύ ζωτικό χώρο. Τα νέα εθνικά βαλκανικά κράτη που είχαν δημιουργηθεί μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κρατούσαν κάποια ευνοϊκή στάση απέναντι στις διεκδικήσεις των εθνικών μειονοτήτων της Αυστρο-Ουγγαρίας και απειλούσαν την ενότητά της. Έτσι, η Αυστρο-Ουγγαρία επιθυμούσε να διατηρηθεί το στάτους του Βόρειων Βαλκανίων. Η Ρωσία, βέβαια, από την άλλη πλευρά, επιθυμούσε να βρει διέξοδο στη Μεσόγειο. Υποστήριξε την κίνηση του πανσλαβισμού και θεώρησε τον εαυτό της φυσικό προστάτη των ορθόδοξων λαών της των Βαλκανίων. Πράγματα, φυσικά, που έβρισκαν αντίθετες και τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Τη σπίδα του πολέμου άναψε η δολοφονία του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της σύζυγου του Σοφίας από νεαρό σερβοβόσνιο εθνικιστή στο Σαράγεβο της Βοσνίας. Βοσνίας στις 28 Ιουνίου του 1914. Για τη δολοφονία αυτή, οι Αυστριακοί θεώρησαν υπεύθυνη την κυβέρνηση της Σερβίας και τη κήρυξαν τον πόλεμο ένα μήνα ακριβώς μετά, δηλαδή στις 28 Ιουλίου του 1914. Τι συνέβαινε όμως στην Ελλάδα λίγο πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου? Υπόψη ότι μόλις ένα χρόνο πριν, δηλαδή τον Ιούλιο του 1913, η Ελλάδα είχε εξέλθει νικήτρια από τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τα εγκυφόρα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων και την προσάρτηση στο Ελληνικό Βασίλειο των Νέων Χωρών, όπως ονομάστηκαν οι περιοχές που κατέκτησε ο Ελληνικός στρατός, η Ελλάδα διευρύνθηκε γεωγραφικά από 64.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 108.000 τετραγωνικό χιλιόμετρα και αυξήθηκε πληθυσμιακά από 2.660.000 σε 4.363.000 κατοίκους. Παράλληλα, με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η συνθήκη του Βουκουρεστίου, έλαβαν χώρα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που άλλαξαν τα δημογραφικά και εθνολογικά δεδομένα. Οι συνθήκες του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου είχαν προσπαθήσει να ρυθμίσουν τις εδαφικές διεκδικήσεις των Βαλκανικών χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από τη Βόρειο Ήπειρο του Φεβρουάριο του 2014, προκειμένου να πάρει ως αντάλλαγμα τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τα Ψαρά, την Ικαρία, τη Λέσβο και τη Χίο, εκτός βέβαια από την Ήμβρο και την Τέναδο που αποδόθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συμμετοχή της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ζήτημα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κορυφαίων πολιτιακών παραγόντων της Ελλάδος της εποχής εκείνης, του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και του τότε πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο παδός της ουδετερότητας, ο βασιλιάς. Ο παδός της συμμαχίας με την Αντάντ, ο πρωθυπουργός, συντρόσιπταν πολλές φορές και με διάφορες αφορμές διεκδικώντας ένας από τον άλλον την πρωτοβουλία στο υπόψη θέμα. Οι διαφορετικοί προσανατολισμοί ως προς τις συμμαχίες τις οποίες έπρεπε να κάνει η Ελλάδα στον πόλεμο, προκειμένου να υποφεληθεί από αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερο, και οι επιμονή στις απόψεις τους οδήγησαν τη χώρα σε κρίση που κορυφώθηκε την περίοδο 1916-1917. Δηλαδή, ταυτόχρονα στην Ευρώπη ήδη είχε ξεκινήσει και διεξαγόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι, η χώρα διχάστηκε μεταξύ δύο κυβερνήσεων, κυβέρνηση των Αθηνών με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η καταστροφική για την Ελλάδα περίοδος αυτή ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός. Έληξε τυπικά βέβαια με την νίκη του Βενιζέλου αργότερα, αφού πέτυχε με τη βοήθεια της Γαλλίας κυρίως την εκθρόνηση του βασιλιά και την κυριαρχία στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι γνωστά βέβαια τα γεγονότα που διεξήχθηκαν με την αποβίωση των γαλλικών στρατευμάτων στον Πειραιά και τις εξέλιξεις που ήρθαν έτσι ώστε ο Ελευθέριος Βενιζέλος να αποκτήσει το προνόμιο της κυριαρχίας στην πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι η κυβέρνηση του Βενιζέλου κήρυξε και επίσημα τον πόλεμο στις κεντρικές αυτοκρατορίες τον Ιούνιο του 1917. Δηλαδή η Ελλάδα επισήμως εισήλθε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον Ιούνιο του 1917. Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδος στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η θριαμβευτική νίκη κατά των Γερμανοβουλγάρων στα εξώματα του Σκρά, τη Λέγκεν, κυρίως του Κυριακή στις 30 Μαΐου του 1918 και τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στην τελική επίθεση και διάσπαση του μετόπου το Σεπτέμβριο του 1918. Λίγες μέρες αργότερα η Βουλγαρία θα συντυπολογήσει και τον Οκτώβριο του 1918 η Τουρκία θα αναγκαστεί να υπογράψει αναγωγή στο Μούδρο. Ο Φρανσέν Ντεσπρέ, αρχιστράτηγος του Βαλκανικού Μετόπου, με αφορμή του νικηφόρου αγώνα των Ελληνίνων, θα σημειώσει ιδιαιτέρως δια των ελληνικών στρατών, τονίζω τον Ζήλων, την Ανδρίαν και την παρεμιώδη. κατά τον υπ' αυτού διαδραματισέτα ένδοξων ρόλων επί των οχθών του στριμώνους και του αξιού. Η συνδικολόγηση τέλος της Γερμανίας, που υπογράφηκε σε ένα βαγόνι τρένου κάπου βόρεια των Παρισίων, έγινε στις 11 Νοεμβρίου 1918. Και έτσι τέθηκε το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, που διήρκησε 4 χρόνια και αιματοκύλησε την Ευρώπη και όχι μόνο. Παρά την καθυστερημένη είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως προείπαμε το έτος 1917, ενώ ο πόλεμος είχε ξεκινήσει βασικά στην Ευρώπη από το 1914, οι απώλειες του ελληνικού στρατού ήταν βαριές. Περίπου 500 αξιωματικοί και 23.000 οπλίτες, νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Εδώ θα θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε την εξιστόρηση της συνοπτικής αυτής αφήγησής μας.

για το σήμερα, που είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και Περιφερειών. Ποιες είναι, γιατί δημιουργήθηκε? Θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε ισχυρές περιφέρειες, ισχυρή Ευρώπη. Έγινε στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, και με πολλαπλές τροπικές εκδηλώσεις. Στόχος της είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι και οι περιφέρειες προωθούν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Διοργανωτές της είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, αυτά για να ξέρουμε λίγα. Αλλά στρατηγέ μου, σαν σήμερα, πρέπει να πούμε ότι η Άγκυρα έγινε επίσημη πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1923, αντικαθιστώντας την Κωνσταντινούπολη. Πώς έγινε αυτό? Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ θέλησε να αποκοπεί από το οθωμανικό παρελθόν και να χτίσει ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος. Η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν στα στενά και ήταν ευάλωτη σε επιθέσεις και ξένες δυνάμεις. Κατεχόμενη προηγουμένως ο

0: ως πρωτεύουσα πριν την επίσημη ανακήρυξη της Δημοκρατίας 9 Οκτωβρίου του 1923. Νομίζω, στρατηγέ, ότι έχετε ξεκουραστεί αρκετά για να συνεχίσετε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ενία, που μου δίνετε πάλι το λόγο. Να συνεχίσω, λοιπόν, εκεί που είχαμε σταματήσει με το τέλος των εφοπαξιών και την υπογραφή της συνθήκης καταπάψεως στις 11 Νοεμβρίου του 1918, αλλά η επίσημη διάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο Παρίσι από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, δηλαδή από το 1919. Και αυτή η διάσκεψη για την Ειρήνη μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κράτησε έως τον Ιούνιο του 1919, δηλαδή επί 6 μήνες. Σκοπός της διάσκεψης ήταν ο διακανονισμός των διαφορών και εκκρεμωτήτων που προέκυπταν μεταξύ των νικητών και των ηττημένων. Έτσι, στις 18 Ιουνίου του 1919, υπεγράφει η γνωστή συνθήκη των Βερσαλιών με πολύ σκληρούς όρους για τη Γερμανία. Ο ρόλος της Ελλάδος στο συνέδριο αυτό, εν ώψη της υπογραφής συνθήκης των Βερσαλιών, δεν ήταν εύκολος. Ο Έλληνας υπουργός συνέταξε υπόμνημα για τις ελληνικές διεκδικήσεις, λαμβάνοντας υπόψη εθνολογικούς και γεωπολιτικούς όρους. Στο υπόμνημα αξιώνει περιοχές με ελληνικό πληθυσμό, όπως η Θράκη, η Σμύρνη με τα ενδοχώρα της και η Βόρειος Ήπειρος. Οι ελληνικές αξιώσεις έφυγαν βέβαια τα συμπτέρωτα κάποιων μεγάλων δυνάμεων, κυρίως της Ιταλίας και της Γαλλίας, και το έργο έτσι του κυβερνήτη Βενιζέλου γινόταν ακόμα δυσκολότερο από το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων μετά τις γνωστές θλιβερές περιπέτειες του εθνικού διχασμού κλπ. Και την 12η ώρα του αγώνος κατά τα λεγόμενα για τους συμμάχους. Κατά τα αυτά, το ζήτημα της Δυτικής Θράκης βρήκε διευθέτηση με τη συνθήκη του Νεηγή, η οποία υπεγράφει αργότερα στις 27 Νοεμβρίου του 19. Με τη συνθήκη αυτή του Νεηγή, η Βουλγαρία εγκαταλείπει πλέον την περιοχή ανατολικά του Νέστρου μέχρι τον Εύρο που παρακολουθήθηκε στην Ελλάδα. Η συνθήκη αυτή υπογράφτηκε στην Κομόπουλη Νεηγή της Γαλλίας ανάμεσα στην ηττημένη Βουλγαρία και στις προέχουσες δυνάμεις, δηλαδή τις κύριες νικητήριες δυνάμεις, είτε την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ, αλλά και με τη συμμετοχή άλλων χωρών που υπήρξαν σύμμαχοι των κύριων δυνάμεων ή συνέβαλαν στον αγώνα κατά της Γερμανο-Αύστρο-Αντρικικουδιακής Συμμαχίας. Είτε το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ιουγκοσλαβία, η Τσεχοσλοβακία, η Κίνα, η Κούβα, η Ταϊλάνδη και η Σαουδική Αραβία. Επειδή η συνθήκη αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συνθήκη, θα αναφερθώ ενδεικτικά στους κύριους βασικούς όρους που περιείχε. Πρώτον, ότι η Βουλγαρία παραχωρεί τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. Δεύτερον, ότι παραχωρεί επίσης εδάφη που κατήχε παράνομα στη Σερβία και στη Ρουμανία. Τρίτον, ότι υποχρεώθηκε να μειώσει δραστικά τον αριθμό του στρατού της και της χωροφυλακής. Και τέταρτον, καταδικάστηκε στην καταβολή τεράστιων χρηματικών ποσών ως αποζημίωση στους συμμάχους. Εδώ θα ήθελα και λόγω του επίκαιρου θέματος της συνταγής των οστών του Τσάρλ Σαμουήλ με τα 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψε η Βουλγαρία προς την Ελλάδα κατόπιν διακριτικής συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδος και Βουλγαρίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα άρθρα 125 και 126 της συνθήκης του Νεηγή όριζαν ότι η Βουλγαρία μονομερός και αμετακλήτως έχει την υποχρέωση να αναζητήσει, να συγκεντρώσει και να επιστρέψει στους νομίμους κατόχους στην Ελλάδα όλα τα αντικείμενα αρχαιολογικού, ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος

0: θησαυρούς που αφαιρέθηκαν παράνομα κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αριθμός όλων αυτών των αντικειμένων που λελατήθηκαν και μεταφέρθηκαν το 1917 συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, όταν η Βουλγαρία ήδη είχε έρθει και είχε καταλάβει την Ανατολική Θράκη, ανέρχεται περίπου σε 5.000 αντικείμενα. Το 1965, στα νότερα χρόνια μας, ο Έλληνας καθηγητής αρχαιολογίας Νίκος Μουτσόπουλος είχε ανακαλύψει τον τάφο του Σαμουήλ στην εκκλησία του Αγίου Αχιλλίου στη Μικρή Πρέσπα και τα λείψανά του χρειαζόταν μέχρι τώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και από εκεί δόθηκαν και επιστράφηκαν πρόσφατα με την ανταλλαγή που έγινε με την διμερή διακρατική συμφωνία στη Βουλγαρία. Θέλω να πιστεύω ότι όπως ανακοινώθηκε τουλάχιστον από τις τελευταίες πηγές ότι η διπλωματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας ώστε και με σκοπό να ολοκληρωθεί η επιστροφή όλων αυτών των αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια του Βουλγαρικού κράτους και στην ουσία ανήκουν στο ελληνικό κράτος και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν. Συμπερισματικά θα ήθελα να κλείσω την ενότητα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με κάποιους συγκλονιστικούς αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, ο συνολικός αριθμός των νεκρών και των εξαφανιστέντων ήταν 16 εκατομμύρια. Ο δεύτερος συγκλονιστικός αριθμός είναι ότι οι τραυματίες στα πλοία των μαχών, όλων των μαχών, καθ' όλη τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, ήταν 20 εκατομμύρια. Οι δε ζημίες σε όλες τις εμπόλεμες χώρες ήταν ανυπολόγιστες και στήχησαν πάρα πολύ μετά για την αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, μπορούμε να δούμε τη θέση της Ελλάδος ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 κάνει μία μικρή παύση και 17-19 εμπλέκεται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αμέσως μετά 20-21 εμπλέκεται στην Ιγκρισιατική Εκστρατεία. Βέβαια, ενδιαμέσως είναι και η εκστρατεία στην Γαλλίπολη και η συμμετοχή μας στην εκστρατεία της Καλλιπόλεως. Σχεδόν δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός στρατός, η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό κράτος επί μία δεκαετία ήταν συνέχεια σε πόλεμο. Όλη αυτή η δεκαετία στήχησε πάρα πολύ στην πατρίδα μας και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών, είτε αυτές ήταν κτηριακές εγκαταστάσεις, είτε ήταν συγκοινωνίες, είτε ήταν λιμάνια, είτε ήταν εγκαταστάσεις για τη στέγαση μεταναστών και προσφύγων που ήρθαν στη χώρα μας. Παρά τα αυτά όμως, άσχετα με τη ρυθμινή εξέλιξη της τελευταίας μας εκστρατείας στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός απέδειξε ότι πραγματικά ήταν ικανός και ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της πατρίδος για 30 χρόνια. Ευχαριστώ.
1: Στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Αγαπητοί ακροατές μας, λοιπόν, με τα όσα όμορφα και ιστορικά γεγονότα μας ανέφερε ο στρατηγός, να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια αναφορά που πιστεύει όλος ο κόσμος ότι 3η και 13 είναι μια αποφράση μέρα. Να δούμε λοιπόν, κατά την ελληνική παράδοση, η 3η θεωρείται γρουσούζη, καθώς την ημέρα αυτή, Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών των Τούρκων και ήταν 3η 29 Μαΐου του 1453. Όπως όμως ο πατέρας της ελληνικής λογογραφίας, ο Νικόλαος Φουλίτης, αναφέρει ότι η ερμηνεία αυτή είναι ιστερογενής, αφού και η σύγχρονη συνάλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά την ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164. Η εξήγηση της δυσυδαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την 3η κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια άλλη ώρα της ημέρας, η λεγόμενη κακιά ώρα, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει ολόκληρη, η 3η αντιμετωπίζεται ως αποφράση μέρα. Όμως, το 13 είναι ο καταξοχήν κακότικος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 θεοί του Ολύμπου, 12 του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 ημάμιδες. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους. Έτσι άρχισαν να τους συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Όμως, η 3η είναι τυχερή ημέρα για τους Εβραίους λόγω της Βιβλής αναφοράς στη λέξη «καλόν» στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η 13 είναι και αυτή μια ευλογημένη μέρα. Σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα.

μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

Τότε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συμφερό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήνισσας, η οποία φυλάσσεται τους ηφαίστειους εικόνας στην ομόνιμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι Ιερές Ακολουθίες. Όμορφο βιβλίο που λέω είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι του βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντο 32, τηλέφωνο 22210.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

αυτοπαρτισμόνης αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε.

θελινό και αληθινό. Πάσχα δεν είναι η ευκαιρία να σμίγουμε για το καλό. Είναι η γιορτή που δεν τελειώνει το αιώνιο το αληθινό. Πάσχα δεν είναι οι λαμπάδες που τις ξεχνάμε στη στιγμή. Είναι σκημένοι γεροντάδες με το ανέσπερο κερί. Πάσχα δεν είναι ο ουρανός που λάμπει από φωτιές. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτοί.

παρουσία μου στην αυτοσύνη μου και επιμέλεια μου από σου που κατακρύβησα. Ο φώτος αθηναίος που λάμπει από το χωριό του Περαχωρίδης έλεγε είναι με πείσμα που ο μικρός όπα του ρωτούσαν και έτσι έμαθε. Παρότι μεγάλωσε στην κλίση διάχνη της Μεντούπολη, αυτός αποζητούσε συνέχεια τον τόπο των γονιών του στη σκιά τη Λεβεντόκορ με τις πυραμίδες του Αγγελιά που απλώνεται ως τις ανήμερες θάλασσες στα βράχη με τους αντιλάλους της σιωπής στις γραίες υλές της τα γριώδα και ανταλυπότακτα σε κυριώδητες και μαντρώματα. Τα χρόνια της νιώτης της πρώτης του βέβαια οι αποστάσεις ήταν μεγάλες. 8 ώρες ταξίδι χρειαζόταν με 2 λεωφορεία για να φτάσουν. Μα πού να καταλάβουν τότε αυτός και ο αδελφός του από κούραση και ταλαιπωρίες. Ίσα-ίσα που το απολάμβαναν το κάθε λεπτό που τους έφερε πιο κοντά στα τιμημένα χώματα που συνήθισε να λέει ο πατέρας μόλις έμπαιναν στα σύνορα με την Αρκαδία. Δεν κατάφερα λοιπόν και όλες τις μεγάλες μέρες τις περνούσα στο χωριό καλοκαίρια, Πάσχα, Χριστούγεννα. Μόλις τα σχολεία κλείναν την άλλη μέρα στον Κηφισό με το 12 παρατέταρτο. Τι λαχτάρα, τι πόθος. Ο Φώτος μόλις έφτανε με έπαιρε τους δρόμους και ήθελε να τους αγκαλιάσει όλους και όλα. Ως και τις άψυχες πέτρες των παλιών πυργόσπιτων που πάντα τις σημάδευε και κρύβε μέσα στο ανοιχτό αρμολόγημά τους διάφορα φυλακτά και υποσχέσεις επιστροφής. Όποτε έφτανε τελευταία και πάλι μελαγχολική μέρα του αποχαιρετισμού. Το Πάσχα στο χωριό του ήταν για εκείνον κάτι το απερίγραπτο. Ζούσε γι' αυτό και προετοιμαζόταν καιρό πριν. Λαμπάδες για όλους χρωματιστές. Φαναράκια για τον επιτάφιο. Αυτοκόλλητα για τα αυγά. Δεκαλικά με τις κούρτες για όλες τις μέρες και κυρίως για το βράδυ της Ανάστασης. Μόλις ξεκινούσε μεγάλη εβδομάδα, πώς χαιρόταν αυτή την πολύγωρη ατμόσφαιρα. Όλα τα σπίτια γεμάτα από κόσμο, παιδιά συνέχεια στην πλατεία της Εκκλησιάς. Εκεί θυμάται να κυλούν όλες οι Άγιες Μέρες. Ενώφυραν από την πόρτα του ιερού, οπότε ήταν η ώρα να κρατήσουν τα κεριά και τα εξαπτέρια. Δημένοι παπαδάκια με τους άλλους τον ενθύεται στο Ευαγγέλιο. Τη Μεγάλη Πέμπτη συναγωνίζονταν ποιος θα βγει στα περισσότερα. Ο Φώτος τα είχε καταφέρει αρκετές φορές να αντέξει και στα 12. Στα ενδιάμεσα φρόντισαν να ξυπνάνε τα αίματα, όπως τους έλεγαν κάτι μεγάλοι γερόντες, και ξεκινούσαν τελικά τη μάχη με τα βενγκαλικά για τα αυτοσχέδια δυναμητάκια. Και μετά ξενύχτηκε το στόλισμα του επιταφείου από το πρωί νωρίς στο καπαναριό για το πέθυμο χτύπημα της καμπάνας ως την αποκαθήλωση. Στην περιφορά, λιβανωτές στάσεις στις φωτισμένες αυλές και ευκαιρία για πόλεμο με φωτοβολίδες και βαρά του παιδιά. Κάψτε τον παπά και του χρόνου να περάσουμε και από κάτω για το καλό. Τρεις φορές παιδιά και του χρόνου. Αποκαμωμένος έπεφτε για λίγες ώρες ύπνου, γιατί το πρωί μετά τη μεταλαβιά και τη βοήθειά μας είχαν να φτιάξουν πόμπες και κανόνια για την Ανάσταση και τον Ιούδα. Βρίζανε τα τσάμια όλου του χωριού μα και τον απέναντι στο Χριστό σαν έστειλε. Βομβαρδισμός κανονικός, να τρομάξει ο χάρος, να ακουστούμε ως την Καλαμάτα. Άντε και του χρόνου, παιδιά, χρόνια πολλά έλεγε ο κόσμος που σχεδόν φρέγοντας έφευγε για τα μοσχονίδιστα σπίτια. Ο Φώτος, όπως πάντα είχε δοκιμάσει από τη μαγειρίτσα της μάνας του, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Αφού έγινε η πρώτη Ανάσταση, του λέγε, δοκίμασε να μου πεις σαν την πέτυχα και φέτος φάει την αυγό και να κουλούρει. Όχι άλλο όμως, ο Χριστός είναι στον τάφο ακόμα. Μόλις η Εκκλησία άδειασε σχεδόν και τα πυρομαχικά τελείωναν, έπαιρνε και εκείνο στην ανηφόρα για το σπίτι. Ο πατέρας τάβρωνε την πόρτα με το φως. Όλοι στο τραπέζι. Θα φάω 3 πιάτα και 5 αυγά φέτος, έλεγε ο Μιχάλης, και γελούσαμε όλοι μαζί του. Χρόνια πολλά, Χριστός ανέστη, αληθινός ο Κύριος. Η τηλεόραση πάντα είχε εορταστικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια. Κατά τις 2 το πρωί ξάπλωνε ευτυχισμένος. Τι όμορφα που ήταν πάλι όλα. Και είπε στον Μιχάλη που ήταν ήδη στο κρεβάτι. Η καμπάνα ακούστηκε να χτυπάει χαρούμενα. Τέτοια ώρα ποιος την παράει, ρώτησε μια χρονιά. Τώρα ασχολάει ο Πασοκτήρης του, είπε η μάνα τους, που έμεινε εκείνη την ώρα. Μικρή είχα κάτσει κι εγώ μια φορά στο τέλος με τη γιαγιά σας. Εκείνη πάντα καθόταν στο τέλος που κυμαινούσε. Είναι αμαρτία, έλεγε, να φεύγουμε πριν το διευκόλυνται το Αγίου Χριστοστόμου το λόγο. Έτσι έλεγε η μακαρίτησα. Αλλά πάλι ξημερώματα να γυρίσουμε. Δεν ξέρω, δεν πήγαμε και την προηγούμενη μέρα. Μας είπε από τις 6 πρέπει να σηκωθούμε για να κάψουμε το φούρνο, να ανάψουμε τα ξύλα για το αρμί. Άντε τώρα κι

Εκκλησίας ευλογείται το Θεό, Κύριον εκπληγώνεστε. Άνοιξε τα μάτια του ο Φώτος, σαν απόνερο λιθινό, χαμογελά που το θυμάται όλα τούτα, μπροστά στην ωραία πύλη, κρατώντας την κόκκινη λαμπάδα του. Μεγάλος πια φοιτητής στην Πάτρα στο μαθηματικό, αυτό δε έλειπε να μην έρθω το Πάσχα στο χωριό μου, έλεγε όποιον τη χαιρετούσε. Γεμάτη εκκλησία και έξω μάχη σωστή, αφήσαμε άξιους διαδόχους, λέει, στο Μίτσο και τον Βαγγέλη που στέκουν δίπλα του. Ναι, συμφωνούν όλοι με καμάρι. Σβήνουν τα φώτα, βγαίνει από το σωτήρι με το άγιο φως, γερασμένος στο φαίνεται και κάπως μελαγχολικός. Αυτός ο ήσυχος παππούλης που ποτέ δεν τους θύμωσε, ακόμα και όταν έκτισαν μια μεγάλη Παρασκευή το υφαντός τροσίδι προς το παγκάρι, αφού θέλησε να τρομάξουν τις γιαγιάδες που δεν ακολούθησαν την περιφορά και έμειναν μέσα στην εκκλησία. Τα γέλια που κάνανε τότε. Διαβάζει το Ευαγγέλιο ύστερα και μόλις που ακούγεται τη φωνή του μέσα στη χαροπαιδεία αναστάτωση και του χρόνου, χρόνια πολλά, ευχές συνέχεια και όλοι οι αγκαλιές και φιλιά με αυτούς που τώρα μπαίνουν τελευταίοι. Μόλις ακούγεται το Χριστό σαν αίσθη, κρότη φασαρίες, επιφωνήματα και σπρώξιμο προς την πόρτα. Σταματήστε! Σταματήστε! Ασυνήθιστα δυνατή η φωνή του παπά, τους κάνει όλους να στραφούν προς το μέρος του. Οι ψαλτάδες σωπαίνουν. Κάποιοι είχαν προλάβει ήδη να πούν. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Ποτέ μου δεν σας μίλησα, μήτε σας μάλωσα για τίποτα. Μετανιώνω όμως έστω και τώρα στα γεράματα που δεν το τόλμησα πρώτερα. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη. Τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα. Άντε, παπά, τελείωνε, πετάγεται ένας. Θα κρυώσουν και θα φύγουν. Λέει με νόημα. Και όλοι γελούν μαζί του. Η καρδιά μας κρύωσε, παιδιά μου. Θα την ξαναζεστάνετε την αγκαλίτσα. Την καρδιά όμως μόνο ο Χριστός ο αναστημένος μπορεί να τη θυμάται. Ακούσατε λοιπόν τι έγινε πριν από λίγο. Αναστήθηκε ο Χριστός και εμείς του γυρνάμε την πλάτη. Θα την ξαναζεστάνετε λοιπόν την αγκαλίτσα. Και να μην γυρίσουμε την πλάτη και τότε στο Χριστό μας. Πλάτη και να φύγουμε. Και έπειτα θα πούμε. Κάναμε Πάσχα. Με τη γαστέρα μας κάναμε με τον Χριστό. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Άλλωστε, δεν έχω και μόρφωση να σας πω ωραία λόγια θεολογικά. Δείτε μόνο τα δάκρυά μου και θυμηθείτε αυτό που σε λίγο μόλις θα ψάλουμε. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από το προσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Μα την αλήθεια όμως, όπως σας βλέπω κάθε χρόνο να ξαναπαίνετε βιαστική για τα σπίτια σας, αναρωτιέμαι, ποιος άραγε ενώ όσο ο προφήτης, μόλις τα άραγε αυτά τα λόγια, χίλια και χρόνια πριν κατέβει ο Θεός στη γη. Μήπως εμάς, αδέλφια μου, με το που ακούγεται το Χριστό σαν αίσθη, διασκορπίζεστε και φεύγετε μακριά από τον αναστημένο Κύριο. Είστε λοιπόν εχθροί του, ή μήπως το μισείτε. Ούτως απολούνται αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι αφανθήτωσαν τα ψάλια αυτά. Θα χαθούμε έτσι, αδελφοί μου. Μόνο όσοι και αυτοί ελάχιστοι μένουν πίσω στο ξημέρωμα θα εφανθούν. Αυτοί θα κάνουν Πάσχα αληθινό. Που δεν θα είναι μόνο χρόνια πολλά, μα Χριστός Ανέστη και αληθώς ο Κύριος, δίχως να κουράζουν τη συνέχεια. Που θα μείνουν για να μεταλάβουν όχι από συνήθεια και για το καλό. Λες και γίναμε όλοι άξιοι για μία μέρα, μα για να κοινωνήσουν αυτό που θυσιάστηκε σαν ένα κακοαρμή για όλους εμάς, που αναστήθηκε για να έχουμε εμείς αιώνια χαρά. Και σαν μας μένει μόνο η σούφλα και τα πανηγύρια, οι δυναμίτες και τα μπρούλια, τα αυγά και τα κουλούρια. Προετοιμασία σε αυτό.

Χριστός Ανέστη ή το χρόνο πολλά. Να είμαστε.

Σκηνή τρίτη και επιστρέψας παρεκάλεσας με εκ των ανθίσων της γης άλλη μία γέσμα. Θυμάται και με την Ανάσταση που σημάδεξε όλη του τη ζωή. Θυμάται και από το πρώτο αριθμό του Πάσχα και το πέρασμά του στη φωτεινή αλήθεια. Πέρασε το πρέπει και η κύριε να ευχαριστήσει όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Μετά το Ανάστο Θεός του Παπασουτήρη που εκείνη τη νύχτα μίλησε μέσα του τόσο αξέχαστα. Ποτέ ξανά ευθροσορκίστηκε τότε. Ποτέ ξανά μόνος ο αναστημένος Χριστός, μυστικός από δεσταύρωση στο βράδυ, ούτε νερό σήμερα τον ήπια. Μα και αλάβω κράτησε όλη τη Σαρακοστή, χρόνια τώρα χωρίς λάδι, καθαρό κίτρινο κερί κρατά στο χέρι του, το ίδιο και τα παιδιά του και η γυναίκα του. Όλη τη μεγαλοβδομάδα την πέρασε μέσα στην εκκλησία, συμπορεύτηκα προς την Ιερουσαλήμ και το εκούσιο πάθος του Θεανθρώπου, ελκόμενη και αυτή η συμπάσχηση που ήταν αημένη και εξομολογημένη, συσταυρώθηκαν, βάλανε μετάνοια κάτω από το επιτάφιο και τώρα ήρθε η μεγάλη ώρα της Συνανάστασης. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος, ξυπνά ο Παπαγιώτης να λέει το στίχος, αναστείτε ο Θεός και διασκορπεστείτος είναι η θεία αυτού και φυγέτος είναι από προσώπου αυτού, είναι η σούλας αυτών. Ξέρνει φωτός δυνατά το Χριστός ανέστη και το μάτιο του φορκώνουν όπως κάθε χρόνο τέτοια στιγμή. Δεν είναι ο μόνος, ποτέ ξανά εχθρός. Ξυδρίζει η καρδιά του, η πλέον ευσεβής και φιλόθεη, έτοιμη να λάβει το δυνάριό της, να φωνάξει το επικράφη, να κάνει Πάσχα αληθινό με τον Χριστό και σήμερα, κι όλη τη διακινήσιμο την κυριώνιμη εβδομάδα, και κάθε φορά που θα πλησιάζει το Άγιο Δεσποπότηρο, όχι για το καλό και για το θρόνο, μα για την ψυχή την αιώνια. Είναι γεμάτη η Εκκλησία, ολοφότιμη και πασίχαρη τώρα, στο ξημέρωμα του παρευρώσιμου, όπως η γιαγιά έτσι μάνα. Έλα να σου δώσω τις αγάπες στο φιλί. Προχωρήστε εσείς να ζεστάνετε και το φαϊκέρχομαι. Να χτυπήσω και την καμπάνα. Στάθηκε για λίγο μόνο στην

χέρια στα κέρδη της λαχτάρας, τα τάγματα φτερών αγγελικών. Είναι ο ιερέας του υψίστου που ξεκίνησε από την αυλίτσα του την ασβεστομένη με τους βασιλικούς και τις λεμονιές στο γλυκό χειμωνιάτικο σουρούπομα, στο ανεξιάτικο μεθύσι των αρωμάτων, στο λιωπήριο του θέρου στο πολύβο. Όποιος και να γιορτάζει θα βάλει εκλογητός. Δεν είναι κανένας άγιος μητρός, μόνο οι άνθρωποι που κρέμουν από το εγώ τους το θέλημα. Δεν είναι κανένα εσπέρα της παραμονής ασήμαντο. Γι' αυτό που στο Χριστό υποσχέθηκε να ζει πάντα την πίση του ήλιου μέσα στο θυμίαμα που ανεβαίνει εντελεσμένο με τις σιλαρές αχτίδες της φιλόθεας από του τρόλου τους φυγγίτες. Πριν, προκειμένου τα λόγια του που γεμίζουν ακόμα περισσότερο με φως την ψυχούλα του, δεν θυμάται πότε τα πρωτάκουσε τα ψέλια ριγάκια του μετά, ανεβαίνοντα

Άλλωστε, λίγες ψυχές κρατήθηκαν από πάνω. Δεν έστεκε ποτέ το παππούλι για την Αγιανή Εκκλησιά. Γεμάτη πάντοτε βλέπει με αγίους που κατεβαίνουν από τους στίβους.

προσαπατισμών της αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονόντας κοκατέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγελίδης.

0: ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.
1: Γλώσσα μου μυριόλα αλήθεια, πώς να σε ασυνώσω, που σε διαφάντια τα λαμάσω, έτρα για να στεριώσω.
0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η τέχνη του λόγου σήμερα είναι αφιερωμένη στο σπίτι και τη θέση του στην ποιήση. Μαζί μας έχουμε την κυρία Νικολάου Ρόζα, η οποία είναι εκπαιδευτικός στο πρώτο λύκειο της Χαλκίδας νομικών και πολιτικών επιστημών, και από ό,τι ξέρω, κυρία Νικολάου, είστε υπεύθυνοι και για τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας. Και γνωρίζω ότι κάνετε κάποιες εκδηλώσεις. Κάποιες από αυτές αφορούν την ποιήση και τους ποιητές. Θα θέλετε να μας πείτε την εμπειρία σας για το πώς βλέπουν τα παιδιά την ποιήση και τους ποιητές?
2: Τα τελευταία τρία χρόνια έχω αναλάβει την βιβλιοθήκη και από την πείρα την που έχω, όχι πολύ μεγάλη, αλλά από την πείρα αυτή την οποία έχω τα τρία χρόνια, έχω δει ότι οι μαθητές μας έρχονται στη βιβλιοθήκη πολύ συχνά και πολύ πολύ συχνά ζητούν διάφορα σε συλλογές ποιητών, σε συνάρτηση όμως πάντα με τα νέα τους ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι η βιβλιοθήκη μέσα στις εκδηλώσεις που έχει κάνει έχει εντάξει και την ποιήση, και τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε ζητήσει και μας έχει επισκεφτεί η κυρία Μαρία Κουλούρη, η οποία είναι από την Χαλκίδα, είναι ποιήτρια και ζει στην Αθήνα μόνιμα. Την ημέρα ποιήσης και το 2016 και το 2017 είχαμε την τύχη να την έχουμε κοντά μας, και αυτό που μου έκανε εντύπωση από τους μαθητές τους οποίους συνομίλησε ήταν η οριμότητα με την οποία έθεταν τις ερωτήσεις τους στην ποιήτρια και τον τρόπο με τον οποίο άκουγαν και η ποιήτρια να απαγγέλει τα ποιήματά της από τις δύο συλλογές της. Επίσης φέτος, αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, είχαμε την τύχη να έχουμε κοντά μας, με δικές σας ενέργειες, τον Τίτο Πατρίκιο. Και σε αυτή τη συνάντηση οι μαθητές μας έθεσαν πολύ όριμες ερωτήσεις, παρακολούθησαν με πολύ μεγάλη προσοχή ό,τι μας είπε ο ποιητής και πήραν μέρος στο διάλογο μαζί του με μια όχι μόνο σοβαρότητα, αλλά μπορώ να πω και έτσι με μια συγκίνηση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τις επόμενες ημέρες, αμέσως μετά την επόμενη ημέρα, άρχισαν να ζητούν οι μαθητές και τις ποιητικές συλλογές του, γιατί ήθελαν να έρθουν πιο κοντά, αφού τον είχαν δει και διαζώσει τις εφημερίδες με αυτόν, ήθελαν να δουν πιο κοντά την ποιήση του.
0: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεση αυτής της εμπειρίας. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας σήμερα δεν είναι η νέη και η ποιήση, αλλά όπως είπαμε, είναι το σπίτι στην ποιήση και πάντα ενταγμένο στην λογική της φετινής χρονιάς, δηλαδή πως χαρακτηριστικά μιας εποχής, γεγονότα μιας εποχής, περνούν μέσα στα ποίηματα. Όσον αφορά τα νεότερα χρόνια, που τα ιστορικά γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, αμφισβητούμενα ή με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα δούμε κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά της εποχής και σε αυτά θα εστιάζουμε την προσοχή μας. Έτσι λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό της νέας εποχής, της μεταπολεμικής εποχής, είναι η αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Θα έχουμε οδηγό ένα άρθρο του διδάκτορα, αρχιτέκτονα και λέκτορα στο Εθνικό Μετσόβλου Πολυτεχνείο του κ. Γιαννίτσαρη, ο οποίος σημειώνει ότι αμέσως μετά τα γεγονότα τόσο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής αλλά και του εμφυλίου, δημιούργησαν σωρούς ερηπείων και κύματα προσφύγων από τα χωριά προς τις μεγάλες πόλεις. Και η δεκαετία του 1940-50 είναι μια περίοδος βιβλικής καταστροφής και ανηλίους βίας που θα οδηγήσουν και σε βίαιες αλλαγές, καθώς η αναζήτηση συνθηκών ασφάλειας και εργασίας θα προκαλέσει εσωτερική μετανάστευση. Η επόμενη εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη ακριβώς στη μετανάστευση, η οποία κατευθύνεται όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, στις ενδοχώρες, αλλά και στο εξωτερικό. Ενδεικτικό της πρωτοφανούς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε μέγεθος και βίας δικοποίησης είναι το γεγονός ότι ενώ στη δεκαετία 1930-40 ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτικός, στη δεκαετία 1950-60 ο αστικός θα καταστεί μεγαλύτερος του αγροτικού. Ένα πρώτο ποιό που θα παρακαλούσα την κυρία Νικολάου να μας διαβάσει είναι του Κωνσταντίνου Καβάφη και μας παραπέμπει σε σπίτι ακριβώς μιας άλλης εποχής όπου τα πράγματα ήταν πιο απαλά, να πω. Ας ακούσουμε και ο καθένας να το βιώσει όπως νομίζει.
2: Σπίτι με κήπο. Ήθελα να έχω ένα σπίτι εξοχικό με ένα πολύ μεγάλο κήπο. Όχι τόσο για τα λουλούδια, για τα δέντρα και τις πρασινάδες. Βέβαια, να βρίσκονται και αυτά. Είναι ευμορφότατα. Αλλά για να έχω ζώα. Α, να έχω ζώα. Τουλάχιστον 7 γάτες. 2 κατάμαυρες και 2 σαχιονικά κάτασπες για αντίθεση. Έναν σπουδαίο παπαγάλο να τον αγρικό να λέγει πράγματα με έμφαση και πεποίθηση. Από σκυλιά, πιστεύω 3 θα με έφταναν. Θα ήθελα και 2 άλογα. Καλά είναι τα λογάκια. Και εξάπαντος, 3-4 από τα αξιόλογα, τα συμπαθητικά εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια, να κάθονται οπνά, να χαίρονται.

οι επιτακτικές ανάγκες της θέατασης που θα καλυφθούν με την αυθαίρετη τη δόμηση στις παρυφές των πόλεων από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα και τις πολυκατοικίες από τα ανώτερα και μεσαία εντός των πόλεων. Ταυτόχρονα θα αποδυναμωθούν ή θα ρημωθούν πλήθος αγροτικών και ιδίως ορεινών οικισμών, γεγονός που θα σημάνει και το τέλος του ενεργού λαϊκού πολιτισμού για ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Το 1950 θα αναπτύρει σε μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Και το πατρίκιο, το σπίτι. Όταν το αδειάσαμε, με τη μητέρα μου να κλαίει, πατούσα τα 35. Μια ηλικία που για άλλους σταθεροποιούνται τα προσωρινά, για άλλους ένα-ένα τα σταθερά ανατρέπονται. Άλλωστε από χρόνια πια είχα πάει στο Παρίσι, όχι για να αυτοεξοριστώ, όπως συνηθίζουμε να λένε, αφού κανείς δεν εξορίζεται από μόνος του, ούτε για να με απελευθερώσει μια υπέρτερη δύναμη, αφού οι υπέρτερες δυνάμεις σε δυναστεύουν κι άλλο, αλλά για να ελευθερωθώ μονάχος, να αυτοελευθερωθώ, να πλησιάζω τους άλλους, να τους ακούω, να τους αγγίζω, δίχως να θέτω τον προτέρων όρους. Πράγματα που κατάλαβα και αυτά ετεροχρονισμένα, όταν άλλαζα συνεχώς σπίτια, δωμάτια, ξενοδοχεία, είτε γιατί το ήθελα, είτε γιατί προλάβαινα να φύγω, όταν για άλλες αγάπες έκανα στην πύλη σε απιστίες και εκείνη με περίμενε και με ξαναδεχόταν. Όταν μου έρχονταν επιθέσεις, ακόμα και από φίλους, και αναγκαζόμουν πάλι με καθυστέρηση να παραδεχτώ πως οι φιλίες συχνά τελειώνουν όπως οι έρωτες, με δράματα ή με πλήξη ή με αδιαφορία. Όταν η παρατήρηση ανθρώπων και πραγμάτων με πλούτιζε χωρίς να με γλιτώνει από τις κακοτοπιές, χωρίς να με σώζει από τα στραβοπατήματα, όταν ένας καινούριος έρωτας μετάλλαζε όσα πιο πριν είχα γνωρίσει ή φανταστεί, μετάλλαζε ακόμα και αν αντιστεκόμουν εμένα τον ίδιο. Όπως και να είμαι, γράφω για πράγματα που έγραψα για αυτά χιλιάδες ποιητές. Ας πούμε τώρα για το σπίτι. Κι όμως, γράφω σαν κανείς για αυτά.

0: Συνέστημα της νοσταλγίας. Η Μερτιώτησε, παραδείγματος χάρη, με απλά λόγια, μιλά για την οικογενειακή θαλπορία στο βραδινό τραπέζι ένα χειμωνιάτικο βράδυ. Το δείπνο φτιάχνει η μάνα μας, ψαρόσουπα μυρίζει. Ρωφά την άχνα η γάτα μας και γλυκολουθουνίζει. Παράτησε το πλέξιμο τώρα, γιαγιά, νυχτώνει. Και στην αυλή μας τρώνεται σιγά σιγά το χιόνι. Τριζοβολούν τα κούτσουρα. Η πιο μικρή σου εγγόνα σημά στο τζάκι σου έβαλε γιαγιά την πολυθρόνα. Καυγίζει ο σκύλος, τρέξετε να ανοίξετε τον πατέρα. Να, η μανούλα που έρχεται κρατώντας τη σουπιέρα. Με γέλια τώρα κάθονται τριγύρω στο τραπέζι και το γατάκι ολόχαρο με την ουρά του πέσει.
1: Επίσης, σαν απάνεμο λιμάνι, μια πιο ωραία στη Λάσκο στο πατρικό του σπίτι στο ποίημα του Αγριόχηνες. Τώρα πια στην στο παλιό μου πατρικό σπιτικό που ο καιρός και η εγκατάληψη αλίμονο το έχουμε σχεδόν ρημάξει, τώρα λέγω πια η ζωή μου βάρκα με χωρίς κουπιά σαν σε απάνεμο λιμανάκι θα με αράξει. Θα κυλούν γαλήνιες οι ώρες στην ατμόσφαιρα, θα κυλούν γαλήνιες οι ώρες στην ψυχή μου. Και ο Σωτήρης Κήπης θυμάται ένα παλιό σπιτάκι στο οποίο γνώρισε την παλιά του αγάπη. Γυρίζει σκέψη μου σε ένα σπιτάκι επαρχιώτικο, παλιό, ζεστό, μπρος σε ένα τούρκικο στανό σοκάκι, το περιβόλι του πλάι το χλωρό. Εκεί πρωτάκουσα το Μάγιο Μίνα, το αειδόνι ολόγλυκα να κελαϊδεί. Εκεί ξανθόμαλη

0: το 1950 η Ελλάδα θα εισέλθει στη λεγόμενη περίοδο της ανασυγκρότησης, όπου θα προσπαθήσει να ορθοποδήσει εκτελώντας μια εκτεταμένη σειρά ιδιωτικών αλλά και σημαντικών δημόσιων έργων, λιμάνια, δρόμοι, γέφυρες, οικιστικά συγκροτήματα, αναπλάσεις περιοχών και άλλα, μεταξύ των οποίων θα κατασκευαστούν μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας έργα. Ήδη από το Μεσοπόλεμο, όπου η γενιά του 30 έθεσε το πρόβλημα της ελληνικότητας, η λόγη αρχιτεκτονική του τόπου μας θα κινηθεί ανάμεσα στο δίπολο ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση και διεθνής μοντέρνα αρχιτεκτονική. Δεδομένου του ειδικού βάρους και της σημασίας που έχει παλαιότερη ελληνική αρχιτεκτονική, όχι μόνο για τον τόπο, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα, η κίνηση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους και ιδιαίτερα για αυτούς που πίστευαν πως η ελληνικότητα πρέπει να εκφραστεί στη σύγχρονη δημιουργία, ήταν πάντοτε δυσχερής και ορισμένες φορές επώδυνη και φορτωμένη με ατυχείς εκφράσεις. Αυτοί που κατόρθωσαν να δώσουν επιτυχείς απαντήσεις στο πρόβλημα ήταν και διανοούμενοι και ταλαντούχοι αρχιτέκτονες. Έτσι, το αρχιτεκτονικό έργο στην περίοδο 1950-1970 είναι δυνατό να ειδωθεί αφενός διαχρονικά και αφετέρου μέσα από τη σχέση ελληνικού και διεθνούς. Έχουμε επιλέξει ένα ποίημα του Γιώργου Σεφέρη που ακριβώς με πολλή επιτυχία και με το δικό του τρόπο εξέφρασε ως εκπρόσωπος της γενιάς του 30 το θέμα της ελληνικότητας.
1: Το σπίτι κοντά στη θάλασσα. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεκτα. Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάγια. Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. Μη μου μιλάς για τα ειδόνι, μήτε για το πουλίδελο. Μήτε για τη μικρού μεσοσουράδα που γράφει νούμερο στο φως με την ουρά της. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια. Ξέρω πως έχουν τη φυλή τους, τίποτα άλλο. Καινούργια στην αρχή, σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου. Κεντούν παραθυρόφυλλα, χρωματιστά και πόρτες γυαλιστερές πάνω στη μέρα. Όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας, αλλάζουν. Ζαρώνουν ή χαμογελούν ή ακόμα πεισματώνουν με εκείνους που έμειναν, με εκείνους που έφυγαν, με άλλους που θα γύριζαν αν μπορούσαν ή που χάθηκαν. Τώρα που έγινε ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια. Θυμάμαι τη χαρά τους και τη λύπη τους καμιά φορά σαν σταματήσω. Ακόμη, καμιά φορά κοντά στη θάλασσα, σε κάμαρες γυμνές με ένα κρεβάτι σιδερένιο, χωρίς τίποτα δικό μου, κοιτάζοντας τη βραδινή αράχνη, συλλογέμαι πως κάποιος ετοιμάζεται να έρθει, πως τον στολίζουν μάσπρα και μαύρα ρούχα, με πολύχρωμα κοσμήματα και γύρω του μιλούν σε σιγά σεβάσμιες δέσποινες, γκρίζα μαλλιά και σκοτεινές δαντέλες, πως ετοιμάζεται να έρθει να με επιχειρετήσει. Ή μια γυναίκα ελικοβλέφαρη, βαθίζωνη, γυρίζοντας από λιμάνια μεσημβρινά, Σμύρνη, Ρόδο, Σιρακούσες, Αλεξάνδρεια, αποκλειστές πολιτείες, σαν τα ζεστά παραθυρόφυλλα.

χρυσών καρπών και βότανα, που ανεβαίνει τα σκαλιά χωρίς να βλέπει εκείνους που κοιμήθηκαν κάτω από τη σκάλα. Ξέρεις, τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα σαν τελειμμένα.

πολιτιθέστερη κατηγορία κτηρίων κατασκευάζονται στις μεγάλες πόλεις από τις αρχές της δεκαετίας του 50-60 είναι οι πολυκατοικίες, τις οποίες οικοδομούν ιδιώτες σε εργολάβη με το σύστημα της επιπαροχής. Από όσες έχουν κατασκευαστεί σε κεντρικές περιοχές των Αθηνών, καθίστεται αντιληπτό ότι οι μορφές των προπολεμικών πολυκατοικιών που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του μοντέρνου κινήματος δεν είναι ιδιαίτερα αριστές. Με στοιχεία του κλασικού ρυθμού, κύονες, ορθομαρμαρός κλπ, αρχιτέκτονες της εποχής θα προσπαθήσουν να παλύνουν την εντύπωση της καθαρής και γεννής επιφάνειας του artificiel που φαίνεται ότι πλέον ενοχλεί. Η στροφή προς τον κλασικό ρυθμό δεν αφορά μόνο τις πολυκατοικίες. Χαρακτηριστήκαν τα κτίρια της αρχαιολογικής εταιρείας στην Αθήνα με αρχιτέκτονα τον Αντωνιάδη και του θεάτρου της εταιρείας μακεδονικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη με αρχιτέκτονα τον Βασίλη Κασάντρα. Μανώλη Αναγνωστάκη, Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μετά Χριστόν. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουν από τα τόσα προχωφόρα που περνούμε. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαμε εννοείται, γιατί ήρθαν βαριές αρρώστιες από τότε, πλημμύρες, καταπολισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισα. Λένε το μάθημα οι ίδιοι στα παιδιά τους, ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα. Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών. Συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε και ο ποιητής. Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, τις ωραίες εκκλησίες. Η Ελλάδα στον

0: να κάνει ο κλασικός ρυθμός, έστω και σε διακοσμητικό επίπεδο, στα προάστια και στους τόπους παραθερισμού όπου χτίζονται επάβλες, υιοθετείται ένα αλεξινόγιο μορφών, δανεισμένο από την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κυρίως ως κυβός χειμωνισιώτικο με τόξα ή βορειολαδίτικο υψίκονο με στέγη. Πολύ σημαντικό και σε αυτή τη λογική για τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική είναι το έργο του Δημήτρη Πικιώνη, που αυτός προέρχεται από τη γενιά των διανομούμενων του 30. Πολυτάλαντος ως αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, ζωγράφος, σκηνογράφος αλλά και φιλόσοφος, πίστεψε στη λαϊκή τέχνη και στη λαϊκή ψυχή. Και ανάλογα ήταν τα έργα.
1: Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Και όσα για σένα είχες ελπίσει, έχουμε τώρα πια όλες δύσει. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Σκιά ήταν ότι για ζωή αγαπηθεί, ήχος στεγνός μιας άδειας λέξης. Σαν ήρθε η ώρα να διαλέξεις, είπες, ας φράξουν τη φωτιά άλλα στήθη. Ποτάμι που έχει μείνει, ξέρει η Κίτη, πώς να έχεις έτσι ξεστρατήσει. Σου άξιζε σένα αλλιώς να ζήσεις. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι.

0: την οργία της εποχής, μετά το 60 θα σφραγίσει και ο Άρης Κωνσταντινίδης, που έζησε και εργάστηκε από το τέλος μιας εποχής της προπολεμικής μέχρι τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα της μεταπολίτευσης. Με το πολύπλευρο αρχιτεκτονικό και θεωρητικό έργο του συνδέει το ιστορικό παρελθόν, το λαϊκό πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και αναζητεί την ποιότητα στην αρχιτεκτονική διατρέχοντας από τα αρχαία κτίσματα, τα ταπεινά δημιουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής μέχρι τη σύγχρονη αρχιτεκτονική μέσα στο ελληνικό φυσικό τοπίο. Πιστεύει ότι η μεγάλη αξία της λαϊκής αρχιτεκτονικής βρίσκεται στην αρμονική σχέση έργου και τόπου. Στον Κωνσταντινίδη θα δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσει τις ιδέες του μέσα από μια σειρά σημαντικών δημοσίων κτιρίων, αλλά και μέσα από μια μικρότερη κλίμακα σειρά ιδιωτικών. Στα πρώτα ανοίγουν τα συγκροτήματα εργατικών οικειών, η σειρά των ζωοδοχείων του ΕΟΤ, τα αρχαιολογικά μουσεία Ιωαννίνων, τα Κομοτινής, επίσης διάφορα ξενεία, ενώ από τα ιδιωτικά μια μονοκατοικία στο Παγκράτη και μια κατοικία διακοπών στην Ανάφησο. Μανώλη Αναγνωστάκη, Δρόμοι Παλί. Δρόμοι Παλί που αγάπησε και μίσησα ατέλειωτα, κάτω από τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες και πόλη νεκρή. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να συνταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του τόπου μου κι εγώ, ξεχασμένος και αντίθασος να περπατώ, κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, ούτε κανένας, ούτε κανένας με γνώρισε, με γνώρισε.
1: Μανώλη Αναγνωστάκη, αυτή δεν είναι η δρόμη που γνωρίσαμε. Αυτή δεν είναι η δρόμη που γνωρίσαμε. Αλλότριο πλήθος έρθει τώρα στις λεωφόρους. Άλλαξαν και των προαστίων οι ονομασίες. Υψώνονται άσυλα στα γήπεδα και στις πλατείες. Ποιος περιμένει την επιστροφή σου? Εδώ οι επίγονοι λιθοβολούν τους ξένους, θείων σε ομοιώματα. Είσαι ένας άγνωστος με στο άγνωστο εκκλησίασμα. Και από τον άγγωνα αφορίζουμε τους ξένους. Ρίχνουμε στους αλόγλωσσους κατάρες. Εσύ στους σκοτεινούς διαδρόμους χώσου. Στις ζαρδαλώδεις κρύπτες που δεν προσεγγίζει ούτε φωνή αγριμιού ή ήχος τυπάνου. Εκεί δεν θα σε βρω. Γιατί αν σε φορήσουν, κάποια αναπόφευκτα στα χείλη τους θα σε προφέρουν. Οι σκέψεις σου θα αλλοιωθούν. Θα σου αποδώσουν ψιθυριστά προθέσεις. Θα σε ειμνήσουν. Με τέτοιες προσιτές επιτυχίες θα ιτηθείς. Τεντώσου απορρίπτοντας των λόγων σου την πανοπλία. Κάθε εξωτερικό περίβλημά σου περιττό. Και τη σιωπή στο μέγα διάστημα έτσι. Τεντώσου να πληρώσεις συμπαγής. Thank you.

0: σαν ανεξίτηλη σφραγίδα τους στις φυσιογνωμίες των πόλεων, όπως διαμορφώνονται με τις νέες συνθήκες της δεκαετίας 50 έως και 70, είναι η περίπτωση του Κωνσταντίνου Δοξιάδη με σημαντικό αρχιτεκτονικό αλλά κυρίως πολεοδομικό έργο, και ο Δοξιάδης είναι ο μοναδικός Έλληνας αρχιτέκτονας με παγκόσμια φήμη, και αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό πολεοδομικών συγκροτημάτων σε όλο τον κόσμο, δυτικό και ανατολικό. Το πιο σημαντικό έργο είναι το συγκρότημα των γραφείων που βρίσκεται στην Αθήνα. Σημαντική επίσης είναι η παρουσία του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Αριστομένη Προβελέγγυου. Πρωτοποριακό για την εποχή του έργου και ίσως μοναδικό για την εκφραστική του τόλμη, είναι η κατοικία και το ατελείο του ζωγράφου και τεχνοκριτικού Τόνι Σπιτέρη στην Αθήνα. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου της διαμόρφωσης της περιοχής γύρω από την Ακρόπολη, ο αρχιτέκτον Προκόπης Βασιλιάδης θα σχεδιάσει το εστιατόριο Διόνυσος απέναντι από την Ακρόπολη. Όπως έργο του ίδιου αρχιτέκτονα είναι και η οικία της Ελένης Φλάχου στη Μύκονο. Στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής θα κατασκευαστούν δύο πολύ σημαντικά για το μέγεθος και την αρχιτεκτονική τους ξενοδοχεία, το Χίλτον στην Αθήνα και το Μονταρνέ στην Πάρνηθα. Χαρακτηριστικά τμήματα του Χίλτον είναι η ισόγεια καφετέρια που καλύπτεται από το κυκλικό κέλυφος και η μεγάλη ενχάρακτη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου που σχεδιάστηκε από τον Γιάννη Μόραλη. Παρ' όλα αυτά, το Χίλτον προκάλεσε με το κτίσιμό του σημαντικές διαμαρτυρίες για το μέγεθός του.
1: Η φωνή του παλιού σπιτιού, φορτισμένο με αναμνήσεις στο μεταλλικό φεγγαρόφωτο, στέκει μέσα στα χρόνια ως υφαντόν με το ανέμο το αδράχτη. Άφησε μια βαθιά ουλή στις μνήμες στο καθάριο πρόσωπο. Η σιωπή του ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Από την αίσθηση του τείχου που η φθορά έχει νοτήσει, η μυρωδιά της πρώτης δόξας, λέει κυρόδινο στεφάνι. Στα μπαλκόνια του τα ειδόνια καλούν την άνοιξη και ο έρωτας, από μπρούκινο υλικό, στέκει ακλόνητος να περιμένει.
0: Δημήτρη Κρανιώτη, Ιαννός. Πολυκατοικία πια η γειτονιά μας. Το ασανσέρ κολλημένο μεταξύ ρετυρέ και ουρανού. Και εμείς μέσα, συσμοστισμένοι άνετα, χωρίς ανάσα και χωρίς σήμα στο κινητό μας, στο παραπέντε απόδρασης από το σαβουάρ βίβρ, σαν έτοιμοι από καιρό για περιπτύξεις. Πότε προλάβαμε άραγε να ερωτευτούμε, στο απόγειο μετέωρων

0: αμφισβήτητα λοιπόν η μεταπολεμική περίοδος 1950-1970, παρόλες τις εγγενείς κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δυσχέρειες, υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη για την ελληνική αρχιτεκτονική. Φαίνεται ότι αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη άνθηση του πολιτισμού της εποχής και του ποιητικού πολιτισμού, που εκδηλώθηκε τις άλλους τομείς των τεχνών, όπως τη μουσική με τα έργα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, στη ζωγραφική με τον Τσαρούχη και τον Αγκονόπουλο και άλλους. Όσον αφορά την έννοια της ελληνικότητας, φαίνεται πως η σημασία της για την αρχιτεκτονική δεν είναι ασύμβατη με τις αρχές του μοντέρνου κινήματος. Με αυτά τα λόγια κλείνει το άρθρο του καθηγητή του λέκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γιάννη Τσαρή, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πείμα του Παραμά. Θα ευχαριστήσω την κυρία Νικολάου που μας έκανε την τιμή να συμμετέχει διαβάλλοντας ποίηματα και τον Ευάγγελο Κρητικό που όπως πάντα επιμελείται τον ήχο και τη μουσική.
1: Το σπίτι που γεννήθηκα. Το σπίτι που γεννήθηκα και στο πατούνι ξένη, στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο, στην ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. Το σπίτι ας του μοθέψανε το σχήμα και το χρώμα, και ανώθετο και αχάλαστο.

Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι καλούσει κατσόνικους

0: Ιερός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσεται ως ηφαίστειος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί-βράδυ ιερές ακολουθίες.
1: Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι του βιβλιοφίλου, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι του βιβλιοφίλου. Αβάδου 32, τηλέφωνο 22210.

στη τέταρτη συνεπόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του Προστάτη και φόρου της και μεροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34 Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδους. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ.

0: Αγία 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και εφόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συν Θεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί-βράδυ οι έδρες απολογίες.
1: Ο πόλος και σανία της ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανία και ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7.
2: Της Δυτικής Επινσίδας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις κυρίως ανθρώπων που λειτουργούν στη διανόηση του τόπου μας να μας προβάλλουν τη ζωή τέτοιων μυστικών της Δυτικής Εκκλησίας με μία τάση να δείχνουν ότι περισσότερο τους σέβονται. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τις περιπτώσεις της Αγίας Τερέζας της Άβυλα και του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε αυτό το άγαλμα της Αγίας Τερέζας που βρίσκεται στη Ρώμη, στο οποίο φαίνεται πως ο γλύπτης, ο Μπερλίνης στην περίπτωσή μας, είναι την Αγία σαν μια γυναίκα που είναι σε ερωτική έκσταση με τον αγαπημένο της. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που παραδίδεται ο Ορθόδοξος Άγιος στον νυμφίο Χριστό και στο βίωμα της Αγίας Τερέζας για τον αγαπημένο της. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο μεγάλος αγαπημένος, αλλά ο τρόπος που βιώνει τη σχέση με αυτόν τον αγαπημένο η Αγία Τερέζα ή ένας Ορθόδοξος Άγιος είναι εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συναισθήματα και έβαλα στη θέση τους τα αισθήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Δεν εξετάζουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα αισθήματα της Αγίας Τερέζας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχέση είχε με τον νυμφίο της. Αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι το πώς κατανοήθηκαν, πώς διαβάστηκαν και πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα αισθήματα ή τα συναισθήματα, αν θέλετε, με βάση μία παράδοση, τη δική της παράδοση. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό από τη δική μας παράδοση. Η δική μας παράδοση δεν θα δεχόταν, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια συναισθηματική οδό ενθεώσεως, σαν αυτή που μας παρουσιάζουν οι περιγραφές των συναισθημάτων της Αγίας Τερέζας. Στη δική μας δυτική παράδοση, αυτό που επιδιώκει ο ασκούμενος είναι να απαλλαγεί από τα διαβλητά του πάθη, να θεραπευτεί, να θεραπεύσει την εαυτού φύση και να αναδυθεί η καταφύσιν πραγματικότητά του. Αυτή είναι όλη η άσκησή του. Η ίδια η άσκησή του δεν έχει καμία αυταξία εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπου η ίδια η άσκηση έχει την αξία της και την αντίστοιχη αξιομισθία της. Στην Αγία Τερέζα ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα συναισθήματα, το πάθος της, το μαρτύριό της, τα βέλη που αισθάνεται, η καύση που αισθάνεται από το θείο της έρωτα. Σε εμάς διαφοροποιούνται εντελώς τα πράγματα. Τα έχει αυτά ξεκαθαρίσει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και αυτή είναι η λεπτή διάκρισή μας από τους λεγόμενους μυστικούς της Δύσεως, την Τερέζα της Άβυλα ή και του Ιωάννη του Σταυρού. Είναι εντελώς διαφορετική η έννοια της μυστικής εμπειρίας σε εμάς από ότι είναι στη δυτική παράδοση και ας μένουμε εδώ. Αυτό το σχόλιο σταματήσουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα, τρίτο, που θα ήθελα να εξηγήσω για να συμπληρώσω όσα είπα στην περασμένη εκπομπή για τους Αγίους, είναι η σημασία των επιθέτων που δίνουμε στους Αγίους, Όσιος Μάρτυρας, Ιερομάρτυρας κλπ. Τα επίθετα αυτά δεν είναι αξιολογικά, δεν αξιολογούν δηλαδή την αγιότητα, αλλά είναι προσδιοριστικά, προσδιορίζουν δηλαδή τον τρόπο ή τον δρόμο που οδήγησε στην αγιότητα. Έχουν επομένως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η αγιότητα είναι μια κατάσταση ζωής, μια κατάσταση της υπάρξεως. Και είναι σημαντικό, πέραν της χάρης που αναβλύζει από την αγιότητα, να γνωρίζουμε τον δρόμο ή τους δρόμους που οδήγησαν σε αυτήν. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτύρησε και πέθανε στο μαρτύριο. Αν ήταν ιερωμένος, τον λέμε ιερομάρτυρα. Ομολογητής είναι αυτός που βασανίστηκε. Ομολόγησε την πίστη του όταν βασανιζόταν, αλλά δεν πέθανε από το μαρτύριο. Όσιος είναι αυτός που τελείωσε τη ζωή του ειρηνικά και μαρτύρησε, αλλά εδώ το μαρτύρησε το λέω με την έννοια, έγινε μάρτυρας του Λόγου του Χριστού, δια της ασκήσεως. Και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το θέμα των Αγίων που αναφέρεται στη δύναμη που φέρουν τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα φέρουν δυνάμεις της θεότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ ένα επεισόδιο που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, τη θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας. Εκεί έχουμε την περίπτωση της πλήρους παρετήσεως. Γιατί θεραπεύεται αυτή η γυναίκα? Παραδίδεται στο άγγιγμα. Δεν είναι απλώς η πίστη ως μια αφηρημένη συναισθηματική ή διανοητική φόρτιση που αφορά τη δική της διάθεση και μόνο. Αγγίζει τον Ιησού και παραδίδεται σε αυτό το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μέσω της οποίας η γυναίκα θέλει να συνάψει και συνάπτει ασφαλώς μια σχέση με τον Ιησού. Και μέσω αυτής της κίνησης παραδίδεται σε αυτή τη σχέση. Ότι συνάπτεται αυτή η σχέση και ότι λειτουργεί και από τις δύο μεριές, μας το βεβαιώνει η φράση του Χριστού «Έγνων δύναμη εξελθούσαν απενού». Και κατάλαβα ότι μια δύναμη έφυγε από μένα. Επομένως, λειτουργεί μια αλληλοπεριχώρηση ενεργειών. Η γυναίκα στέλνει στο Χριστό τη δική της κτιστή ενέργεια ως λαχτάρα και πίστη και δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Το θέμα επομένως είναι η σχέση του ανθρώπου ως κτιστού όντως με τον Χριστό που δια της θεότητάς του παρέχει τις άκτιστες ενέργειες οι οποίες διαποτίζουν τον άνθρωπο και θεραπεύουν τη φύση. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες παραμένουν στα Ιερά Λείψανα μετά την εκδημία των Αγίων, ώστε να μπορεί να πει ένας πιστός που με πίστη προσέρχεται να προσκυνήσει «Έγνων δύναμη εξελθούσαν από αυτού», από του Ιερού Λείψανα.

έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αναφέρεται στο λαό του Θεού. Και όταν λέω στον λαό του Θεού, εννοώ τον κλήρο και τον λαό που στέκεται κάτω από τη ζώνη των Αγίων στο δάπεδο της Εκκλησίας. Μιλώ για κλήρο και λαό, γιατί στη δική μας παράδοση δεν ξεχωρίζουμε τον κλήρο από τον λαό. Κλήρος και λαός από κοινού αποτελούν αυτό που ονομάζουμε λαό του Θεού. Η διάκριση κλήρου και λαού έχει να κάνει με τη λειτουργική θέση ή τον λειτουργικό ρόλο που έχουν αυτά τα δύο μέρη του λαού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέσα από αυτό το σώμα των κληρικών που προέρχονται τα πρόσωπα που πραγματοποιούν μέσα στην ιστορία την παρουσία του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτός ο διακριτός και ιδιαίτερα σημαίνον ρόλος των κληρικών μέσα στη Θεία Ευχαριστία και μόνον αυτός μας κάνει να διαχωρίζουμε κάπως τον κλήρο από τον υπόλοιπο λαό. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει ο κλήρος. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, για λόγους οργάνωσης του καθημερινού μας βίου, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που προείστανται στην Κυριακάτικη Σύναξη, τη λειτουργική μας σύναξη, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήραν και μια διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία μας. Αυτή η θέση όμως δεν είναι θέση ουσίας από πλευράς εκκλησιαστικής, είναι θέση τιμής ή, αν θέλετε, θέση κοινωνική λειτουργίας, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του δάσκαλου, του δικαστή και άλλου. Φαίνεται πως μέσα από την ιστορική τους πείρα, οι κοινωνίες διαπίστωσαν την ανάγκη κάποιων ρόλων, όπως αυτός του παπά ή του γέροντα, αλλά όλα αυτά έπονται, δεν λένε απολύτως τίποτα όταν σταθούμε ενώπιον του μυστηρίου της παρουσίας του Χριστού. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο λαός του Θεού και τι εκπροσωπεί, θα σας μιλήσω πρώτα για την ιεροσύνη, μετά θα πω λίγα γενικά για τον λαό του Θεού και μετά θα μιλήσω για τη Θεία Ευχαριστία. Η ιεροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις θρησκείες. Η χριστιανική ιεροσύνη προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούμε δηλαδή την ιεροσύνη στον Ισραήλ ως προτύπωση της δικής μας ιεροσύνης. Πάντως, η ιεροσύνη όπως εμφανίζεται στην Εκκλησία του Χριστού έχει διαφορές από την ιεροσύνη όλων των άλλων θρησκειών. Καταρχάς δεν αποτελεί ή, αν θέλετε, δεν αποτελούσε μια τάξη, μια κάστα, ένα επάγγελμα. Και ασφαλώς δεν ήταν μια βιοποριστική ασχολία. Εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη μιας χριστιανικής ιεροσύνης ήταν η απέτηση της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτή η Βασιλεία του Θεού φανερωνόταν γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Στο κοινό αυτό τραπέζι είχαμε την ανάγκη ενός προέστωτος. Όχι για να τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των διακόνων, που εξελέγησαν για να υπηρετούν στην οργάνωση των κοινών γευμάτων, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να εικονίζεται η παρουσία του ενός, του πραγματικού προεστώτος της ευχαριστιακής κοινότητας, δηλαδή του Χριστού. Είναι, βλέπετε, η ίδια η αισθητή ανθρώπινη φύση που μας κάνει να έχουμε ανάγκη και από αισθητές εικόνες. Έτσι, ο αόρατος Χριστός πρέπει να ψηλαφείται αισθητά ως παρόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική μας παράδοση, από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία, τα πάντα λειτουργούν εικονολογικά. Είναι αναφορές ως πρόστι. Ο Χριστός εικονίζεται ως παρόν με την παρουσία του προεστώτος. Ο προεστός εικονίζει τον Χριστό. Στα πρώτα αποστολικά χρόνια, αυτός ο προεστός ήταν ο πιο κοντινός του Χριστού, ο Απόστολος, ο μαθητής του. Και τη θέση του κάθε Απόστολος την είχε κατ' εντολή του ίδιου του Χριστού, που κατέστησε τους μαθητές του διαχειριστές της Θείας Χάρης με ειδική ευλογία, σφραγής
συνεχίζοντας την αποστολή τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Όταν μεγάλωσαν οι κοινότητες, απλώθηκαν οι μικρές εκκλησίες, δεν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μοιραστούν στην έστω και μικρή οικουμένη της εποχής. Όρισαν τότε τους δικούς τους μαθητές, τους εντολοδόχους τους, και τους έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση. «Εσύ θα είσαι στη θέση μου, στο πόδι μου, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ». Η εγκαθίδρυση ενός πιστού ως Προέδρου της Ευχαριστιακής Συνάξεως γινόταν με χειροτονία. Οι Απόστολοι, καθένας Απόστολος, μετέδιδαν τη χάρη της ιεροσύνης στον διάδοχό τους ή στον εκλεκτό της Συνάξεως. Και έτσι προεστός γινόταν όποιος είχε την εξουσιοδότηση και τη χειροτονία από έναν μαθητή του Χριστού. Σιγά σιγά η γενιά των Αποστόλων έφυγε και έμεινε η γενιά των μαθητών των Αποστόλων, που κι αυτοί αργότερα εξουσιοδότησαν και χειροτόνησαν δικούς τους μαθητές να πάρουν τη θέση τους και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια διαδοχή, την οποία ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή, γιατί διατηρείται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ανάγεται δηλαδή στους Αποστόλους.

και στο ευχαρισιακό τραπέζι επισκοπή. Είναι ο προεστός που επισκοπεί την κοινότητα, το συναγμένο λαό. Έχει τρόπον τεινάσει την αγκαλιά του όλη την κοινότητα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε επίσκοπο. Επίσης τον ονομάζουμε και πρεσβύτερο, γιατί η πρακτική έδειχνε ότι ήταν συνήθως μεγάλης ηλικίας. Ήταν ο πρεσβύτερος της κοινότητας, ο σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι πρόσωπα που

να τον αντικαθιστούν στις κατατόπου συνάξεις. Έτσι, όλες οι συνάξεις όλων των επιμέρους κοινοτήτων μιας τοπικής εκκλησίας γίνονται στο όνομα του κοινού τους επισκόπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι δύο λεγόμενοι βαθμοί της ιεροσύνης, του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, ή τρεις, αν προσθέσουμε και τον βαθμό του διακόνου, ή τέσσερις, αν προσθέσουμε την ιδιαίτερη ιεροσύνη που φέρουν όλοι οι λαϊκοί δια του βαπτισματός τους. Κατ' ουσίαν όμως ο βαθμός της ιεροσύνης είναι ένας, ο βαθμός του επισκόπου. Ο επίσκοπος δορυφορείται από τους πρεσβυτέρους που στο όνομά του πάντα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βοηθείται από τους διακόνους, τους υπηρέτες θα μπορούσαμε να πούμε του ναού, οι οποίοι αναλαμβάνουν να τα πρακτικά θέματα οργανώσεως μιας λειτουργικής συνάξεως, καθώς και την εκπροσώπηση του λαού κατά την τέλεση της ανάμακτης θυσίας. Κάποιος θα φροντίζει για το ψωμί, κάποιος για το κρασί, τα δώρα της εκκλησίας, κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, να τα φυλάξει, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάει το σώμα του Χριστού σε έναν άρρωστο κτλ. Αυτοί είναι οι διάκονοι, αυτοί που διακονούν την κοινότητα. Οι πρεσβύτεροι, οι γνωστοί μας παπάδες, είναι αυτοί που τελούν το μυστήριο της ευχαριστίας όταν απουσιάζει ο επίσκοπος ή όταν ο επίσκοπος είναι σε άλλη ευχαριστιακή σύναξη. Έτσι διαμορφώνονται οι βαθμοί, ή σωστότερα οι λειτουργικές βαθμίδες της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, ο λαϊκός. Πέρα από αυτούς τους βαθμούς, θα έχετε ασφαλώς ακούσει και πολλούς άλλους τίτλους. Μιλάμε για Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Χορεπίσκοπο, είναι αρχαίος θεσμός που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Μιλάμε για Ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Ιερομόναχο, Πρωτοπρεσβύτερο, Οικονόμο και επίσης μιλάμε και για Αρχιδιάκονο. Όμως όλα αυτά είναι ονομασίες δευτερεύουσες, ονομασίες θα μπορούσαμε να πούμε λειτουργικής τάξεως ή τιμητικής τάξεως. Από την αρχή της ζωής της, η Εκκλησία αρχίζει να οργανώνεται σε ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνοδικό. Το σύστημα αυτό βοηθάει να διαφυλαχτεί η ενότητα της Εκκλησίας γύρω από τον ένα επίσκοπο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί που τονίζουν καλοπροαίρετα τη δημοκρατικότητα του συνοδικού αυτού συστήματος που διατηρείται στη δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ανταπαραβολή παραδείγματος χάρη προς τον συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν και μια τέτοια αντιπαραβολή μπορεί να είναι βάσιμη ιστορικά, εν τούτης η διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές μάλλον συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τη λογική του συνοδικού συστήματος. Και αυτό γιατί εισάγει στη συζήτηση άλλα κριτήρια πολιτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως, ξένα προς τα κριτήρια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε δύο λόγια σχετικά με το ποια είναι η εκκλησιολογική βάση του συνοδικού συστήματος. Εκείνο που πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας, εφόσον μιλάμε για την οργάνωση της Εκκλησίας, είναι τούτο. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε θεία ευχαριστία σε μια ενορία, είναι όλη η Εκκλησία. Κατ' επέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην Οικουμένη Άπασα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτή. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό το ένα συγκεκριμένο ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή, δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής εκκλησίας, αλλά η κάθε μία συνιστά την εκκλησία στο σύνολό της. Και αυτό γιατί σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι

0: Κύριος ο Χριστός. Όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθ' ολοκληρία σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα κι αν οι συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή κι όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοπη. Αναφέρομαι στην περίπτωση του λεγόμενου συλλήτουργου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σχηματική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλον. Οι κύκλοι αυτοί είναι επάλληλοι, οι ομόκεντροι. Ακόμα κι αν αυτό δεν μας είναι τώρα απολύτως σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι σημαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα εκκλησιολογικά δεδομένα, η Εκκλησία αντιμετώπισε την ανάγκη της οργάνωσής της με την παράλληλη λειτουργία ξεχωριστών ευχαριστιακών κοινοτήτων, που η διοικητική του διάρθρωση μπορούσε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας, στην κοσμική δηλαδή διαίρεση του χώρου. Όπως γνωρίζετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που από τον 4ο αιώνα αρχίζει να γίνεται χριστιανική, ήταν διαιρεμένη σε μεγάλες διοικητικές επαρχίες. Αντιστοίχως χωρίστηκε και η Εκκλησία σε ανάλογες εκκλησιαστικές επαρχίες, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων και αργότερα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι μεγάλες διοικητικές επαρχίες της Εκκλησίας ονομάστηκαν Πατριαρχία και έτσι δημιουργήθηκαν τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχία, που έγιναν πέντε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το σχίσμα, τα Πατριαρχία ξανά έγιναν τέσσερα, γιατί έμεινε εκτός το Πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης. Οι τέσσερις αυτοί Πατριάρχες πήραν θέση μεταξύ τους κατά τα πρεσβεία τιμής, ίσως και με κάποια ιστορικά στοιχεία. Επικεφαλής τέθηκε ο Πατριάρχης της πρωτεύουσας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετατέθηκε ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας ως δεύτερος κατά την τάξη, μετά ο Πατριάρχης της Αντιόχειας και μετά ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Αλλά αυτά τα πρεσβεία τιμής δεν σημαίνουν τίποτα ως προς την αξία των προσώπων που εκφράζουν το αξίωμα του Πατριάρχη. Όταν συσκέπτονταν και συναποφάσιζαν οι τέσσερις αυτοί Πατριάρχες μαζί με άλλους επισκόπους, ο καθένας τους είχε δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου. Ακόμα και όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ρώμης, οπότε προείδρευε το συναντήσεο ο Επίσκοπος Ρώμης ως πρόεδρος της Πρεσβυτέρας Εκκλησίας, ακόμα και τότε ο Πάπας της Ρώμης είχε μία και μόνο ψήφο, όπως και οι άλλοι Πατριάρχες και οι άλλοι Επίσκοποι, ακόμα και της πιο μικρής επαρχίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν όλη η Εκκλησία. Δεν ήταν κομμάτια της Εκκλησίας μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αυτός ο συνοδικός θεσμός διαφύλαξε την Εκκλησία από τη διαίρεση, αν και αργότερα άλλοι παράγοντες και κυρίως η αίρεση οδήγησαν σε διαίρεσεις. Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες μεγάλες εκκλησιαστικές επαρχίες, όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός ή όταν υποδουλώθηκε η αυτοκρατορία. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά πατριαρχεία, όπως της Μόσχας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Σερβίας κλπ. Και σήμερα όμως, όταν τα πολλά αυτά πατριαρχεία συνάζονται σε μία σύνοδο, οι πατριάρχες μαζί με τους άλλους επισκόπους αποφασίζουν με μία ψήφο ο καθένας. Από τις μεγάλες αυτές διοικητικές επαρχίες προέκυψαν ως μικρότερα τμήματά τους οι Μητροπόλεις, δηλαδή οι πόλεις μητέρες, με επικεφαλής τον επίσκοπο, ο οποίος προείδευε των υπόλοιπων επισκόπων που περιέβαλαν τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μπορούσε να συνάζει όλους τους υπόλοιπους επισκόπους της επαρχίας του όταν υπήρχε κάποιο θέμα προς εξέταση. Όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας συνάδελαν στον τόπο της Μητροπόλεως και εκεί συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν όλη την επαρχία. σήμερα στην Ελλάδα το σύστημα αυτό των Μητροπόλεων έχει αλλοιωθεί, αφού με την ουσιαστική κατάργηση των επισκοπών και την ανάδειξή τους σε Μητροπόλεις έχει χαθεί ο πρωτογενής συνοδικός χαρακτήρας. Όλες οι επισκοπές είναι Μητροπόλεις, ενώ κανένας Μητροπολίτης δεν έχει επισκόπους κάτω από τη διοικητική του ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από 9,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το συνοδικό σύστημα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, αν και έλαβε την τελική του μορφή από τον 3ο αιώνα και μετά, είναι θεμελιωμένο ως πρακτική στους αποστολικούς χρόνους. Το 48 μετά Χριστόν, όταν προέκυψε το πρώτο μεγάλο θέμα με το πρόβλημα της στάσης που έπρεπε να τηρήσει η Εκκλησία απέναντι στον Ιουδαϊσμό, η Εκκλησία το αντιμετώπισε μέσω της κοινής διάσκεψης των επισκόπων εκείνης της εποχής, δηλαδή των μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων. Έτσι εμφανίστηκε η πρακτική της Συνόδου, όταν συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι για πρώτη φορά, προκειμένου να εξετάσουν το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Το συζήτησαν και έβγαλαν μια κοινή απόφαση. Η απόφαση έπρεπε να προκύψει πανψηφή, όπως λέμε, επειδή ακριβώς κάθε ένας είναι όλη η Εκκλησία. Αυτή η πανψηφία υπήρξε πράγματι στην πρώτη σύνοδο και η Εκκλησία προσπάθησε να την εξασφαλίσει και στις μετέπειτα συνόδους. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διατυπώνεται η απόφαση της αποστολικής αυτής συνόδου και ο οποίος δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα των επισκόπων και ο λαός του Θεού, αυτό που λέμε Εκκλησία. Η πρώτη αυτή απόφαση άρχιζε ως εξής. Έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημίν. Έτσι αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς. Σημειώστε ότι η κοινή απόφαση δεν σήμαινε και εξ αρχής ομοφωνία. Προηγουμένως είχε προηγηθεί διάλογος, είχαν τεθεί διαφορετικά θέματα, είχαν υποστηριχθεί διαφορετικές θέσεις και κάποια στιγμή ομοφώνησαν και έβγαλαν την απόφαση. Μάλιστα στην πρώτη αυτή αποστολική σύνοδο η διαμάχη ήταν μεταξύ κορυφαίων προσώπων, μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ωστόσο ποτέ κανείς στην Εκκλησία δεν είπε ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Αυτό το είπαν κάποιοι σύγχρονοι προτεστάντες θεολόγοι, αλλά ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι πατέρες μας δεν είπαν ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Μίλησαν για την αλήθεια. Εκείνο που έκρινε την απόφαση ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξετάζουμε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, μάλλον υποτύπων παρενθέσεως, θα εξηγήσω γιατί οι ιερείς είναι μόνο άνδρες και δεν είναι και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί τελευταία, ιδίως από τις ξένες εκκλησίες. Δεν υπάρχει συνάντηση με ετεροδόξους που να μην τεθεί αυτό το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Το ερώτημα θα ήταν όντως πολύ σοβαρό εάν η ιεροσύνη ήταν ένα επάγγελμα, μια τάξη, μια κάστα. Τέτοια ήταν παραδείγματος χάρη στους Ιουδαίους η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες, από που προέρχονταν οι ιερείς. Εάν λοιπόν η ιεροσύνη ήταν μια ιδιότητα, τότε το ερώτημα θα ήταν πράγματι πολύ σοβαρό. Γιατί όχι και η γυναίκα? Δεν υπάρχει δογματικός λόγος που να μην επιτρέψει τη γυναίκα να είναι ιερέας. Και αν το εξετάσουμε ιστορικά ή ανθρωπολογικά, επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην είναι η γυναίκα ιερέας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, στην Εκκλησία μας υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει αυτή η παράμετρος, δεν την βρίσκω σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι η παράμετρος της εικονολογικής αντιλήψεως του κόσμου. Η Ορθόδοξη παραδοσία αντιλαμβάνεται τον κόσμο εικονολογικά. Σε την εικονολογία, το ζητούμενο είναι να πραγματοποιήσουμε το δείπνο της Βασιλείας. Κάθε Θεία Ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας. Μάλιστα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού, η Ευχαριστία είναι ένα αχαμήλυτο δείπνο. Πρόκειται δηλαδή για φανέρωση ερωτικής σχέσης, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Να θυμηθούμε ότι οι προφήτες, χρησιμοποιώντας το ρήμα «γιγνώσκο», μιλούσαν για σχέση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και πολλές από τις παραβολές του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού αναφέρονται σε ένα γαμήλιο δείπνο. Σας θυμίζω τα δύο λεγόμενα αποκαλυπτικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα θέτει το ερώτημα και το άλλο δίνει την απάντηση περί του γάμου του νυμφίου με την νύμφη. Το ερώτημα τίθεται από το «Άσμα ασμάτων», βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η ένωση φαίνεται να μην τελείται, να εμποδίζεται. Υπάρχουν οι οικείοι, υπάρχουν οι φρουροί, υπάρχουν τα τείχη, υπάρχουν τα εμπόδια. Ο έρωτας όμως είναι μεγάλος. Η λαχτάρα του νυμφίου και της νύμφης να ενωθούν είναι μεγάλη. Το άσμα ασμάτων μιλά κατ' ουσίαν για την ιστορία της συναγωγής που αναμένει τον Μεσσία. Το άλλο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη μας μιλά επίσης για τον έρωτα του νυμφίου και της νύμφης, που σαφώς αντιστοιχούν στο Χριστό και την Εκκλησία. Εκεί το δείπνο συντελείται, παρά τις αντιξοότητες, παρά τις εχθρότητες και παρά τους πολέμους. Τελικά η νύμφη παρουσιάζεται ενώπιον του νυμφίου και τελείται ο γάμος. Η κάθε Θεία Ευχαριστία είναι η τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Είναι ανάγκη σε αυτόν τον γάμο να φανερωθούν και να λειτουργήσουν οι ρόλοι. Η θέση του νυμφίου την αναλαμβάνει ο ιερέας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εις τόπον και τύπον Χριστού. Η γυναίκα και μαζί της όλος ο υπόλοιπος λαός αναλαμβάνουν το ρόλο της νύμφης ως εκκλησία. Η εκκλησία είναι θηλυκού γένους. Όταν μιλάμε για γάμο ή για ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, αναγόμαστε στην αρχιετυπική ζεύξη άρενος και θήλεως, σε αυτό το προαιώνιο μυστήριο. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία ο κλήρος, ο επίσκοπος, ήταν πάντα άνδρας, γιατί έπρεπε να δηλώσει την παρουσία του Χριστού και τη σχέση του με την ανθρωπότητα και την κτήση, με την ύμφη Εκκλησία. Μόνο λοιπόν αν δούμε την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, δηλαδή εικονολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ιερέας πρέπει να είναι άνδρας. Να εξηγήσω όμως περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε εικονολογικά. Η εικονολογική διάσταση της Εκκλησίας αποσαφηνίζεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία αποτελούν εικόνα ενός πρωτοτύπου. Η Εκκλησία μας παρέχει μια εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή των όντων, τα οποία δεν γίνονται αλλιώς κατανοητά ή μεθεκτά, παρά μόνο μέσω μιας εικόνας τους. Έχουμε ανάγκη από μια εικόνα για να τα ψηλαφίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί τους. Εδώ μιλάμε για την εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, δηλαδή Χριστού και Πιστώτης.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος, για να καταλάβουμε τι είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τι είναι η ιεροσύνη, τι σημαίνει κλήρος και τι σημαίνει λαός. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός. Να επαναλαμβάνουμε μια πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο ως μια ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε με την λεγόμενη αρχαιρατική του προσευχή, όπως αυτή είναι κατατεθειμένη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία όλες οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα. Δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Μάλιστα, η μόνη προσευχή που είναι προς τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και είναι σε ελληνικό αριθμό, είναι η προσευχή του ιερέα κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, με την οποία ζητάει από τον Χριστό τη δύναμη να τελέσει την ευχαριστία εν ονόματι του. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι μας. Αυτό λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση και ό,τι συνακολουθεί την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία προς τον Πατέρα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως, ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή, κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, του 2ου αιώνα, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Συ ή ο προσφέρον και ο προσφερόμενος». Εσύ ο Χριστός είσαι αυτός που προσφέρεις και αυτός που προσφέρεσαι. Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός, δια του Επισκόπου, προσφέρει την κτήση. Σύμπασα την κτήση στον Πατέρα. Προσφέρει την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας, προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός. Τα προσφέρει όλα στον Πατέρα. Και έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του.
πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά. Ο πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του προσφέρει ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπαστα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά, δηλαδή τα προσκομισθέντα και αρχιασθέντα τιμία δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή μία πέμψης και μία αντικατάπέμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπέμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι σεσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το καθαγιασμένο αυτό ψωμί και πίνουμε από το καθαγιασμένο αυτό κρασί, μιλάμε για κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε κοινωνία Θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της Θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να αναφταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτή την κοινωνία Θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η Θεώση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτήν την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι, γιατί είναι Άγιος αυτός που τα προσφέρει

προσθέσουμε τώρα όλα όσα είπαμε, εισάγοντας τη μια νέα παράμετρο. Ο Χριστός δια της αναλήψεώς του υπάρχει πάντα στα δεξιά του Πατρός. Ως Υιός του Πατρός δεν απέστη ποτέ της κοινωνίας του με τον Πατέρα. Αλλά αυτή η ανάληψη είναι η επιστροφή αυτού του Υιού ενανθρωπισμένου. Στην ανάληψη η ανθρώπινη φύση δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Τι θα πει δικαιώνεται? Η ανθρώπινη φύση αποκτά αυτό που είναι, αποκτά την καταφύσιν πραγματικότητά της. Ένας άνθρωπος πραγματοποιεί εις το διήμεκες την καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, ένας από εμάς, αλλά αυτό που πέτυχε δεν το πέτυχε ο ίδιος, που χαρίστηκε δια της κενώσεως της θεότητος. Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Εμμανουήλ, αλλά που είναι ενωμένος με τον Υιό του Πατρός. Θα μπορούσε να πει κανείς, αφού ένας μέσα στην ιστορία το πέτυχε, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αυτή η διατύπωση είναι λογική, στέκεται. Πράγματι, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αν κατορθώσω όχι να φτάσω εγώ να ενωθώ με τη θεότητα, αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου να αποδεχθεί αυτή την κένωση. Να επαναληφθεί δηλαδή το μυστήριο της γεννήσεως εντός μου. Η πείρα των πατέρων μας λέει τα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μας. Για να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική, ας ξεχάσουμε την πρώτη μας γέννηση και ας ξαναγεννηθούμε δεύτερη φορά. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο. «Εάν δεν γεννηθείς για δεύτερη φορά, άνωθεν», του λέει. Βαφτιζόμαστε λοιπόν. Σφραγιζόμαστε δια της βαπτίσεως. Εντασσόμαστε σε μια νέα προοπτική. Μπορούμε να πούμε ότι εντασσόμαστε σε μια νέα κοινωνία, σε μια νέα αδελφότητα, σε μια νέα κοινότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μια νέα προοπτική. Η πρώτη προοπτική ήταν προοπτική θανάτου. Μας γέννησε η μάνα μας για να πεθάνουμε. Η δεύτερη προοπτική είναι προοπτική ζωής. Μας γεννάει η Εκκλησία για να ζήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη κίνηση, να βαπτιστούμε. Βαπτιζόμενοι, εντασσόμαστε σε αυτήν την προοπτική και μαζί με όσους άλλους έχουν βαπτιστεί, φτιάχνουμε μια κοινότητα. Αυτή η κοινότητα αποτελεί ένα σώμα. Αυτό το σώμα συνάζεται σε ένα όνομα, σε μία αναφορά. Δεν συνάζεται τυχαίως. Ούτε για να... δεν συναζόμαστε επίσης για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Συνάζεται εν ονόματι. Εν ονόματι του Χριστού. Έτσι αυτό το σώμα γίνεται σώμα Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, αλλά χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε ίσως ότι είμαστε ανάξιοι να αποτελέσουμε το σώμα του Χριστού. Θα απαντούσα ότι εμείς ίσως πράγματι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει όμως το σώμα των Αγίων και ο Χριστός βρίσκεται πάντα επικεφαλής ενός σώματος Αγίων. Γι' αυτό η αγιότητα, η παρουσία των Αγίων μέσα στην ιστορία, δεν είναι θέμα απλώς τιμής μερικών ηρωικών προσώπων, μερικών καλών και αγαθών και εναρέτων προσώπων. Είναι ζήτημα δικαιώσεως της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία είναι δικαιωμένη επειδή υπάρχει το σώμα των Αγίων, ξεκινώντας από την Παναγία και περνώντας στους άλλους Αγίους. Με αυτό το σώμα Χριστός είναι παρόν και στην ευχαριστιακή σύναξη. Στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται βέβαια ο Υιός προς τον Πατέρα Του, αλλά δεν προσεύχεται μόνος Του. Προσεύχεται ως κεφαλή ενός σώματος, ενός σώματος ανθρώπων που γεννήθηκαν από εμάς τους ανθρώπους και βρίσκονται σε μια όλη πορεία προς τη θέωση, μια διηνεκή σχέση με το άκτιστο, με τον Θεό. Αυτή είναι η Άγια. Επειδή υπάρχει αυτό το σώμα των Αγίων, μας χαρίζεται το να είμαστε Άγιοι και εμείς. Ενωνόμαστε και εμείς στο σώμα αυτών των Αγίων.
όχι εις το γυναίκες, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην κατάσταση αυτής της αγιότητας. Αν λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η Θεία Ευχαριστία ή, αν θέλετε, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δεν το λένε με ηθική διάσταση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δηλαδή φάρμακο ζωής αιωνίου, χωρίς θάνατο, γιατί μας καθιστά αγίους εκείνη τη στιγμή. Μας καθιστά αγίους υπαρξιακά. Η ύπαρξή μας, η φύση μας θεραπεύεται. Συντελείται μια αλλίωση της ίδιας της φύσεως του ανθρώπου. Μπορεί να μην την αντέχουμε αυτήν την καλή αλλίωση, όπως τη λένε οι πατέρες. Φεύγοντας από τη Θεία Ευχαριστία, η φύση ξαναεπαναστατεί και επαναλαμβάνεται το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ξανά ορεγόμαστε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτονομημένη αντίληψη περί ζωής. Ασχίζουμε να κάνουμε το καλό όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Κατ' ουσία πασχίζουμε να κρατήσουμε το εγώ μας. Εκείνο που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει είναι να χαθούμε, να πεθάνουμε, να τα χάσουμε όλα. Αφού όλα μας χαρίζονται, δηλαδή η αγιότητα και η θέαση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε όλα να τα χάσουμε. Μπορούμε, αλλά δεν μας αφήνει η φύση μας να τα χάσουμε. Και τα κρατάμε. Κρατάμε το εγώ μας. Μέχρι κάποια στιγμή είμαστε σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα να συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό, μια οδύνη, ένα σταυρός, μια χαρά, που θα μας δημιουργήσει τη ρογμή. Και από τη ρογμή αυτή αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε από το εγώ μας, μέχρι να καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, να το χάσουμε εντελώς. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου, δηλαδή αν δεν πεθάνεις, δεν πρόκειται να ζήσεις, λέει ο Χριστός. Για να κερδίσεις την ψυχή σου, πρέπει να την χάσεις, πρέπει να την σκοτώσεις. Θέλω να πω με αυτά, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κανένα καθήκον δεν μας καλεί να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αμαρτία να μην πηγαίνει στην Εκκλησία την Κυριακή. Κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει. Απλώς είναι θάνατος να μην πηγαίνεις εκεί, αφού μόνον εκεί μπορείς να υπάρξεις, εκεί μόνον μπορείς να ζήσεις. Ένα ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα. Πριν από αυτό θα έλεγα ότι αρκεί να φτάσουμε στη Θεία Ευχαριστία, όπως επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να κατανοούσουμε τα τελούμενα και συντελούμενα. Σημασία έχει να είμαστε εκεί. Εκεί η φύση θεραπεύεται. Ακόμα κι αν κουρασμένοι, μας πάρει ο ύπνος. Εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί δια της χάριτος τη μεταμορφωτική αλλαγή. Και βέβαια εκεί βιώνουμε αυτή την εκ πρώτης όψεως τραγική ή χαροποιό κατάσταση, αυτή την συνεχή εναλλαγή. Φεύγουμε από τη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που χάσαμε. Περιμένουμε να πάμε στη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που θα βρούμε. Μέσα σε αυτή την εναλλαγή, από Κυριακή σε Κυριακή, από ευχαριστιακό τραπέζι σε ευχαριστιακό τραπέζι, παίζεται ουσιαστικά η ζωή μας, και αυτό είναι ασφαλώς ένας σταυρός.

Ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την ορθόδοξη πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάθιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcher. Κυκλοφορεί το δεύτερο τόμο της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcher, όπου αναλύεται εκτινώς η Ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προκλητική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcher. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίου Σποράδων από τους 93,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίου Σποράδων από τους 97,7.
1: Θεολογία και οντολογία της τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε ελεύθερος στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

χαίρεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5. Η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

ρίχνουμε μια ματιά στο Ευαγγέλιο, μονάχα την παραμονή των αγορεύσεών μας. Έτσι, για να κάνουμε εντύπωση με τη γνωριμία μας, με ένα έργο. Με ένα έργο που, όσο να πεις, είναι αρκετά πρωτότυπο, που μπορεί να μας χρησιμέψει για κάποιο εφέ, όσο θα χρειαστεί. Όλα κατά τις ανάγκες μας. Μα ο Χριστός ίσα ίσα δεν προστάζει να κάνουμε έτσι, μα να φυλαγόμαστε να μην κάνουμε έτσι, γιατί μονάχα ο κακός κόσμος κάνει έτσι. Εμείς πρέπει να συγχωρούμε, γιατί αυτό ακριβώς μας δίδαξε ο Θεός, και όχι ότι είναι πρόληψη να απαγορεύουμε στα παιδιά μας να σκοτώνουν τον πατέρα τους. Και ας μην αρχίσουμε να διορθώνουμε από το βήμα της αλήθειας και των υγιών αντιλήψεων το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Θεού μας, που ο συνήγορος καταδέχεται μονάχα να τον ονομάζει σταυρωμένο φιλάνθρωπο, σε αντίθεση με όλη την ορθόδοξη Ρωσία που τον επικαλείται «Σι ή ο Θεός ημών». Εδώ ο Πρόεδρος επενεύει και συγκράτησε τον παρασυρώμενο ρήτορα, παρακαλώντας τον να μην υπερβάλλει, να μένει στα πρέποντα όρια κτλ. Όπως κάνουν συνήθως δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρόεδροι. Μα και η αίθουσα ήταν ανήσυχη. Το κοινό αδημονούσε, αναφωνούσε μάλιστα από αγανάκτηση. Ο Φιεντουκόβιτς ούτε αντίπε καν. Ανέβηκε στο βήμα μονάχα για να προφέρει με τόνο προσβεβλημένο και με το χέρι στην καρδιά μερικές λέξεις γεμάτες αξιοπρέπεια. Ελαφρά μονάχα και ειρωνικά αναφέρθηκε στα μυθιστορήματα και στην ψυχολογία, και σε ένα σημείο βρήκε την ευκαιρία να εξακοντήσει εναντίον του εισαγγελέα. Ο Ζεφ, θυμώνεις, θα πει λοιπόν πως έχεις άδικο. Πράγμα που έκανε πολλούς να γελάσουν, γιατί ο υπόλοιτος Κυρίλοβιτς κάθε άλλο παρά έμοιαζε με βία. Ύστερα στην κατηγορία πως τάχα επιτρέπει στη νέα γενιά να σκοτώνει τους πατεράδες της, ο Φιεντουκόβιτς με βαθιά αξιοπρέπεια παρατήρησε πως ούτε θα αντιλέξει καν. Όσο για το ψεύτικο ομοίωμα του Χριστού και το ότι απαξίωσε να ονομάσει τον Χριστό Θεό και τον ονόμασε μονάχα σταυρωμένο φιλάνθρωπο, πράγμα που είναι αντίθετο, λέει, με την Ορθοδοξία, και δεν μπορούσε να ληφθεί από το βήμα της αληθείας και των υγιών αντιλήψεων, ο Φιεντουκόβιτς έκανε υπαινιγμό για τη διαβολή και για το ότι όταν ετοιμάζονταν να έρθει εδώ, υπολόγιζε τουλάχιστον πως το εδώ βήμα είναι ασφαλισμένο από κατηγορίες επικίνδυνες για το άτομό μου σαν πολίτου και πιστού υπηκόου. Μα σε αυτά τα λόγια ο πρόεδρος τον διέκοψε και ο Φιεντουκόβιτς, κάνοντας μια υπόκληση, τελείωσε την απάντησή του συνοδευόμενος από τη γενική επιδοκιμασία της αίθουσας. Ο υπόλοιτος Κυρίλοβιτς, κατά τη γνώμη των κυριών, είχε εκμυδενιστεί για πάντα. Ύστερα από αυτό, δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο. Ο Μίτια σηκώθηκε, μα είπε λίγα. Ήταν τρομερά κουρασμένος και σωματικά και ψυχικά. Το ύφος της ανεξαρτησίας και της δύναμης που με αυτό εμφανίστηκε το πρωί στην αίθουσα είχε σχεδόν εξαφανιστεί, σαν να είχε ζήσει τούτη τη μέρα κάτι εξαιρετικά σπουδαίο που τον δίδαξε και τον σοφρόνησε για όλη του τη ζωή, κάτι που δεν το καταλάβαινε πρώτα. Η φωνή του είχε αδυνατήσει, δεν φώναζε πια, δεν έκανε τίποτα. Στα λόγια του ακούστηκε κάτι καινούριο, υποταγμένο, ηττημένο και γεμάτο κατάσταση.
κύριε Ένορκη. Τι να πω. Η μέρα της κρίσης έφτασε για μένα. Ακούω την δεξιά του κυρίου απάνω μου. Ήρθε το τέλος της άσωτης ζωής μου. Μα σαν να εξομολογούμε στο Θεό, σας λέω και σας. Για το αίμα του πατέρα μου, όχι. Όχι, δεν είμαι ένοχος. Για τελευταία φορά του ξαναλέω. Δεν σκότωσα εγώ. Δεν τον σκότωσα εγώ. Ήμουν άσωτος, μα αγαπούσα το καλό. Κάθε στιγμή προσπαθούσα να διορθωθώ. Μα ζούσα σαν άγριο θηρίο. Ευχαριστώ τον εισαγγελέα. Αποκάλυψε πολλά πράγματα για τον εαυτό μου που δεν τα ήξερα κι εγώ. Μα δεν είναι αλήθεια πως σκότωσα τον πατέρα μου. Έκανε λάθος ο εισαγγελέας. Ευχαριστώ και το συνήγορο. Έκλαιγα καθώς τον άκουγα. Μα δεν είναι αλήθεια. Όχι, δεν σκότωσα τον πατέρα. Ούτε και να το υποθέσει καν, δεν θα έπρεπε. Μα τους γιατρούς, μην τους πιστεύετε. Έχω τα λογικά μου. Μονάχα η ψυχή μου είναι βαριά. Αν με λυπηθείτε, αν με αφήσετε, θα προσευχηθώ και για σας. Θα γίνω καλύτερος, δίνω το λόγο μου μπροστά στο Θεό. Τον δίνω. Κι αν με καταδικάσετε, θα σπάσω μονάχος μου το σπαθί μου και θα φιλήσω τα κομμάτια του. Μα λυπηθείτε με. Μη με στερήσετε από το Θεό μου. Ξέρω τον εαυτό μου. Θα επαναστατήσω. Βαριά είναι η ψυχή μου. Κύριε, λυπηθείτε με. Σοριάστηκε σχεδόν στη θέση που κάθονταν. Η φωνή του έσπασε. Ειδικά στην τελευταία φράση. Ύστερα, το δικαστήριο άρχισε να ετοιμάζει τα ζητήματα. Μα δεν θα τα περιγράψω όλα με λεπτομέρειες. Τέλος, οι ένορκοι σηκώθηκαν για να βγουν και να συσκεφτούν. Ο πρόεδρος ήταν πολύ κουρασμένος και γι' αυτό τους είπε ένα πολύ συχνό παρενετικό λογίδριο. Να είστε αμερόληπτοι. Μην παρασυρθείτε από τα ωραία λόγια της υπεράσπισης. Μαζιγίστε. Θυμηθείτε πως έχετε να εκτελέσετε ένα σπουδαίο καθήκον. Και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Οι ένορκοι αποσύρθηκαν και έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Μπορούσε να σηκωθεί κανείς να πάει μια βόλτα, να ανταλλάξει τις εντυπώσεις που είχαν μαζευτεί μέσα του. Να πάρει ένα μεζέ από ένα μπουφέ. Ήταν πολύ αργά. Κάπου μία μετά τα μεσάνυχτα. Μα κανένας δεν έφευγε. Τα νεύρα όλων ήταν τόσο τεταμένα και σε τέτοια κατάσταση που κανένας δεν είχε τη διάθεση να αναπαυθεί. Όλοι περιμένανε με σφιγμένη καρδιά. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, όχι και όλοι. Οι κύριοι ήταν απλώς σε ιστερική ανυπομονησία, μα με ήσυχη την καρδιά τους. «Η αθώωση είναι σίγουρη», λέγανε. Όλες τους ετοιμάζονταν για την εντυπωσιακή στιγμή του γενικού ενθουσιασμού. Παραδέχομαι πως και ανάμεσα στους άντρες της αίθουσας, πολλοί ήταν βέβαιοι για την αθώωση. Μερικοί χαίρονταν. Άλλοι στραβομουτσούνιαζαν και άλλοι είχαν κατεβάσει τα μούτρα τους. Δεν τη θέλανε την αθώωση. Ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς ήταν σταθερά πεπισμένος για την επιτυχία. Τον είχαν τριγυρίσει, δέχονταν συγχαρητήρια. «Υπάρχουν», είπε σε μια ομάδα, όπως λέγανε σήμερα, «υπάρχουν κάποια αόρατα νήματα που δένουν το συνήγορο με τους ενόρκους». Θα προαισθάνεται κανείς, ειδικά την ώρα της αγόρευσης. Ακόμα κι εγώ θα ένιωσα. Σήμερα υπάρχουν. Είναι εδώ. Η νίκη είναι δική μας. Να είστε σίγουροι.
Να δούμε όμως η μουζίκη μας τι θα πούν. Πρόφερε ένας συνοφριωμένος κύριος, πλησιάζοντας σε μια ομάδα. Μα δεν είναι δα μονάχα μουζίκη, είναι και τέσσερις υπάλληλοι. Ναι, είναι και οι υπάλληλοι, πρόφερε ένα μέλος του επαρχιακού συμβουλίου. Σίγουρα θα τον αθωώσουν, σίγουρα, ακούστηκε μια κατηγορηματική φωνή. Θα ήταν ντροπή, έσχος, να μην τον αθώσουν, αναφώνησε ο υπάλληλος. Μα σκότωσε. Μα υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες. Και επιτέλους, βρίσκοντας σε μια τέτοια παραφορά, πραγματικά μπορεί έτσι στην τύχη να κούνησε το γουδοχέρι και εκείνος να σωριάστηκε. Είναι άσχημο μονάχα που μπλέξαν εδώ πέρα το λακέ. Αυτό είναι απλώς ένα αστείο επεισόδιο. Εγώ στη θέση του συνηγόρου θα τους το έλεγα καθαρά και εξάστερα. Σκότωσε, μα δεν είναι ένοχος. Και άντε μου από εδώ. Μα αυτό έκανε. Μονάχα που δεν μίλησε έτσι. Κύριοι, ας παραδεχτούμε πως τα είπε όμορφα. Όμως δεν μπορεί ο καθένας να σπάει το κεφάλι του πατέρα του με βαρύδια. Αλλιώς πού θα φτάσουμε, πού θα πάει η κοινωνία μας. Μα εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το κουδούνι. Οι ένορκοι συσκέφτονταν μία ώρα ακριβώς. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Βαθιά σιωπή επικράτησε. Μόλις ξανακάθισε το ακροατήριο. Θυμάμαι πως οι ένορκοι μπήκαν στην αίθουσα. Θυμάμαι μονάχα την απάντηση στο πρώτο και σπουδαιότερο ζήτημα. Δηλαδή, σκότωσε με σκοπό τη ληστεία, προμελετημένα. Το κείμενο δεν το θυμάμαι ακριβώς. Όλα νεκρώθηκαν. Ο προϊστάμενος των ενόρκων, εκείνος ο υπάλληλος που ήταν ο μικρότερος από όλους, δυνατά και καθαρά, μέσα στην νεκρική σιγή της αίθουσας, πρόφερε. Ναι, ένοχος. Και ύστερα, σε όλα τα ζητήματα, ακολουθούσε το ίδιο. Ένοχος, είναι ένοχος, ένοχος, ένοχος. Και αυτό, χωρίς την παραμικρή επίοικια. Αυτό πια, κανένας δεν το περίμενε. Για την επίοικια τουλάχιστον, όλοι ήταν βέβαιοι. Η νεκρική σιγή της αίθουσας δεν διακόπτονταν. Λες και όλοι είχαν πετρώσει κυριολεκτικά. Και αυτοί που διψούσαν την καταδίκη και αυτοί που θέλανε την αθώωση, όλοι σιωπούσαν. Όμως, αυτό μονάχα τις πρώτες στιγμές. Ύστερα, έγινε τρομερό πανδαιμόνιο. Από τους άντρες πολλοί ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι. Μερικοί τρίβανε τα χέρια τους, μη κρύβοντας καν τη χαρά τους. Οι δυσαρεστημένοι ήταν σαν καταβεβλημένοι. Υψώνανε τους ώμους τους, ψιθύριζαν, μα σαν να μην καταλάβαιναν τίποτα ακόμα. Όσο για τις κυρίες μας, ο Θεέ, τι έγινε. Νόμιζα πως θα σηκώσουν επανάσταση. Στην αρχή, σαν να μην πίστευαν στα αυτιά τους. Και ξαφνικά, σε όλη την αίθουσα, ακούστηκαν φωνές. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι πάλι αυτό. Σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Φαίνεται πως νόμιζαν ότι μπορεί να τα αλλάξει κανείς όλα και να τα μεταβάλει. Αυτή τη στιγμή, σηκώθηκε ξαφνικά ο Μύτια. Και με μια σπαρακτική κραυγή φώναξε. Απλούσε τα χέρια του μπροστά του. Ορκίζομαι στο Θεό και στην κρίση του, πως για το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος. Κάτια, σε συγχωρώ. Αδέρφια, φίλοι, λυπηθείτε με. Δεν μπόρεσε να τελειώσει και ξέσπασε σε γοερά αναφιλητά. Θα έλεγε κανείς πως μόνο μια συμφωνή του είχε αλλάξει, πως δεν ήταν πια η δική του. Από πάνω από τη γαλαρία, στην πιο πίσω γωνιά,
αντίχει σε μια διαπεραστική γυναικεία κραυγή. Ήταν μικρούσεκνα. Είχε παρακαλέσει κάποιον και την αφήσανε να ξαναμπεί στην αίθουσα προτού αρχίσουν οι αγορεύσεις. Το Μίτια τον παρέλαβε η φρουρά. Η ανάγνωση της απόφασης είχε αναβληθεί για την άλλη μέρα. Όλη η αίθουσα σηκώθηκε μέσα σε ταραχή. Μα εγώ πια δεν περίμενα και δεν άκουσα. Θυμάμαι μονάχα μερικές αναφωνήσεις στο κατόφλι, έξω στην έξοδο. 20 χρονάκια στο ορυχείο μου μυρίζει εδώ. Όχι, σίγουρα λιγότερα. Ναι, οι μουζίκοι μας το δείξανε και τον αποτελείωσαν για τα καλά του.

πολύ νωρίς το πρωί, πριν από τις 9, ήρθε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας ο Αλιώσα για να συνεννοηθεί μαζί της τελειωτικά για μια σπουδαία και για τους δυο τους υπόθεση και να της δώσει ένα μήνυμα. Κάθονταν και μιλούσε μαζί του στο ίδιο εκείνο δωμάτιο όπου είχε δεχτεί κάποτε την Κρούσεκνα. Δίπλα στο άλλο δωμάτιο κοίτονταν με πυρετό και έχοντας χάσει τις αισθήσεις του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αμέσως μετά τη σκηνή εκείνη στο δικαστήριο, διέταξε να μεταφέρουν τον άρρωστο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, στο σπίτι της, περιφρονώντας τα μελλοντικά του τσομπολιά για την αναπόφευκτη καταλαλιά της κοινωνίας μας. Η μια από τις δυο συγγένισές της, που ζούσανε σπίτι της, έφυγε αμέσως μετά τη σκηνή στο δικαστήριο για τη Μόσχα. Η άλλη έμεινε. Μα κι αν φεύγανε και οι δύο, η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα άλλαζε την απόφασή της και θα έμενε να περιποιείται τον άρρωστο και να κάθεται στο προσκεφαλό του μέρα νύχτα. Οι γιατροί που έμειναν, αν και δίνανε κουράγιο στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και στον Αλιώσα, ωστόσο ήταν φανερό πως δεν μπορούσαν ακόμα να δώσουν μεγάλες ελπίδες. Ο Αλιώσα επισκέπτονταν τον αδερφό του δύο φορές τη μέρα. Μα αυτή τη φορά είχε μια ιδιαίτερη, πολύ περίπλοκη αποστολή και προαισθάνονταν πόσο δύσκολο θα του ήταν να ανοίξει κουβέντα για αυτή. Μα ωστόσο βιάζονταν πολύ. Είχε κι άλλη μια δουλειά σε άλλο μέρος το ίδιο πρωί και έπρεπε να βιαστεί. Ήταν πια ένα τέταρτο που μιλούσαν. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα ήταν χλωμή, πολύ κουρασμένη και ταυτόχρονα σε εξαιρετικά αρρωστιάρικη ταραχή. Προαισθάνονταν για ποιο λόγο ανάμεσα στα άλλα είχε έρθει τώρα ο Αλιώσα. Για την απόφασή του μην ανησυχείτε, πρόφερε με σταθερή επιμονή στον Αλιώσα. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, θα πρέπει να προτιμήσει αυτή τη λύση. Πρέπει να αποδράσει. Αυτός ο δυστυχισμένος, αυτός ο ήρωας της τιμής και της συνείδησης, όχι εκείνος, όχι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μα εκείνος που κοίταται πίσω από αυτή την πόρτα και που θυσιάστηκε για τον αδερφό του, πρόσθεσε η Κάτια και τα μάτια της αστράψανε. Από καιρό πια μου ανακοίνωσε όλο αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Ξέρετε, είχε κιόλας ορισμένες επαφές. Σας έχω πει κάποια πράγματα. Βλέπετε, αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στον τρίτο σταθμό. Εκεί που θα κάνει η ομάδα των καταδίκων πηγαίνοντας για τη Σιβηρία. Αυτό εννοώ. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε καιρό ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είχε πάει κιόλας στον προϊστάμενο του τρίτου σταθμού. Μονάχα που δεν ξέρουμε ποιος θα διοικεί τη συνοδεία. Αυτό δεν μπορεί να το μάθει κανείς από πριν. Αύριο ίσως να σας δείξω με λεπτομέρειες όλο το σχέδιο που μου άφησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Την παραμονή της δίκης εννοώ. Αν τυχόν και γίνονταν τίποτα. Αυτό

0: Ιουδάς βρήκατε μαλωμένους. Αυτός κατέβαινε ακόμα τις σκάλες και εγώ βλέποντάς σας τον ανάντεσα να γυρίσει. Θυμάστε? Πείτε μου, θυμάστε? Ξέρετε γιατί μαλώσαμε τότε? Όχι, δεν ξέρω, είπε ο Αλιώσα. Βέβαια, τότε σας το έκρυψε. Να, ακριβώς για αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Τρεις μέρες πριν μου είχε πει όλα τα σπουδαιότερα. Από τότε αρχίσαμε να μαλώνουμε. Και όλες τις τρεις μέρες μαλώναμε. Μαλώναμε συνέχεια. Μαλώσαμε επειδή μου είπε πως στην περίπτωση που ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα καταδικαστεί, θα το σκάσει στο εξωτερικό με εκείνο το κίνερο. Τότε εγώ μάνιασα. Έγινα έξαλλη ξαφνικά. Δεν θα σας πω το γιατί, ούτε και η ίδια δεν ξέρω το γιατί. Ω, βέβαια, για εκείνο το γίνεο, για εκείνο το γίνεο μάνιασα. Τότε και ακριβώς επειδή και αυτή θα το σκάσει στο εξωτερικό μαζί με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αναφώνησε ξαφνικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα με τρεμάμενα από την οργή χείλη. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μόλις είδε πόσο πολύ θύμωσα για αυτό το γίνεο, δηλαδή νόμισε αμέσως πως τη ζηλεύω για τον Δημήτρη και πως κατά συνέπεια εξακολουθώ ακόμα να αγαπάω τον Δημήτρη. Τότε έγινε ο πρώτος μας καυγάς. Εξηγήσεις δεν θέλησα να δώσω. Δεν θέλησα να ζητήσω συγχώρεση. Δεν μπορούσα. Μου φάνηκε βαρύ πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπόρεσε να με υποπτευθεί πως αγαπούσα όπως και πρώτα αυτόν. Αυτόν τον... Και αυτό τη στιγμή που εγώ η ίδια καιρό πριν από αυτό του το είχα πει καθαρά πως δεν αγαπάω τον Δημήτρη, μα αγαπάω μονάχα αυτόν. Από κακία μονάχα θύμωσα γι' αυτό το γίνεο. Ύστερα από τρεις μέρες, εκείνο το βράδυ που ήρθατε εσείς, μου έφερε ένα σφραγισμένο φάκελο για να τον ξεσφραγίσω αμέσως, αν του συμβεί τίποτα. Προέβλεπε αυτήν την αρρώστια του. Μου αποκάλυψε πως στο φάκελο είναι οι λεπτομέρειες της απόδρασης και πως σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που θα πεθάνει ή θα αρρωστήσει επικίνδυνα, τότε εγώ μόνη μου θα πρέπει να σώσω το Μύτια. Τότε μου άφησε και λεφτά. Σχεδόν 10.000. Εκείνα τα ίδια που ανέφερε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Μου έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ζηλεύοντας με ακόμα και όντας ακόμα βέβαιος πως αγαπάω το Μύτια, δεν εγκατέλειψε ωστόσο τη σκέψη να σώσει τον αδερφό του και εμπιστεύονταν σε μένα την ίδια την υπόθεση της σωτηρίας. Ω, αυτό θα πει θυσία. Όχι, εσείς δεν θα καταλάβετε μια τέτοια αυτοθυσία σε όλη της την πληρότητα, Αλέξεϊ Φιοντόροβιτς. Είχα σκοπό να πέσω ευλαβικά μπροστά στα πόδια του, μα μόλις σκέφτηκα ξαφνικά πως αυτός θα το αποδώσει αποκλειστικά στη χαρά μου που θα σωθεί ο Μύτια. Και αυτός το δίχως άλλο, αυτό θα σκεφτότανε. Τόσο πολύ νευρίασα. Νευρίασα και μόνο για τη δυνατότητα μιας τέτοιας άδικης σκέψης από μέρους του. Που πάλι έγινα έξω φρενών και αντί να του φιλήσω τα πόδια, το έκανα και πάλι σκηνή. Ω, είμαι δυστυχισμένη. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μου. Τρομερός, δυστυχισμένος χαρακτήρας. Για όλα. Για όλα, αιτία είναι η λύσα μου. Εγώ προετοίμασα αυτή την καταραμένη σκηνή στο δικαστήριο. Θέλησε να μου αποδείξει πως είναι ευγενικός και πως αν τον αγαπώ, αγαπώ και τον αδερφό του. Όμως αυτός παρόλα αυτά δεν θα καταστρέψει τον αδερφό του από μίσος και ζήλια. Να λοιπόν που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Εγώ είμαι η αιτία. Εγώ φταίω για όλα. Ποτέ ως τα τότε δεν είχε κάνει τέτοιες ομολογίες στον Αλιώσα. και αυτός αισθάνθηκε πως η κάτια βρίσκεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου, όταν και η πιο περήφανη καρδιά με πόνο συντρίβει την περηφάνεια της και πέφτει νικημένη από την οδύνη. Ο Αλιώσα ήξερε και άλλη μια τρομερή επιτήρια της τωρινής της αγωνίας, όσο και αν του την έκρυβε όλες αυτές τις μέρες μετά την καταδίκη του Μύτια. Μα θα του ήταν για κάποιο λόγο υπερβολικά μεγάλος πόνος αν αυτή λύγησε τόσο ώστε να αρχίσει να του μιλάει η ίδια γι' αυτό. Τώρα, τούτη τη στιγμή και για αυτήν την αιτία. Υπέφερε για την προδοσία. Για την προδοσία στο δικαστήριο, μπροστά σε όλους. Και ο Αλιώς θα προαισθάνονταν πως η συνείδησή της της πρόχνει να αυτοκατηγορηθεί μπροστά του. Ίσα ίσα μπροστά στον Αλιώσα, με δάκρυα, με ουρλιαχτά, με υστερισμούς. Τίποτα. Τίποτα γι' αυτόν μη φοβάστε. Είπε με πείσμα και απότομα και άρχισε πάλι κάτι. Όλα του είναι για μια στιγμή. Εγώ τον ξέρω. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά αυτή την καρδιά. Να είστε βέβαιος πως θα δεχτεί να αποδράσει. Και το σπουδαιότερο δεν είναι βιαστικό ακόμα. Θα έχει καιρό να το σκεφτεί. Έχει καιρό να αποφασίσει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ως τα τότε, θα έχει γίνει καλά και θα τα κανονίσει όλα ο ίδιος, έτσι που εγώ δεν θα έχω να κάνω τίποτα. Μην ανησυχείτε. Θα δεχτεί να αποδράσει. Μα είναι σύμφωνος κιόλας. Μήπως θα μπορεί να αφήσει το γυναιό του. Αν πάει στο κάτεργο, δεν θα την αφήσουν μαζί του. Πώς λοιπόν να μην αποδράσει. Αυτός, το σπουδαιότερο, φοβάται εσάς. Φοβάται πως δεν θα εγκρίνετε την απόδραση από ηθική πλευρά. Αλλά εσείς θα πρέπει να του το επιτρέψετε μεγαλόψυχα. Σώπασε και χαμογέλασε ειρωνικά. Εγώ γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα, για να μου υποσχεθείτε πως θα τον πείσετε. Ή μήπως κατά τη γνώμη σας το να αποδράσει θα είναι ανέντιμο και όχι ηρωικό, όχι χριστιανικό, μήπως? Όχι, δεν είναι τίποτα. Θα του τα πω όλα, τράβησε ο Αλιώσα. Ζητάει να πάτε να τον δείτε σήμερα. Εξακόντησε ξαφνικά, κοιτάζοντάς την σταθερά στα μάτια. Αυτή ανασκύρτησε και έκανε μια κίνηση προς τα πίσω. Εμένα, μα μήπως τάχα είναι δυνατόν αυτό, είπε χλωμιάζοντας. Είναι δυνατόν και πρέπει να γίνει, επέμενε ζωηρά ο Αλιώσα. Του χρειάζεστε πολύ, τώρα ειδικά. Δεν θα άρχιζα να σας μιλάω γι' αυτό. Δεν θέλω να σας βασανίσω. Είναι άρρωστος. Είναι σαν τρελός. Όλο εσάς ζητάει. Δεν έχει την αξίωση να πάτε σε αυτόν. Μα έστω να φανείτε μονάχα στο κατόφλι. Του συνέβησαν πολλά από εκείνη τη μέρα. Καταλαβαίνει πόσο άμετρα είναι ένοχος απέναντί σας. Δεν θέλει τη συγγνώμη σας. Είμαι ασυγχώρητος, λέει. Είμαι ασυγχώρητος. Μα μονάχα να φανείτε στο κατόφλι. Εσείς, τώρα ξαφνικά, τράβησε η Κάτια. Όλες τις μέρες προαισθανόμουν πως θα έρθετε με αυτό. Εγώ το ήξερα. Το ήξερα πως θα με φωνάξει. Αυτό είναι αδύνατον. Ας είναι αδύνατον. Μα κάντε το. Θυμηθείτε πως είναι η πρώτη φορά που νιώθει πραγματικά πόσο σας πρόσβαλε. Πρώτη φορά στη ζωή του. Ποτέ ως τα τώρα δεν το αισθάνθηκε. Ποτέ τόσο βαθιά. Λέει, αν αρνηθεί να έρθει, τότε εγώ σε όλη μου τη ζωή θα είμαι δυστυχισμένος. Για μια στιγμή μπορείτε να έρθετε. Για μια στιγμή, αν δεν έρθετε ως τη νύχτα, θα τον πιάσει παράκρουση. Δεν σας λέω ψέματα. Λυπηθείτε τον. Εμένα να λυπηθείτε, είπε η Κάτια. Ώστε λοιπόν θα έρθετε.
1: φέρω σταθερά ο Αλιώσα, βλέποντας τα δάκρυά του. Θα πάω και θα του πω τώρα αμέσως πως θα έρθείτε. Η φωνή της έσπασε. Ανέπνεε δύσκολα. Ο Αλιώσα σηκώθηκε να φύγει. Κι αν συναντηθώ με κανέναν, πρόφερε ξαφνικά. Γι' αυτό πρέπει να έρθείτε τώρα. Για να μην συναντηθείτε εκεί με κανέναν. Κανένας δεν θα είναι. Σίγουρα σας το λέω. Θα σας περιμένουμε. Συμπέρανε επίμονα και βγήκε από το δωμάτιο.

βιάστηκε να πάει στο νοσοκομείο όπου βρίσκονταν τώρα ο Μύτηρα. Την επόμενη της απόφασης του δικαστηρίου αρρώστησε από νευρικό πυρητό και τον μετέφεραν στο δημοτικό νοσοκομείο, στο τμήμα των καταθήκων. Ο γιατρός τοποθέτησε το Μύτηρα όχι μαζί με τους καταθήκους, μα χωριστά, στο ίδιο εκείνο δωματιάκι που ήταν πρώτα ο Σμερνιακόφ. Αυτές τις μέρες επισκέφθηκαν το Μύτηρα μονάχα ο Αλιώσα και η Γκρούσεκνα. Προσπάθησε δύο φορές να τον δει και ο Ρακίτιν, αλλά ο Μύτηρα δεν τον δέχτηκε. Ο Αλιώσα τον βρήκε να κάθεται στο κρεβάτι με τα ρούχα του νοσοκομείου, έχοντας πυρετό, με το κεφάλι τυλιγμένο με μια πετσέτα βρεγμένη με νερό και ξύδι. Κοίταξε με ένα αόρατο βλέμμα τον Αλιώσα την ώρα που μπήκε. Μα στο βλέμμα του, σαν να φάνηκε ωστόσο κάποιος φόβος. Γενικά από τη μέρα της δίκης, ο Μύτηρα φαίνονταν απορροφημένος. Μερικές φορές σώπαινε. Σώπαινε μισή ώρα ολόκληρη. Έλεγε κανείς πως κάτι σκεφτότανε. Δύσκολα και βασανιστικά, ξεχνώντας εκείνον που ήταν μπροστά του. Και όταν έβγαινε από τη συλλογή του και άρχιζε να μιλάει, τότε άρχιζε να κουβεντιάζει κάπως αναπάντηχα και οπωσδήποτε όχι για εκείνο που πραγματικά έπρεπε να μιλήσει. Μερικές φορές κοίταζε με πόνο τον αδερφό του. Με την Γκρούσεκνα φαίνονταν να νιώθει πιο άνετα. Με τον Αλιώσα δεν ένιωθε και τόσο. Η αλήθεια είναι πως μαζί της σχεδόν δεν μιλάγε καθόλου. Μα μόλις έμπαινε, το πρόσωπό του φωτίζονταν από χαρά. Ο Αλιώσα κάθισε σιωπηλός κοντά του, στο κρεβάτι. Αυτή τη φορά περίμενε με ταραχή τον Αλιώσα, μα δεν τόλμησε να ρωτήσει τίποτα. Θεωρούσε αδύνατο να δεχτεί κάτι αν έρθει και ταυτόχρονα αισθάνονταν πως αν δεν έρθει θα γίνει κάτι που δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ο Αλιώσα καταλάβαινε τα συναισθήματά του. Ο Τρίφωνας, ξέρεις, άρχισε να λέει σπασμωδικά ο Μύτηρα. Λένε πως ξύλωσε όλο το χάνι του. Βγάζει τα σανίδια του πατώματος. Ξεκαρφώνει τους τοίχους. Όλη τη γαλαρία τη διέλυσε. Όλο και ψάχνει για θησαυρό. Για εκείνα τα 1500 ρούβλια που είπε ο εισαγγελέας πως τα έκρυψα εκεί πέρα. Μόλις γύρισε, λέει, άρχισε αμέσως να ψάχνει. Καλά να πάθει ο λοποδίτης. Μου τα διηγήθηκε χθες ο φύλακας. Είναι από εκεί, ξέρεις. Άκου, πρόφερε ο Αλιώσα. Αυτή θα έρθει, μα δεν ξέρω πότε. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί μία από αυτές τις μέρες. Αυτό δεν το ξέρω, μα θα έρθει. Θα έρθει. Αυτό είναι σίγουρο. Ο Μύτηρα ανασκύφτησε. Κάτι θέλησε να πει, μα σώπασε. Η ήθηση επέδρασε τρομερά επάνω του. Ήταν φανερό πως θα το ήθελε βασανιστικά να μάθει τις λεπτομέρειες της κουβέντας. Μα πως φοβάται από την άλλη. Πως φοβάται να ρωτήσει. Κάτι σκληρό και περιφρονητικό από την Κάτια θα του ήταν σαν μαχαιριά αυτή τη στιγμή. Να τι είπε μέσα σ' όλα τα άλλα. Να ησυχάσω το δίχως άλλο. Να ησυχάσει η συνείδησή μου. Πρέπει να μου μιλήσει για την απόδραση. Κι αν ακόμα δεν γίνει καλά ως τα τότε ο Ιβάν, τότε αυτή η ίδια θα αναλάβει τη δουλειά. Αυτό μου το πες πια, παρατήρησε σκεφτικά ο Μύτηρα. Και εσύ το μετέδωσες στην Γκρούσεκνα, παρατήρησε ο Αλιώσα. Ναι, παραδέχτηκε ο Μύτηρα. Αυτή δεν θα έρθει σήμερα το πρωί. Κοίταξε δειλά τον αδερφό του. Θα έρθει μόναχα το βράδυ. Μόλις της είπα εχθές πως ενεργεί κάποια. Δεν μου είπε τίποτα. Μα τα χείλη της στράβωσαν. Ψιθύρισε μονάχα. Άστενε. Κατάλαβε πως είναι κάτι σπουδαίο. Δεν τόλμησα να τη δοκιμάσω περισσότερο. Το καταλαβαίνει μου φαίνεται. Ότι εκείνη αγαπάει όχι εμένα, μα τον Ιβάν. Έτσι
έφυγε του αλλιώσα. Ίσως και να μην είναι έτσι. Μονάχα τώρα το πρωί δεν θα έρθει. Βιάστηκε να ξαναπεί ο Μήτρια. Της ανέθεσα μια δουλειά. Άκου, άκου αδερφέ μου. Ο Ιβάν όλους θα τους ξεπεράσει. Αυτός είναι να ζήσει και όχι εμείς. Θα γίνει καλά, το ξέρω. Θα γίνει καλά. Φαντάσου η Κάτια, αν και τρέμει γι' αυτό, σχεδόν δεν αμφιβάλλει πως θα γίνει καλά. Είπε ο Αλιώσα. Θα πει λοιπόν πως είναι βέβαιη ότι θα πεθάνει. Από το φόβο της είναι σίγουρη πως θα γίνει καλά. Ο αδερφός μας έχει δυνατή κράση και εγώ το ελπίζω πολύ πως θα γίνει καλά. Παρατήρησε ανήσυχα ο Αλιώσα. Ναι, θα γίνει καλά. Μα εκείνη είναι βέβαιη πως θα πεθάνει. Υποφέρει πολύ, ξέρεις. Έγινε σιωπή. Τον Μήτρια τον βασάνισε κάτι πολύ σπουδαίο. Αλιώσα. Αλιώσα. Αγαπάω τρομερά την Προύσεκνα. Πρόφερε ξάφνου με τρεμάμενη φωνή. Γέμισε το πρόσωπό του δάκρυα. Δεν θα την αφήσουν να έρθει μαζί σου. Βρήκε αμέσως ευκαιρία να το πει ο Αλιώσα. Και να τι ήθελα να σου πω ακόμα. Συνέχισε με κάποια παλώμενη φωνή ο Μήτρια. Αν αρχίσουν να με χτυπάνε στο δρόμο ή εκεί, τότε εγώ δεν θα τους αφήσω. Θα σκοτώσω και θα με του φεκίσω. Και είναι 20 χρόνια αυτά. 20 χρόνια Αλιώσα. Από εδώ και όλα αρχίζουν να μου μιλάνε με το «σι». Οι φύλακες, όλο με το «σι» μου μιλάνε. Σήμερα όλη τη νύχτα εξέταζα τον εαυτό μου. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω τη δύναμη να το δεχτώ. Ήθελα να τραγουδήσω ύμνο και δεν μπορώ να καταπιώ. Δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το «σι» του φύλακα. Για την Προύσεκνα όλα θα τα υπόφερα. Όλα, εκτός από το ξύλο, για να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Όμως αυτή δεν θα την αφήσουν να έρθει εκεί. Δεν θα την αφήσουν αλλιώς.

χαμογέλασε άχνα. Άκουσε, αδερφέ μου, άκουσε μια για πάντα. Θα σου πω τι σκέφτομαι για αυτό το ζήτημα. Και το ξέρεις εσύ, πως δεν θα σου πω ψέματα. Άκουσε με λοιπόν, δεν είσαι έτοιμος και δεν είναι για σένα ένας τέτοιος σταυρός. Και όχι μόναχα αυτό, και ούτε σου χρειάζεται. Έτσι ανέτοιμος που είσαι, ένας τέτοιος σταυρός είναι πολύ βαρύς για σένα. Αν είχες σκοτώσει τον πατέρα, θα λυπόμουν που θέλεις να αποφύγεις το σταυρό σου. Μα είσαι αθώος και ένας τέτοιος σταυρός είναι πάρα πολύ για σένα. Ήθελες με το μαρτύριο να αναγεννήσεις μέσα σου έναν άλλον άνθρωπο. Για μένα φτάνει να θυμάσαι μοναχά, να το θυμάσαι πάντοτε, σε όλη σου τη ζωή, και όπου κι αν δραπετεύσεις αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι αρκετό για σένα. Το ότι δεν δέχτηκες το μεγάλο μαρτύριο του σταυρού θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο βαθιά το χρέος σου, και η αδιάκοπη συνέστηση αυτού του χρέους από εδώ και μπρος σε όλη σου τη ζωή θα σε βοηθήσει περισσότερο να αναγεννηθείς. Γιατί εκεί δεν θα μπορέσεις να τα υποφέρεις και θα αγανακτήσεις, και ίσως και στα αλήθεια να πεις στο τέλος: έχουμε εξοφλήσει πια. Ο δικηγόρος σε αυτή την περίπτωση είπε την αλήθεια. Τα βαριά φορτία δεν είναι για όλες τις πλάτες. Να τη σκέφτομαι. Αν σου χρειάζεται τόσο πολύ να το μάθεις, αν για την απόδρασή σου θα είχα να δώσουν λόγο άλλοι αξιωματικοί, στρατιώτες, τότε εγώ δεν θα σου επέτρεπα να αποδράσεις. Χαμογέλασε ο Αλιώσα. Μα λένε και βεβαιώνουν, ο ίδιος ο διοικητής του σταθμού, αυτός το λέγε στον Ιβάν, πως με λίγη καπατσοσύνη δεν πρόκειται να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις, και πως μπορεί να ξεμπερδέψει κανείς με μικρό πράγματα. Βέβαια, το να δωροδοκεί κανείς δεν είναι τίμιο, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση. Μα εγώ πια, για κανέναν λόγο, δεν θα καταπιαστώ να κρίνω. Και αυτό γιατί, αν ο Ιβάν και η Κάτια μου επιστεύονταν λόγου χάρη αυτή τη δουλειά, θα πήγαινα και θα τους εξαγόραζα. Οφείλω να σου το ομολογήσω αυτό. Και γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω κριτή σου, για το πώς θα φερθείς εσύ δηλαδή. Μα ξέρε πως ποτέ δεν θα σε καταδικάσω. Μα και θα ήταν παράξενο να γινόμουν κριτή σου σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, τώρα φαίνεται πως τα εξέτασα όλα. Ναι, μα εγώ θα καταδικάσω τον εαυτό μου, αναφώνησε ο Μύτια. Θα αποδράσω. Αυτό και χωρίς εσένα θα το κάνω. Ήταν αποφασισμένο. Ο Μίτκα Καραμαζόφ μπορεί τάχα να μην αποδράσει. Και γι' αυτό θα καταδικάσω τον εαυτό μου. Και εκεί θα εξαγοράζω αιωνίως το αμάρτημά μου. Έτσι δεν μιλάνε οι Σουίτες. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως τα λέμε τώρα οι δυο μας. Έτσι δεν τα λένε. Έτσι, χαμογέλασε ήρεμα ο Αλιώσα. Σ' αγαπώ, επειδή πάντα θα πεις όλη την αλήθεια και τίποτα δεν θα κρύψεις ποτέ, αναφώνησε ο Μύτια, γελώντας χαρούμενα. Θα πει λοιπόν πως τον Αλιώσα μου τον έπιασα επ' αυτό φόρο να είμαι ισουητής. Σου αξίζει να σε φιλήσω ύστερα από αυτό. Να, άκου λοιπόν τώρα, άκου και το άλλο. Θα σου ανοίξω και το άλλο μισό της ψυχής μου. Να τη σκέφτηκα και αποφάσισα. Κι αν ακόμα δραπετεύσω και με λεφτά ακόμα και με διαβατήριο για την Αμερική, και τότε μου δίνει κουράγιο η σκέψη
πως δεν θα αποδράσω για να βρω τη χαρά, την ευτυχία, μα πραγματικά για να βρω άλλο κάτεργο, χειρότερο ίσως από αυτό. Χειρότερο, Αλεξέη, χειρότερο. Αλήθεια σου το λέω. Αυτήν την Αμερική που ο διάβολος θα την πάρει, από τώρα δεν τη χωνεύω. Ας είναι η Κρουστίνα μαζί μου. Μα κοίτα την, μοιάζει με Αμερικάνα. Είναι Ρωσίδα, Ρωσίδα όλη, ως το μεδούλι Ρωσίδα. Θα νοσταλγήσει τη μητρική της γη και εγώ θα τη βλέπω διαρκώς να υποφέρει εξαιτίας μου, μπαστάζοντας έναν τέτοιο σταυρό. Και σε τι έφτεξε? Μα εγώ τάχα θα μπορώ να υποφέρω εκείνους εκεί τους βρωμιάρδες. Κι ας είναι ίσως όλοι τους, ως τον τελευταίο, καλύτεροι από μένα. Τη μισώ αυτή την Αμερική. Τη μισώ από τώρα κιόλας. Κι ας είναι όλοι τους εκεί, ασύγκριτη μηχανική ή ό,τι άλλο τέλος πάντων βγάζει. Δεν είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι της δικιάς μου ψυχής, το καταλαβαίνεις? Τη Ρωσία την αγαπώ, Αλεξέη. Το Ρώσο Θεό αγαπάω. Κι ας είμαι ο ίδιος παλιάνθρωπος. Θα ψωφίσω εκεί κάτω. Θα ψωφίσω. Αναφώνησε. Και ξάφνου τα μάτια του λάμψανε.

πράγματα, την οποία προγραμματίσε ο 89,5, η Έμι Τιανίδου το διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Τρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέριος. Δημιουργείο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοκογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοκογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανένας είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπιν τους.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλος του Αράδου, από τους 90-300. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλος του Αράδου από τους 97,7.
6: Είμαι η Νατάσα Μοφίλου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
6: Μην μένεις στρατής. Δώσε δύναμη ζωής.

νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξεμέρωμα μαζί, άλλη μια δύο δική μας σημαδοπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο Κυριακή Ελένη. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικρατεία, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, δηλαδή για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και αλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο Θέλημά Σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, διδαξέ μου να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από Σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

εκεί στο όρος. Σου είπα και την άλλη φορά ζούσα σαν στον παράδεισο. Και γιατί φύγατε, γέροντα? Δεν έφυγα, με διώξανε. Σας διώξανε, γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουν ακίνητος, δραστήριος. Δεν στεκόμουν λεπτό. Συνεχώς δημιουργούσα δουλειές για άσκηση. Πάντα στην υπακοή. Ένας γέροντας έλεγε, σκάψε εδώ. Έσκαβα. Ερχόταν ο άλλος, γιατί σκάβεις εδώ? Μου είπε ο πατήρ Ιωαννίκιος. Όχι εδώ, να φύγεις από εδώ, να πας εκεί. Να είναι ευλογημένο, πήγαινε. Ερχόταν ο πατήρ Ιωαννίκιος. Μπρε, δεν σου είπα. Εδώ σε έστειλα, δεν σου είπα εκεί. Ναι, αλλά ο Παπαπαντελεήμονας είπε εδώ. Καλά, συνέχισε. Οι άλλοι τους θεωρούσαν αυστηρούς. Ελάχιστοι στέριωναν. Εγώ τους υπάκουα πρόθυμα. Τους έβλεπα καλούς. Τώρα που τα αναλογίζομαι, παραδέχομαι ότι ήσαν αυστηροί. Ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς κρέας, αυγά, τυρί, αυστηρή νηστεία. Ήμουν υγιέστα.

ο αδελφός μοναχός μπήκε μέσα, ακούει τον παππούλι να του λέει: «Πού είσαι, ευλογημένη, και σε περίμενα?» Ο μοναχός δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν για την επίσκεψή του αυτή. Τότε άρχισε να τον παρηγορεί πριν ο αδελφός πει κάτι και να του λέει, γνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού το πρόβλημά του: «Ακόμη κι αν αδικήσαι, να μην αντιλέγεις, ούτε να νευριάζεις, αλλά να υπομένεις και να σιωπάς, προτιμώντας να πληροφορεί ο Θεός τους άλλους για σένα. Γιατί αυτό είναι το δικό σου συμφέρον, και όχι να γίνεσαι συνήγορος και υπερασπιστής του εαυτού σου».

μια συντροφιά και ο γέροντας κουβέντιαζε μαζί μας. Μας μιλούσε για την τραγωδία της έλλειψης αγάπης στην εποχή μας, που δημιουργεί τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το άγχος, τις φοβίες. Μας έλεγε, «Σε λείπε μωρέ σε ένα ορφανοτροφείο, να δείτε εκεί τα καημένα τα ορφανά παιδάκια πώς κάνουν, σαν τα αρνάκια που έχασαν τη μάνα τους και ψάχνουν ποιος επισκέπτης θα τους δείξει λίγη αγάπη, να πάνε να κολλήσουν απάνω του και να μην φεύγουν. Ξέρετε να δείτε πώς διψούν για αγάπη». Και κατέληξε. «Αλλά νομίζετε ότι τα παιδάκια που έχουν τους γονείς τους και αυτοί δεν τα αγαπούνε, διαφέρουν καθόλου από τα ορφανά? Και αυτά ορφανά είναι».

φιλόσοφος Γέροντας Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμη και μπροστά στα νήπια και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε «Μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει». «Προσέξτε», έλεγε ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, «πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιονδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι». Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων το μικρό αυτό παιδάκι που εσύ δεν υπολογίζεις έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω.

σε ένα παιδίατρο. Να λες τις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε ο Θεός που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβριο, έχουν μια δεύτερη ζωή. Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν πάνω από την κοιλιά τους. Το έμβριο τα αισθάνεται μυστικά αυτά. Να προσεύχονται με πολύ αγάπη γι' αυτό. Όπως αισθάνεται το γεννημένο παιδί τους, έτσι και το έμβριο αισθάνεται την έλλειψη της αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, το θυμό της, την απέχθειά της, και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεώς του ακόμη. Τα ίδια ισχύουν και για τον πατέρα.

και στη Μιλαδισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο, δεν βρέθηκε θέση για εκείνον και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος, ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί θεριατιζόμενοι. Ένας κύριος επέπληξε τους νεαρούς, διότι έβλεπαν κοντά τους ένα γέροντα γερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχιζαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση τους στον ιερέα, αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος, οργισμένος, σηκώθηκε και του παρεχώρησε τη θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχθηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού, ο κύριος ρώτησε τον γέροντα γιατί δεν δέχθηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε: «Έκαμα μια θυσία χάρη των παιδιών». Ο κύριος δεν κατάλαβε και ο γέροντας του εξήγησε: «Δεν έπραξε σωστά που μάλωσες τα παιδιά. Τα παιδιά έκαναν μια κακή πράξη. Άφησαν όρθιο έναν ηλικιωμένο ιερομόναχο και δεν του παρεχώρησαν από μόνο τους τη θέση τους όπως έπρεπε. Έπειτα από αυτό, εάν σηκώνονταν όταν τα κατσάδιασες και καθόμουν στη θέση τους εγώ, ή εάν δεχόμουν τη θέση που μου πρόσφερες εσύ, τα παιδιά δεν θα καταλάβαιναν την κακή πράξη τους. Αντίθετα, θα αισθάνονταν δικαιωμένα. Τώρα όμως, που έμεινα όρθιος τόσες ώρες και με έβλεπαν μπροστά τους, σηκώθηκε η ίδια η συνείδησή τους και σιωπηλά τα κατηγόρησε για την πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Όταν μετανοεί, επειδή τον κατηγορεί όχι ο άλλος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από μέσα».

είχε το χάρισμα της επιλικίας, το χάρισμα της αρρυπνίας. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, γιατί τις διέθετε για προσευχή και για όλους τους ανθρώπους και κατεξοχήν για όσους υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες. Ο ίδιος πάντα έλεγε

εγώ θα προσευχηθώ. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από εσάς μια ανταπόκριση. Γιατί ο Θεός που θέλει να στείλει τη χάρη του σε εμάς, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να δεχθεί τη χάρη του. Είτε μας θεραπεύσει από την αρρώστια μας, είτε επιτρέψει να συνεχιστεί η δοκιμασία της ασθενειάς μας, η ενέργειά του θα είναι για το ψυχικό μας όφελος.

μέσα στο Θεό. Δεν παίρνουμε ύφος στρατιωτικού που διατάσσει τα φαδαράκια, αλλά ύφος ταπεινού δούλου και φωνή και τευτική και πολύ παρακλητική. Μόνο αυτή η φωνή φτάνει στο θρόνο του Θεού, ο οποίος σαν φιλόστοργος πατέρας που είναι, ικανοποιεί το αίτημά μας και αντικαταπέμπει

0: Μπρίσκι.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορινθοί». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε τον Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθίζω, σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω κι έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μην μου λέει κάποιος, και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό, τον οποίο δεν βλέπω. Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας, ή τα παιδιά και τους γονείς, ή τους συγγενείς και οικείους. Και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά, όχι τυχαία.

συγχωρούν με τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Και ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα

μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή κυβλεπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα, έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε. Ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας, με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

φοβερή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος, η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα να βαγώ στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάφυκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά, λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, κυγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε

θυμίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού. Γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφυλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέροντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς

έρχεται στο Θεό, πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου. Οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό. Οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσο πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα. Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του

ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς τον Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

επισημότερα από τη σιωπή. Ιερός λόγος.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ενάξει της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο είναι η Κυριακή Αγιανού. Ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ της ώρας λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη για την εγκαταστοιχεία, papakiyahoo.gr, για τα γραπτά σας μηνύματα.

ευχαριστούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς και συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρος σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς. Λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι». Και μόλις βγουν έξω, αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές αναμαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου, με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Θεός δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορισμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορισμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορισμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η ντρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εγχριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν βιβαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρο αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτουμε, αμαρτάνομαι, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του. Και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί. Συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο. Ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη. Και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις. Διότι ο Χριστός, χοντρές ψυχές, δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος τα ταινεί. Πόσο ωραίο και λάιδι μας την ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται. Και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια, και όταν το κάνει, έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια, και όταν το κάνει,

προσεύχεστε, έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται, και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κι έτσι θα έρχεται

έχετε απογοήτευση, στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έρθει σε κόσμος χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε, να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε αγίοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα μία σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση

της αγωνία, με χαρά και γαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται. Παράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Porfirio.

της Εκκλησίας της Ελλάδας.

ξύσει τη βασιλεία του Θεού. Γίνε βιαστής. Βάλε τον αθιάνα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελαφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών. Με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός, να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

ευγνωμοσύνη των Ιουδαίων, αλλά ζηλέψουμε την ευγνωμοσύνη των παιδιών. Ας γίνουμε κι εμείς σαν τα παιδιά. Ας γίνουμε παιδιά ως προς την κακία. Ας προσφέρουμε κλαδιά με καρπούς ελεημοσύνη στον Κύριο, για να εισέλθουμε στην αιώνια χαρά των δικαίων. Ας τον προϋπαντήσουμε στρώνοντας χιτώνες. Πώς όμως να τους στρώνουμε? Πρέπει να τους στρώνουμε για τους φτωχούς, διότι αυτός δέχεται για τον εαυτό του τις υπηρεσίες μας στους φτωχούς και μας λέει δυνατά: ό,τι κάνατε για τον καθένα από αυτούς τους αδελφούς μου, σε εμένα το έχετε κάνει. Σε εμένα, λέει, στρώνεις τα ρούχα σου όταν με αυτά τους φτωχούς δίνεις. Εμένα περιθάλπεις όταν σε αυτούς γλυκαίνεις τους πικρούς πόνους του κρύου. Άγιος Φώτης,

υπάρχει μια ηθική αξία που σχεδόν απόλυτα παραθεωρείται ή αγνοείται σήμερα, είναι πραγματικά η ταπείνωση. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε διαρκώς ενσταλάζει μέσα μας την έννοια της υπερηφάνειας, της αυτοεξήμνησης και της αυτοδικαίωσης. Είναι οικοδομημένος πάνω στην αλαζονική υπόθεση ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει οτιδήποτε μόνος του και φτάνει το να περιγράφει το Θεό σαν τον ένα που πάντοτε ανοίγει τις επιτυχίες και τα καλά έργα του ανθρώπου. Η ταπείνωση, είτε ατομική, είτε ομαδική, είτε εθνική είναι, θεωρείται δείγμα αδυναμίας, κάτι ανάρμοστο για έναν αληθινό άνθρωπο. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Πώς κανείς από εμάς γίνεται ταπεινός?

ψυχίζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα καλή. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους στη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίμουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, κάνε μας άξιος για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές, και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίας.

μας φωνάζει ο Θεός σε κάτι, είναι η ώρα Του. Θυμάμαι πριν φύγω από τον κόσμο, όποτε τύχαινε να ακούσω ένα κήρυγμα, ήταν το είπα για πόλεις όντως τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη. Μετά από καιρό σε άλλη εκκλησία πάλι η ίδια περικοπή. Είπαγε πόλεις όντως τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη. Και έλεγα μα πώς είναι δυνατόν όπου κι αν πάω να ακούω το ίδιο Ευαγγέλιο. Αλλά ήταν που συνεχώς ταξίδευα και τύχαινε καμιά φορά να μην βρίσκω εκκλησία μας και να πω και σε ξένες την ώρα ακριβώς που γινόταν αυτό το κήρυγμα. Ήταν κάτι σαν μια φώτιση. Αλλά και ένα άλλο. Την τελευταία χρονιά που εγώ ακόμα δεν ήξερα ότι θα πάρω αυτό το δρόμο ήρθε ένα ημερολόγιο από την Αμερική. Στο εξώφυλλο ήταν ο Ιησούς Χριστός που έλεγε ακριβώς

κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα που τον σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθιστεί. Έτσι κάνει και η καινοδοξία στον άνθρωπο που παραμένει κρυμμένη μέχρι να το βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν για αυτήν οι Άγιοι Πατέρες ότι στην ψυχή που πέφτει στην καινοδοξία ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού και αναχώρησαν. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνηση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν. Τι κόπος αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή, βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμώ. Ούτε να δόξασε ο Θεός, θα λένε οι περισσότεροι, για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα,

προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να αγαπάμε. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

και να χαιρόμαστε με το χαιρόντο. Όλη μας η ζωή να ευωδιάζει αγάπη, ταπείνωση και καλοσύνη. Αυτό σημαίνει μετανοώ. Αλλάζω νου, αλλάζω πορεία ζωής. Μεταστρέφουμε από την αμαρτία στην καταδύναμη και καταχάριν αγιότητα. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

προσευχή μας να συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζουμε σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Πώς θα κατορθώσουμε μια τέτοια συμφωνία, ερώτησαν μια μέρα εκείνη. Όταν εφαρμόζουμε εκείνα που γυρεύομαι με την προσευχή μας, εξήγησε ο Όσιος, τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το δημιουργό της.

ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Πώς πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχος του Θεού να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Θα σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανόπουλες ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκυριακό.

μυθολογία, ιστορία και συμβολισμοί. Το αφιέρωμα του σταθμού μας στο δέντρο της ελιάς και στον καρπό της συνεχίζεται, αγαπητοί ακροατές, και την ώρα αυτή θα μιλήσουμε για την μυθολογία που συνδέεται με το δέντρο αυτό, αλλά και για την ιστορία. Να δούμε όμως πρώτα-πρώτα τι σημαίνει ετυμολογικά η ελιά, αφού σας πούμε ότι στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτσινο. Ανοίγοντας το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, διαβάζουμε: αιωνόβιο και αϊθαλές δέντρο με πολυετή στυλπνά φύλλα, ο ιδού σχήματος, κορμό συνήθως στρεβλό με γκρίζο ξηρό φλοιό, καρπό ιδί με πράσινο και σκληρό περικάρπιο, το οποίο γίνεται μαύρο και μαλακό όταν οριμάσει, και σκληρό και επιμήκη πυρήνα, κουκούτσι δηλαδή. Καλλιεργείται στις μεσογειακές χώρες. Υπάρχει και μια δεύτερη ερμηνεία και λέει ότι η ελιά είναι και ο καρπός του ελαιόδεντρου, ο οποίος γίνεται βρόσιμος με ειδική επεξεργασία και τρώγεται ως προσφάγη ή χρησιμοποιείται ως βασική πηγή για το μαγειρικό λάδι. Όπου και αν λάχω κατοικία δεν μου απολείπουν οι καρποί κατά τον ποιητή, και όπου στρέψουμε τα μάτια μας σε έφορα και άγωνα πεζούλια, σε ξερολιθιές, σε αυλάκια και χωράφια, σε νησιά και σε στεριά, οι ελιές ξεπροβάλλουν και ξεκουράζουν τη ματιά. Το τοπίο της ελιάς συμπυκνώνει τη μνήμη και το μόχθο των γενεών. Εικόνες ανασύρονται και μας θυμίζουν τις εργασίες που αιώνες τώρα κάνουν οι άνθρωποι για να καρποφορήσει το δέντρο αυτό. Ας πάμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, χρόνια πίσω για να δούμε πώς απλώνονται οι ρίζες της ελιάς μέσα στη γη την ελληνική, μέσα στη γη την ελληνική την μπαμπάλαια.

ότι η πατρίδα της ελιάς είναι οι νότιες χώρες της Ασίας, από όπου με τη βοήθεια των πουλιών έφτασε μέσω της Μέσης Ανατολής στη λεκάνη της Μεσογείου. Τα παλαιότερα ίχνη παρουσίας της αγριελιάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα, είναι απολιθωμένα φύλλα που βρέθηκαν σε στρώματα της καλδέρας της Σαντορίνη και χρονολογούνται πριν από 50 με 60.000 χρόνια. Σκοτεινά παραμένουν ακόμα και τα πρώτα στάδια εκμετάλλευσης του καρπού από τους κατοίκους του προϊστορικού Αιγαίου. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, πιστεύεται ότι ακόμα από την νεολιθική εποχή, δηλαδή περίπου από το 8.000 π.Χ. μαζί με τους βρόσιμους καρπούς, διαφόρων άγριων ακόμα δέντρων θα γινόταν ευκαιριακά και η συλλογή των καρπών της αγριελιάς, ίσως για να συμπληρώνουν οι άνθρωποι το διαιτολόγιο τους. Ασφαλή δεδομένα επισημαίνονται από τους τελευταίους αιώνες της εποχής αυτής, δηλαδή γύρω στο 3.200 με 3.100 π.Χ. Τότε έχουμε χρονολογήσει τα πρώτα δείγματα γύρεως αγριελιάς που έχουν εντοπιστεί στην Κοπαρίδα, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη με τις έρευνες που κάνει η νέα φυσική επιστήμη και βοηθάει, βρίσκεται δηλαδή αρρωγός στην αρχαιολογία και την γυρεολογία. Οι αρχές της καλλιέργειας τοποθετούνται χρονικά λίγους αιώνες αργότερα, στην αρχή δηλαδή της εποχής του Χαλκού, μέσα στην τρίτη χιλιετία π.Χ. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο της ταυτόχρονης και ανεξάρτητης εξημέρωσης της αγριελιάς σε διαφόρους απομακρυσμένους μεταξύ τους τόπους του Αιγαίου, φαίνεται ότι η Κρήτη, το νησί αυτό, πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να έχει ένα σχετικό προβάδισμα. Γιατί το εύκρατο κλίμα, η μορφολογία του νησιού και η γεωγραφία, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής ήδη από τους παλαιοανακτορικούς χρόνους, δημιουργούσαν ένα πρόσφορο πλαίσιο για να γίνει αυτό. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, δηλαδή τις επαφές που είχαν οι Κρήτες με τους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής. Φαίνεται λοιπόν ότι σε εκείνα τα μέρη η εξημέρωση και η συστηματική εκμετάλλευση της ελιάς είχαν προηγηθεί και έτσι βοηθήθηκαν στο να μεταλαμπαδεύσουν τις σχετικές γνώσεις στην Κρήτη. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η ελληνική μυθολογία. Ας θυμηθούμε λίγο τους μύθους που υπάρχουν και στους μύθους αυτούς συχνά εμπεριέχεται αυτό που ονομάζουμε ιστορικός πυρήνας. Εκτός λοιπόν από το γνωστό μύθο ότι την καλλιέργεια της ελιάς δίδαξε στους ανθρώπους η θεά Αθηνά, που μάλλον αποτελεί, όπως λένε οι μελετητές, επινόηση της αθηναϊκής πολιτικής, υπάρχει και ένας παλιότερος μύθος και προφανώς πιο διδακτικός. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο αυτό, η καλλιέργεια της ελιάς διδάχθηκε στους ανθρώπους από τον Αριστέο, μια περίεργη αγροτική θεότητα της παλαιότερης θρησκείας που υπήρχε στην Ελλάδα, την οποία οι αρχαίοι απέδιδαν την επινόηση πολλών αγροτικών δραστηριοτήτων, αλλά και τεχνικών τρόπων δηλαδή να καλλιεργεί κανείς. Σύμφωνα με το μύθο αυτό, ο Αριστέος, γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Κυρίνης, μεγάλωσε στις ακτές της Βορείου Αφρικής, όπου ο τόπος ήταν γεμάτος από άγριες ελιές. Και οι νύμφες που τον ανέθρεψαν, του έμαθαν πώς να καλλιεργεί τα δέντρα αυτά, πώς να τα μπολιάζει για να δίνουν καλύτερους καρπούς, πώς να αλέθει τους καρπούς για να παίρνει το πολύτιμο λάδι. Κατόπιν ο Αριστέος ταξίδεψε στην Ελλάδα, διέδωσε τις γνώσεις του, πήγε όμως και στη Σικελία. Και μάλιστα εκεί ήταν και ο προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών. Σταθμός την γνώση μας για το θέμα αυτό αποτέλεσαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα των ανασκαφών που έγιναν το 1996 στο χαμαλεύρι της Κρήτης κοντά στο Ρέθυμνο. Εκεί λοιπόν σε μια ανασκαφή ενός οικοδομήματος της περίοδου γύρω στο 2200 με 2 π.Χ. εντοπίστηκε ένας μεγάλος αριθμός θρηματισμένων κουκουτσιών ελιάς και αυτό είναι ένα στοιχείο που αποτελεί την πρώτη απόδειξη παραγωγής ελαιολάδου με σύνθλιψη του καρπού
και πιθανή χρήση του πυρήνα ως καύσιμης ύλης. Φαίνεται πάντως ότι η συστηματική εξάπλωση και η πλήρης εκμετάλλευση της ελιάς και της παραγωγής ελαιολάδου γίνονται με τη δημιουργία των νέων μεγάλων ανακτόρων στην Κρήτη, αλλά γίνεται επίσης και στη Μυκηναϊκή Ελλάδα από τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας και κυρίως στον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ., σε μια εποχή που και η γυρεολογία επισημαίνει τη μεγαλύτερη εξάπλωση της γύρεως σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Από την περίοδο λοιπόν αυτή προέρχονται και τα πρώτα δείγματα γύρεως ελιάς από τη Μεσσηνία, από υλικό που συλλέχθηκε από τη λιμνοθάλασσα ως Μάναγα στα βόρεια της Πύλου. Να λοιπόν πως όλα αυτά τα στοιχεία της αρχαιολογίας μας βοηθούν για να έχουμε πληροφορίες αρκετές και να σχηματίσουμε μια αρκετά καλή εικόνα. Η μεγάλη όμως προσφορά της μεσημιακής γης, της γνώσης μας για την προϊστορία της ελιάς και του λαδιού, προήλθε από την έβρεση το 1939 των πύληνων πινακίδων γραφνικής γραφής Β κατά την ανασκαφή του ανακτορικού αρχείου του βασιλιά της Πύλου. Με την αποκρυπτογράφηση αυτών των επιγραφών το 1952, η οποία απέδειξε ότι η γραμμική Β γραφή καταγράφει ελληνικά κείμενα, μάθαμε όλοι εμείς πόσο παλιό είναι το όνομα της ελιάς και του ελαίου. Έτσι λοιπόν, είδαμε από τους ειδικούς πώς αναφέρεται η απόδοση της λέξης ελαία και επιπλέον πινακίδες από την Πύλο και την Κνωσό μας διέσωσαν τα ιδεογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους γραφείς των ανακτόρων για να δηλωθεί συντομογραφικά το ελαιόδεντρο. Όχι μόνο αυτό και το ελαιόλαδο, αλλά και ο καρπός της ελιάς, η γνωστή μας βρόσιμη ελιά δηλαδή. Χαρακτηριστική για το μέγεθος και το είδος των γνώσεων που αντλούμε από τις πινακίδες αυτές, είναι μια ομάδα 51 πινακίδων από 4 διαφορετικά σημεία του ανακτόρου της Πύλου. Το αναφερόμενο στις πινακίδες αυτές λάδι, το απλό ή το αρωματικό, προοριζόταν για λατρευτικούς σκοπούς με αναφορές ονομάτων θεών στους οποίους προσφέρονταν. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό το έβριμα, γιατί διαπιστώνουμε ότι και γλωσσικά πολλές από τις θεότητες του αρχαίου ελληνικού πανθέου έχουν και κριτική και μυκηναϊκή καταγωγή, ενώ η δήλωση χρονικών παραμέτρων με την αναγραφή του μήνα ή κάποιων γιορτών δίνει στοιχεία ότι ήδη από τότε είχε διαμορφωθεί ένα εορτολόγιο. Σε άλλη πινακίδα, με καταγραφή ψευδόστομων ανφορέων που ήταν τα κατεξοχήν αγκία μεταφοράς αρωματικού λαδιού σε όλη τη Μεσόγειο, αναφέρονται 2.400 αγκία. Είναι ένας μεγάλος αριθμός αγκίων και φαίνεται ότι είναι παραγγελία του ανακτόρου σε κάποιο κεραμικό εργαστήριο. Μπορούμε να σημειώσουμε βέβαια ότι η ανέβρεση χιλιάδων ψευδόστομων ανφορέων στα παράλια της Μεσογείου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη που έχει έρθει στο φως από τις ανασκαφές για την εξάπλωση του μυκηναϊκού εμπορίου, αλλά και για τη σημασία που είχε η παραγωγή και το εμπόριο του αρωματικού λαδιού στην οικονομία των ανακτόρων. Υπάρχει μάλιστα μια ομάδα ερευνητών που ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε και την αιτία για τη μεγάλη ανάπτυξη των ανακτορικών κέντρων της Μυκηναϊκής Ελλάδος και την ανάδειξή της σε παγκόσμια δύναμη την εποχή εκείνη δίπλα στις μεγάλες αυτοκρατορίες των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων και των Χεταίων. Για τη χρήση λοιπόν του ελαίου στην κλασική αρχαιότητα είμαστε αρκετά καλά πληροφορημένοι και από τις αναφορές αρχαίων συγγραφέων αλλά και από την αρχαία εικονογραφία. Έχουμε όπως είπαμε όμως και τα ευρήματα των ανασκαφών. Έχουμε λοιπόν και μπορούμε να σταθούμε και στη χρήση του λαδιού στη μαγειρική, στους φωτιστικούς λίχνους, πολλές φορές έβαζαν και στα λιχνάρια αρωματισμένο λάδι για να μυρίζει ωραία ο χώρος
Και αυτό γινόταν όταν είχαμε τα περιβόητα συμπόσια. Σημαντική ήταν η χρήση του λαδιού ως καθαριστικού για το ανθρώπινο σώμα. Το λάδι, όπως και σήμερα το σαπούνι, ήταν κριτήριο για τη διάκριση των καθαρών ανθρώπων, όπως έλεγαν τότε, από τους αγρίκους, δηλαδή τους ανθρώπους των αγρών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν μπλένονταν και πολύ συχνά. Οι αρχαίοι, να πούμε ότι δεν είχαν σαπούνι, η λέξη σάπων δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική και σύμφωνα με τον Πλίνιο, είναι κελτική ή γερμανική. Πάντως φαίνεται πως εκτός από τις επαλήψεις με το λάδι για καθαρισμό, χρησιμοποιώντας λάδι και ποτάσα από στάχτη, έφτιαχναν ένα είδος στερεού καθαριστικού, υπολείμματα του οποίου βρίσκονται μερικές φορές και σε τάφους, μαζί με τα υπόλοιπα συνήθη κτερίσματα. Για τη σημασία του λαδιού στην επάλυψη του σώματος δεν υπάρχει πιο καλή απόδειξη από την απάντηση που έδωσε ο Δημόκριτος όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί κάποιος να διατηρήσει το σώμα του υγιές. Και λέει ότι πρέπει να βρέχει το εσωτερικό του με μέλι και το εξωτερικό με λάδι.

στοιχεία, για την μυθολογία, για την προϊστορία που σχετίζονται με το δέντρο και τον καρπό και το λάδι, αλλά ήταν και στοιχεία που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές και τις έρευνες. Τώρα μιλάμε για τα κείμενα τα αρχαία και τι αναφέρονται σε αυτά, σε γενικές γραμμές, για το δέντρο αυτό, το δέντρο της Ελιάς, που χρόνια και χρόνια στέκεται ως ένα από τα αϊθαλή δέντρα με πολύ μεγάλη ζωή, με πολλά χρόνια ζωής, και δίνει τους ευλογημένους καρπούς του στους ανθρώπους γενεών και γενεών. Πάμε στο Διοσκουρίδη που περιγράφει το έλαιο ως υγραντικό και συμμέτρος θερμών. Το λάδι δηλαδή μπορούσε να το αλείφουν για τη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, όπως έχουμε σήμερα τις ενυδατικές κρέμες, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστάτευε το σώμα από το κρύο διατηρώντας τη θερμότητά του. Περισσότερο αναγκαία ήταν η χρήση του λαδιού για επαλήψεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τότε το δέρμα ξηραίνεται πιο εύκολα και μάλιστα όταν το σώμα εξετίθεται στον ήλιο, το λάδι το χρησιμοποιούσαν και σαν αντιλιακό. Έχουμε έναν ερυθρόμορφο ανφορέα του τέλους του 6ου αιώνα που παρουσιάζει μια σκηνή με παρέα γυναικών που έχουν πάει για κολύμπι. Η όρθια γυναίκα πριν βουτήξει έχει ένα σφαιρικό αγκείο στο χέρι της με λάδι αντιλιακό και το ρίχνει στο άλλο χέρι για να αληφθεί. Η χρήση αρωματικών ελαιών που είχαν ως βάση το ελαιόλαδο ήταν συνηθέστερη από τις γυναίκες. Τα αρωματικά έλαια ήταν διαφόρων ειδών ανάλογα με τα αρώματα που χρησιμοποιούσαν και έπαιρναν το όνομά τους από το αρωματικό φυτό που ανακάτευαν με το λάδι. Τα πιο γνωστά ήταν το ηρήμιον με εκχυλίσματα από ρίζες ήριδας, βάλσαμο, στήρακος με άρωμα βανίλιας, το μελίνιον από κυδονέλαιο, δηλαδή έλαιο από δάς. Βάλσαμο, στήρακος με άρωμα βανίλιας, το μελίνιον από κυδονέλαιο, δηλαδή έλαιο από κυδόνια, η άνθηκη

της είχαν αρχίσει να αλλάζουν χρώμα, πίστευαν ότι κάνει καλό στα ούλα και ότι μπορούσε να διατηρεί τα δόντια τους λευκά. Τέλος, με το άρωμα νάρδων από την ταρσό της κυλικίας, παρασκεύαζαν και παστίλες για την κακοσμία του στόματος. Ήταν πολύ μπροστά από ό,τι βλέπουμε οι αρχαίοι Έλληνες. Έχουμε λοιπόν και τα αγγεία που χρησιμοποιούνταν για αρωματικά έλαια, όπως και στις σημερινές κολόνιες, μικρά μπουκαλάκια και συνήθως λεπτής κατασκευής. Ήταν πύληνα, αλαβάστρινα ή γυάλινα, σφαιρικά ή επιμήκη και είχαν ειδικό στόνιο αυτά τα αγγεία, ώστε το λάδι να μπορεί να χύνεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Ένα αγγείο με αρωματικό λάδι ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα δώρα, όπως φαίνεται σε αλληγορική σκηνή του Ήμερου, που προσφέρει έναν οξυπίθμενο ανθορίσκο με άρωμα στην Αφροδίτη. Αυτό εικονίζεται σε ένα ερυθρόμορφο επίνητρο του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. Η χρήση του ελαίου, λοιπόν, είχαμε το έλαιο για πάρα πολλές χρήσεις και εφαρμογές. Μπορούμε να σταθούμε και στην αρχαία ιατρική και στο ρόλο του λαδιού στον αρχαίο αθλητισμό. Η χρήση καθαρού ελαιόλαδου για επάλυψη του σώματος γίνονταν από νέους άνδρες κατά την αθλητική άσκηση, την προπόνηση και τους αγώνες που αποτελούσαν καθημερινή δραστηριότητα για μεγάλες ομάδες πολιτών στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Στη σκηνή, στην παλέστρα, ένας νέος ρίχνει από αρίβαλο λάδι και ετοιμάζεται να αληφθεί. Στον ίδιο αμφορέα, στα αριστερά, ένας μικρός δούλος περιποιείται το πόδι του κυρίου, το οποίο σε λίγο θα αρχίσει να αγωνίζεται. Γνωστή είναι και η υπηρεσία που προσέφεραν ειδικοί επαγγελματίες ή αλήπτες, που με τη βοήθεια του ελαίου έκαναν εντριβές στα καταπονημένα σημεία του σώματος των αθλητών. Λάδι που προέρχονταν από τις ιερές ελιές της Θεάς Αθηνάς ήταν και το βραβείο των αγώνων στη μεγάλη γιορτή της Αθήνας, τα Παναθήναια. Μοιράζονταν στους νικητές μέσα σε ειδικά πύληνα αγγεία τους παναθηναϊκούς ανφορείς που έφεραν από τη μια πλευρά την Αθηνά πρόμαχο και στην άλλη πλευρά υπήρχε η παράσταση του αγωνίσματος, στο οποίο είχε κερδιθεί το έπαθλο αυτό. Μια επιγραφή του 380 π.Χ. στημένη στην Ακρόπολη αναφέρει τον ακριβή αριθμό των ανφορέων που απονέμονταν στον πρώτο αλλά και στον δεύτερο νικητή. Ο πρώτος νικητής στην πάλη, παραδείγματος χάρη, από τα στοιχεία που έχουμε, ελάμβανε 70 ανφορείς ελαίου, ενώ ο πρώτος νικητής στην αρματοδρομία έπαιρνε 140 ανφορείς με λάδι. Με δεδομένο ότι κάθε παναθηναϊκός ανφορέας περιείχε περίπου 36 με 40 κιλά λάδι, συμπεραίνουμε ότι τον 4ο τουλάχιστον αιώνα ο νικητής στην αρματοδρομία κέρδιζε περίπου 5 τόνους λάδι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Από το ίδιο λοιπόν δέντρο της ελιάς προέρχεται το απλό και απέριτο στεφάνι των Ολυμπιονικών, αλλά και το άφθονο ιερό λάδι των νικητών των Παναθηναίων. Από το ίδιο δέντρο το λάδι της λατρείας των θεών, αλλά και της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων. Από το ίδιο δέντρο την ελιά, η φλόγα των λιχναριών, αλλά και το ακτινοβόλο φως των Ολυμπιάδων. Ένα δέντρο τόσο καθημερινό

0: αν στρέψουμε τα μάτια μας στην Ελλάδα, σε μέρη έφορα και λιγότερο έφορα, η ελιά κυριαρχεί σε αυλάκια, χωράφια, ξερολιθιές, πεζούλια, σε νησιά και στη στεριά. Η ελιά έχει χαρακτηριστεί και ίσως έχει καταγραφεί στη συνείδησή μας ως δέντρο ελληνικό. Είπαμε έτσι κάποια λόγια για την ιστορία της και για, για το πώς έφτασε στην Ελλάδα. Όμως περισσότερα για την ιστορία της ελιάς και την παρουσία της στη Λακωνική Γη θα μας πει τώρα ο κύριος Γιάννης Μπαγιόπος, ο οποίος είναι ο τοπικός διαχειριστής του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτης του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης της Πειραιός. Κύριε Μπαγιόπο, να σας καλημερίσουμε. Καλή εβδομάδα και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας σήμερα. Εσείς έχετε συνηθάνει την καθημερινότητά σας, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, με την ελιά, με το δέντρο και τον καρπό και το λάδι, μιας και ζείτε αρκετές ώρες της ημέρας μέσα σε αυτά. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι, και όχι μόνο λόγω του μουσείου, αλλά και γενικότερα όλη η περιοχή της Λακωνίας και της Πελοποννήσου είναι συνηθισμένη με το λάδι. Από τα αρχαία μέχρι και σήμερα οι περιοχές αυτές έχουν συνδέσει την καθημερινότητα των ανθρώπων με την παραγωγή του ελαιολάδι.
0: Και βλέπουμε ότι έτσι μελετώντας αυτές τις μέρες λίγο περισσότερο, γιατί είναι η αλήθεια ότι ταξιδεύοντας κανείς στην Πελοπόννησο και περνώντας από τους διάφορους τόπους και τις περιοχές, βλέπει ελαιώνες δεξιά και αριστερά. Και βλέπει αυτό το ευλογημένο δέντρο και πολλές φορές χαίρεται, γιατί ξεκουράζεται ακόμα και η ματιά του ανθρώπου και αναλογιζόμαστε πόσους αιώνες οι άνθρωποι αυτής της γης ασχολούνται με την ελιά και το λάδι, ζουν μέσα από αυτό, βιοπορίζονται δηλαδή, και πολλές φορές γιατί όχι και εμπνέονται για να συνεχίζουν τον καθημερινό τους μόχθο.
1: Ναι, η παρουσία της ελιάς στη ζωή της Ελλάδας έχει μακραιόν ιστορία, όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και στην τέχνη και στην ατρία, στην ιδεολογία της, σε κάθε μορφή της πολιτισμικής εξέλιξης. Το λάδι και η ελιά έχουν σταθερό πρόσημο, βρίσκονται εκεί, και μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία και του δέντρου της ελιάς αλλά γενικότερα του ελαιολάδου έχει επηρεάσει και τη σκέψη αλλά και την πρακτική στην εξέλιξη της πολιτισμικής εξέλιξης, δηλαδή του τόπου μας, της περιοχής, ο γενικότερα της ανατολικής μας Αιγαίου.
0: Όταν μπορείτε έτσι να μας πείτε δύο-τρία πράγματα για το πώς η παρουσία της ελιάς στιγμάτισε τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μια μικρή ιστορική διαδρομή.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι η πατρίδα της ελιάς ως δέντρο, του μέρας που φύτρωσε για πρώτη φορά στον πλανήτη, είναι η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία της αγρία ελιάς γενικότερα στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και μέχρι τη Φινίκη, το σημερινό Ισραήλ, την Κυλάνο Ιορδάνη, υπάρχει εδώ και περίπου 80.000 χρόνια. Ως δέντρο έχουμε απολυθώματα από φύλλα ελιάς που προέρχονται από την καλτέρα της Σαντορίνης ηλικίας 60 με 70.000 ετών. Έχουμε επίσης απανθρώπινα ξύλα από την κοιλάδα του Ιορδάνη, από κορμούς ελιάς 40.000 ετών, και έχουμε ενδείξεις από κουκούτσια, από εγκαταστάσεις διάφορες στην περιοχή της Φινίκης, της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, γενικότερα της περιοχής του Ιορδάνη, ότι έχουμε καταστάσεις ελαιοτριβίων από το 5.000 π.Χ. Από τη στιγμή εκείνη δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να εκμεταλλεύεται, να έχει πλέον βρει τον τρόπο, την τεχνογνωσία να μετατρέψει τον καρπό της ελιάς στο ελαιόλαδο, και από τη στιγμή εκείνη το λάδι μπαίνει στην καθημερινότητα της εποχής με πολύ, πολύ περισσότερους και πιο σημαντικούς τρόπους από αυτό που φανταζόμαστε όλοι σήμερα, που είναι η διατροφή. Το διατροφικό κομμάτι της παρουσίας του ελαιολάδου δεν είναι τόσο σημαντικό για την εποχή που μιλάμε και μέχρι για την εποχή, όσο οι άλλες χρήσεις του λαδιού, οι οποίες διαμόρφωσαν και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
0: Να μας πείτε, κύριε Μπαγιόπο, ποιες είναι αυτές οι άλλες χρήσεις που είναι πιο ουσιαστικές και καθορίζουν ίσως και τη ζωή των ανθρώπων την εποχή εκείνη.
1: Το ελαιόλαδο προφανώς παρήχθη για διαφορετικούς σκοπούς, όμως στην πορεία διαπιστώθηκε ότι η χρήση του ως βάση όλων των αρωμάτων της αρχαιότητας ως μέσο καλοπισμού ήταν πολύ, πολύ πολύ σημαντική και επίσης πολύ σημαντική ήταν η χρήση του ελαιολάδου ως θεραπευτικό μέσο. Υπήρχαν πάντων κατά την αρχαιότητα αναφέρονται περίπου 40 με 60 παθήσεις όπου το βασικό ήλαιμα είναι το ελαιόλαδο, πολλές από τις οποίες αναφέρονται σε παθήσεις του σώμα, του δέρματος αλλά και του στομάχου. Για την αρχαία Ελλάδα το λάδι ήταν ένα μέσο θεραπευτικό, ένα από τα βασικότερα φάρμακα της εποχής, ιδιαίτερα για στομαχικές παθήσεις, εμπειρικές παθήσεις, αλλά και για παθήσεις του δέρματος, ακόμη και για κατάγματα ή για ανοιχτές πληγές από τραυματισμούς ή μάχες ή οτιδήποτε. Και επίσης το ελαιόλαδο ως καλοπιστικό, ως είδος καλοπισμού ήταν πολύ σημαντικό για την παρασκευή αρωμάτων που ήταν πάρα πολύ ακριβή εποχή και δυσανέτα και φυσικά πάρα πολύ σημαντική χρήση έχει στον αθλητισμό που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αρχαιολογικού πολιτισμού. Χωρίς την παρουσία του ελαιολάδου ο αθλητισμός όπως τον ξέρουμε σήμερα ενδεχομένως να μην υπήρχε.
0: Που σημαίνει κύριε Βαλιώκο ότι ήταν και μια οικονομική δύναμη.
1: Βεβαίως ήταν οικονομική δύναμη η κατοχή ελαιολάδου η κατοχή περιοχών ελαιοπαραγωγών είναι πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ αλλά και φήμη στην πόλη που το είχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αθηναϊκό τετράδαρτο του 4ου αιώνα π.Χ. ακριβώς αντίγραφο του οποίου είναι το ελληνικό ευρώ έχουμε δύο παραστάσεις μόνο. Η μία παραστάση είναι η Κουκουβάγια η οποία είναι το σύμβολο της Αθηνάς ως προς τη σοφία που είχε η πόλη αλλά και το σύμβολο της θείας της πόλης γιατί η Κουκουβάγια ήταν ένα πάρα πολύ κοινό για την περιοχή της Αττικής και έχουμε και ένα τραγέλια. Η ίδια Αθηναία δηλαδή την εποχή που άρχισε να χτίζει την πάντα καρκαλία τους πάνω στο νόμισμά τους έθεσαν ως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που είχε η πόλη το ελαιόλαδο, όχι μόνο ως περιοχή που το παρήγαγε, αλλά και ως περιοχή που είχε τον έλεγχο του εμπορίου.
0: Ήταν και δύναμη για τις εξαγωγές η ελιά δηλαδή. Άλλωστε έχουμε και στην Αθήνα την έρηδα μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, επικράτησε η Αθηνά και το ιερό της δέντρο, η ελιά.
1: Βεβαίως είναι πολύ γνωστός ο μύθος. Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά καλούνται να διεκδικήσουν την ονοματοδεσία και την προστασία της πόλης. Ο Ποσειδώνας χτυπάει με την τρίλα του τον ιερό βράχο της Ακρόπολης για να βλύσει μια πηγή με αλμυρό νερό που υποδηλώνει την μετέπειτα θαλάσσου κατοπτωρία των Αθηνών. Η Αθηνά όμως φυτέρνει την πρώτη ελιά που φύτρωσε κατά την μυθολογία στον αρχαίο βράχο. Και οι Αθηναίοι επέλεξαν από τα δύο ως καλύτερος, πιο σημαντικός, πιο σπάνιο δώρο, το δώρο της Αθηνάς. Ακριβώς διότι ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια ξεχωριστή ισχύ στην πόλη.
0: Μάλιστα. Και βέβαια η ελιά και το κλαδί της ελιάς, το φύλλο της ελιάς, συμβολίζει και την ειρήνη και τους όλους αυτούς τους αγώνες που γίνονται για ένας τόπος να αναπτυχθεί και να προοδεύσει. Πολλές φορές έτσι το συνδέουμε και με την πρόοδο ενός τόπου.
1: Ναι, η ελιά μέσα στη διάρκεια αυτών των ξυλιετηρίδων έχει ταυτιστεί με την ειρήνη, έχει ταυτιστεί με το εμπόριο. Εμπόριο μπορεί κανείς να κάνει μόνο σε περίοδους ειρήνης. Έχει ταυτιστεί με την ανάπτυξη. Αυτή η ταύτιση έχει περάσει στη μυθολογία όλων των λαών της Μεσογείου και η καθημερινή, ο καθημερινός συμβολισμός του λαδιού και η αξία που παίρνει στην καθημερινότητά μας του δίνει και δυνατότητες πέρα από αυτές που έχει συμβολικές ακόμα και το περιστέρι μετά τον κατακλυσμό του ΝΟΕ επιστρέφοντας παίρνει ένα κλαδί ελιά. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι η ελιά έχει ταυτιστεί με την ειρήνη, με το εμπόριο, με τη συνέχιση της κανονικότητας της ζωής έτσι με την εξέλιξη του πολιτισμού.
0: Κύριε Βαγιώκο, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.

0: Κυριάκο, μιλάμε αγαπητοί ακροατές, είμαι τοπικός διαχειριστής του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Ραδιού Σπάρτης, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιός. Και κύριε Μπαγιάκο, είπαμε κάποια πράγματα για την Ελιά, για το δέντρο, τον καρπό της και το λάδι βέβαια. Κάναμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για την παρουσία της Ελιάς στην ιστορία και στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε και να μας πείτε κάτι ακόμα ή να περάσουμε στην παρουσία της Ελιάς στην Λακωνία, στη Λακωνική Γη.
1: Όχι, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα στον οποίο έχω ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Μία από τις βασικότερες κρίσεις στην κλασική αρχαία Αθήνα, αρχαία Ελλάδα βασικά, ήταν η χρήση του λαδιού κατά τη διάρκεια των αθλημάτων. Οι αθλητές χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο, αλήφονταν όλο το κορμί της μελάνης καθώς αγωνίστηκαν γυμνή. Έχει περάσει η άποψη, δεν είναι 100% ακριβής, ότι αυτό το κάνανε για να γλιστράει το σώμα τους. Η επάλυψη του σώματος με το ελαιόλαδο σήμαινε πρώτον ότι έπλυναν τους πόρους του δέρματος, δεν αφιλάλλονταν τον οργανισμό, άρα δεν χρειαζόταν ο αθλητής να πιει νερό, δεν έκανε υγρά, μπορούσε να αυτηθεί πολύ περισσότερη ώρα και μεγαλύτερη ένταση. Και επίσης ότι αυτό το έκαναν για να προστατεύουν τους μύες από τραυματισμούς, γιατί πλύνοντας τους πόρους του δέρματος κρατούσαν το σώμα τους σε μια σταθερή θερμοκρασία, έτσι απέφευγαν τους τραυματισμούς, αφυλάσεις άλλους τραυματισμούς που μπορούσαν να έχουν μυϊκούς. Αυτό που κάνουν σήμερα δηλαδή οι σύγχρονοι αθλητές με τις θερματικές αλήθειες, με τις κρέμες, με τις όλες αυτές τις προετοιμασίες προκειμένου να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, αυτό το χρησιμοποιούσαν και ελαιόλαδο στην αρχαία Ελλάδα και ειδικά στους Ολυμπιακούς αγώνες, Παναθηναϊκούς αγώνες, στους μεγάλους αγώνες οι αθλητές. Και αυτό ήταν που έδωσε την ευκαιρία στην ανάπτυξη του αρχαίου ελληνικού αθλητισμού, του αθλητικού ιδεώδους, χωρίς την παρουσία του λαδιού. Ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν οι αθλητές να μπορούν να ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο για πολύ καιρό λόγω τραυματισμών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό πιστεύω είναι μια πολύ σημαντική επέμβαση, παρέμβαση του τέλους προϊόντος στον πολιτισμό και βέβαια η παρουσία του ελαιολάδου που υπάρχει στην αρχαιότητα εμφανίζεται, το βλέπουμε πολύ παλιά από την μυθολογία, είναι πολύ σημαντική συμβολισμή για την ίδια την αρχαία Ελλάδα, ότι ο Ηρακλής όσο όπλο του είχε το ρόπονο φτιαγμένο από ξύλο αγριελιάς, ότι ο Οδυσσέας τη συζυγική κλίνη την έφτιαξε σε ένα δέντρο γελιάς που υπήρχε στην αναλή του σπιτιού και γύρω από την ελιά έφτιαξε όλο το οικοδόμημα, αλλά ακόμα και η χρήση του ελαιολάδου κατά τις θεραπευτικές διαδικασίες της ταφής των νεκρών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό προϊόν το αφιερώνουμε στους νεκρούς μας, είναι ότι καλύτερα έχουμε να τους δώσουμε ως προστασία για την επόμενη ζωή. Και ακόμα και στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι η Αφροδίτη μετά το θάνατο του Έκτορα πήγαινε κάθε βράδυ και άλυσε το σώμα του με λάδι και διάφορα μυρωδικά, ούτως ώστε να αποτρέπει τη σύλληση του πτώματος και τη σύψη του και τη σύψη του από τα άγρια σκυλιά. Η χρήση λοιπόν του λαδιού υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς της αρχαιότητας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τον πολιτισμό και με τη σκέψη και με την εξέλιξη αυτό που λέμε σήμερα αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
0: Μάλιστα. Και έχουμε βέβαια και αρκετά αγγεία και αμφορείς με απεικονίσεις και εργασιών που έχουν να κάνουν με τη συγκομιδή, ας πούμε, των ελαιών με ράβδισμα ή ακόμα υπάρχει και πιεστήριο λαδιού και όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως για τους αθλητές απεικονίζονται άριστα σε κάποια αγγεία και έχουμε ευτυχώς τη δυνατότητα να τα δούμε αυτά.
1: Βεβαίω και έχουμε και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο ακόμα, ότι στο πάνθεον της αρχαίας Ελλάδας ένας από τους δευτερεύοντες θεούς ήταν ο Αριστέος, ο οποίος ήταν ο θεός των αγορών, ο θεός της αγροτικής παραγωγής και που ήταν αυτός ο οποίος έδωσε στους ανθρώπους τη τεχνική της πρέσας και της εξαγωγής του ελαιολάδου από τον καρπό της ελιά. Δηλαδή η συμβολή αυτής της θεότητας θεωρήθηκε τόσο σημαντική, γι' αυτό ακριβώς ότι είναι αυτός που έδωσε το μυστικό στους ανθρώπους, το πώς να βγάζουν λάδι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή και
0: ωραία. Έχουμε λίγα λεπτά στην διεύθυνσή μας ακόμη, κύριε Μπαγιώκο, και να σταθούμε λίγο στην περιοχή σας, στη Λακωνία.
1: Να σταθούμε η περιοχή της Λακωνίας από την αρχαιότητα. Είναι μια ενωπαραγωγός περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των Παλαιοπρουσιακών πολέμων στα στρατεύματα των Αθηναίων, όταν καταλάβαναν περιοχές πηγαίνοντας προς τη Λακωνία, το τότε πράγμα που έκαναν ήταν να καίνε τους αιώνες, να φέρουν δηλαδή δύναμη από το αντίπαλο στρατόπεδο κάτι το ταρακέ σπαρτιάτε, καταλαβαίνοντα ελάφη γύρω από την Αθήνα, εκείνα του αιώνε του, του αφαιρούσε νησί, η παρουσία τη Ελιά στην περιοχή αυτή και λόγω του περιβάλλοντο την ευνοεί πάρα πολύ. Είναι σταθερή, έχει βοηθήσει στην εξέλιξη τη περιοχή. Η περιοχή τη Λακωνία από τον 13ο αιώνα, την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, θεωρείται από τους ίδιους τους Βυζαντινούς μαζί με την περιοχή της Μεσσηνία, ως οι καλύτερες περιοχές, οι πλουσιότερες περιοχές σε ελαιόλαδο, είναι οι βασικές περιοχές της περιορισμένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ώστε να μπορούν να προμηθευτούν την Κωνσταντινούπολη με το αρκετό ελαιόλαδο, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους, και θεωρούνται από τις βασικές περιοχές για την οικονομική ισχύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια και μετά την Οθωμανική κατάκτηση παραμένει η περιοχή να βασίζεται, την παραγωγή, την οικονομική της ζωή στο ελαιόλαδο, και μέχρι και σήμερα ακόμα είναι από τις περιοχές που έχουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα ελαιοδέντρου ανά τετραγωνικό εκατοστό, είναι δηλαδή από τις πιο προφητευμένες περιοχές ως προς το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί βασική οικονομική δύναμη για τις μικρές και τις μεγάλες οικογένειες, ας πούμε, και γενικότερα ένας από τους πιο επικερδείς πλέον τομείς της αγροτικής ανασχόλησης, γιατί η Ελιά φυτρώνει οπουδήποτε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο έδαφος, δεν χρειάζεται να είναι μάλλον, μπορεί να φυτρώσει και σε βράχοντες έδαφος, μπορεί να φυτρώσει και σε άνυδρο έδαφος. Επομένως, χρησιμοποιώντας την Ελιά ακόμα και στην περιοχή της Μάνης που δεν υπάρχει νερό, έτσι, η περιοχή της Μάνης είναι γεμάτη από ελαιόδεντρα. Αυτό και μόνο δίνει την εντύπωση, η οποία είναι και αληθής, ότι η Ελιά είναι του βασικού τομείς της οικονομικής εξέλιξης της περιοχής της Λακωνίας.
0: Έχουν βελτιωθεί βέβαια και οι τρόποι της καλλιέργειας και έχουν αλλάξει τα πράγματα ως προς την εξαγωγή του λαδιού από τον καρπό της Ελιάς. Υπάρχουν έτσι κάποια ελαιοτριβία παραδοσιακά στην περιοχή, ή κάποιος μπορεί να δει πώς γίνεται σήμερα όλη αυτή η διαδικασία?
1: Παραδοσιακά ελαιοτριβία υπήρχαν μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες εν λειτουργία. Τώρα σιγά σιγά τα ξεπερνάει η εποχή τους αναγκαστικά. Έχουν μείνει κάποια τα οποία λειτουργούν τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά και αυτά σιγά σιγά τείνουν να μουσιοποιηθούν, δηλαδή να χρησιμεύουν μόνο ως αν κάποιος θέλει να δει πώς γινόταν η σύνθλιψη και η πίεση του λαδιού με τους παλαιότερους τρόπους. Και εδώ ακριβώς έχει και ένα ρόλο το μουσείο μας σε όλη αυτή τη διαδικασία, ότι προσπαθεί να διατηρήσει αυτή την ιστορία, αυτή την παλιά τακτική, να λήξει την εξέλιξη της σε όλη την ιστορική πορεία, και είναι κάτι το οποίο είναι νομοτελειακό ότι θα γίνει, δηλαδή σίγουρο ο χρόνος τρόπος ζωής, τα σίγουρα μηχανήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν μπορεί κάποιος να μείνει στο παρελθόν για πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον όχι όχι με στόχο, ας πούμε, να αποκτήσει κέρδος από αυτό. Αν θέλει κάποιος να έχει αποκλειστική οικονομική παραγωγή από το ελαιόλαδο, πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονιστεί, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Και η ποιότητα παραμένει η ίδια?
1: Κοιτάξτε, η ποιότητα είναι μετρήσιμη. Δηλαδή, το έκτα παρθένο ελαιόλαδο είναι έκτα παρθένο παντού. Είναι μετρήσιμο προς την οξύτητα, και είναι μετρήσιμη και ως προς τα φρεπτικά του συστατικά. Τώρα από εκεί και πέρα, η υπάρχουν κάποιες, έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι η εξαγωγή του ελαιολάδου με τον παραδοσιακό τρόπο της πρέσας δίνει καλύτερα φρεκτικά, αφήνει δηλαδή στο λάδι περισσότερα φρεκτικά συστατικά από τους σύγχρονους τρόπους της φυγοκέντρησης. Ακόμα όμως αυτό δεν είμαστε σε θέση να το πούμε με σιγουριά. Υπάρχει μια τάση επιστροφή σε πιο παραδοσιακούς τρόπους, αλλά μέχρι να αυτό το πράγμα να αποδειχθεί και επιστημονικά πέρα από κάθε αφιβολία, καλό είναι να μην είμαστε απόλυτοι. Βεβαίως είναι σίγουρα πιο εντυπωσιακό να δεις τον τρόπο με τον οποίο οι παππούδες και οι παππούδες μας βγάζαν το λάδι. Είναι πιο εντυπωσιακό στο μάτι. Και να σας πω και κάτι. Σε μια επίσκεψη ένας παππούς που ήρθε εδώ στο μουσείο έγραψε στο βιβλίο ένα πολύ συγκινητικό πράγμα ότι χάρηκα πολύ που ήρθα στο μουσείο γιατί μίλησα τα παιδικά μου χρόνια. Ο σύγχρονος τρόπος χάνει αυτή τη μαγεία, αφαιρεί κάτι από αυτή τη μαγεία της προηγούμενης γενιάς, αλλά η ζωή πάει μπροστά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Σωστά. Να πούμε όμως στους ακροατές μας, κύριε Μπαγιώκο, ότι αύριο το μεσημέρι στις 2.30 θα έχουν τη δυνατότητα να σας ακούσουν πάλι στην εκπομπή του συναδέλφου του κ. Σπυρόπουλου για να μιλάτε για το μουσείο και για όλα αυτά τα πράγματα και έτσι μπορούν και να οσμιστούν όσοι θέλουν οι παλαιότεροι αλλά και οι νεότεροι να καταλάβουν και να ακούσουν πώς τι το Μουσείο της Σπάρτης περιέχει, τι περιλαμβάνει, τι μπορεί να δει ο επισκέπτης εκεί και έτσι να ξαναγηθούν με έναν ραδιοφωνικό τρόπο προς το παρόν και γιατί όχι να εμπνευστούν και να έρθουν και στην περιοχή να δουν το μουσείο. Πριν τελειώσουμε, δεν ξέρω τι θα θέλετε να προσθέσετε έτσι στο ένα λεπτό που μας απομένει.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Είναι χιλιάδες πράγματα που μπορεί κάποιος να πει, οπότε δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε σε ένα ή δύο λεπτά να πούμε κάτι. Το μόνο που αν έχω κάτι να πω είναι ότι το λάδι, η παρουσία του λαδιού στον ελληνικό πολιτισμό είναι πάρα πολύ βασική. Η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού χωρίς το ελαιόλαδο δεν θα ήταν ίδια.
0: Εμείς πολύ να σας ευχαριστήσουμε που είχαμε τη χαρά και την τιμή να σας έχουμε μαζί μας τηλεφωνικώς σήμερα και να μιλήσουμε έτσι πολύ σύντομα, εντάχει, για την παρουσία της ελιάς στην Ελλάδα, για την ιστορία της, αλλά και να ακούσουμε δύο λόγια για την παρουσία του ελαιόδεντρου και του καρπού του στην Λακωνική Γη. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπαγιώκο, και πάλι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Αρχή, Ελέας, Ελέου, Μυθολογία, Ιστορία, Συμβολισμοί. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, τη μουσική επέλεξε η Μαρινέλα Πολυζώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.